0: Για παραμένει ενεργή με συνεχείς αναζωπυρώσεις στην πίσω πλευρά του Φινικοδάσους της Πρέβελης στην περιοχή Φρατή. Δεν κινδυνεύει το χωριό Κεραμές. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως άσκησε η Εισαγγελική Αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Ο κατηγορούμενος σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Κομπότι Άρτας, όπου έγιναν στάχτη καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Στην Ουκρανία τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν απόψε από νέα σφοδρή ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά, καθώς αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ σχεδιάζουν βομβαρδισμούς εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ισλαμική Δημοκρατία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στην Ιταλία, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό των 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ κοντά στην Νάπολη, με επίκεντρο την περιοχή του υπερηφαιστείου των Φιλεγραίων Πεδίων. Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στην περιοχή εδώ και 40 χρόνια. Στην περιοχή του Πότσου Ολί η δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση μέρους βούνο πλαγιάς. Αύξηση του αριθμού αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ανακοίνωσε η Γαλλία λόγω της μαζικής εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και στα θαλάσσια σύνορα στα νότια της χώρας του. Η αναστολή της συνθήκης Σέγγεν για την Ισπανία θα διαρκέσει όσο είναι απαραίτητο, λέει η Ιταλία. Στη Ρωσία περιορίστηκε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο καθεδρικό ναό του Αγίου Βασιλείου στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ΤΑΣ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιακό καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική, στα ανατολικά 6 και στο Αιγαίο 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Έκτακτη επικαιρότητα.
1: Πάμε να συνδεθούμε παρακαλώ με τη τηλεόραση, το Earth News, το Earth News, διότι έχουμε εξελίξεις στο Πόρτο Γερμενό.
2: Φτάσαμε πριν από 5 λεπτά εδώ. Δεν υπάρχει πρόσβαση, βλέπετε στο βάθος. Είμαστε το πολύ σε απόσταση 35 μέτρων από την εστία της φωτιάς. Βλέπετε δεξιά που καίγεται το δάσος, μιλάμε για πευκόφυτο δάσος, και αριστερά, όπως θα σας δείξει ο Νικόλας ο Μαρκεζίνης, καίγεται όλο. Αριστερά και δεξιά μας καίγονται όλα. Μέσα σε αυτό το χώρο, ακριβώς μπροστά, υπάρχει ένα σπίτι το οποίο φλέγεται. Δείτε σε τι απόσταση είμαστε από τις φλόγες μέσα στο δάσος. Δείτε σε πόσο ύψος φτάνουν οι φλόγες. Μιλάμε για πολύ δυνατό αέρα που αυτή τη στιγμή πνέει στην περιοχή. Μεγάλη ένταση. Η αλήθεια είναι ότι παίρνουμε ένα μεγάλο ρίσκο που βρισκόμαστε εδώ. Σας δείχνουμε ότι έχει αποκλειστεί όλη η περιοχή στο Πόρτο Γερμενό. Από εδώ, όπως θα σας δείξει και ο Νικόλας, από εδώ μέχρι σε μία απόσταση 3 χιλιόμετρων περίπου είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Είναι ο οικισμός που προς τα εκεί οδηγείται πλέον η φωτιά. Και πιο μακριά από αυτόν, γύρω στα 5 χιλιόμετρα, αν μπορώ να το πω, είναι τα Βίλια. Βλέπετε τι γίνεται δεξιά μας, δεξιά από εδώ στο κέντρο και ακόμη δεξιότερα που είναι δάσος και φλέγεται ολόκληρο. Σας δίνουμε αυτό το ρεπορτάζ γιατί πρέπει να απομακρυνθούμε. Δεν ξέρω αν πλέον έχουμε άλλη πρόσβαση, Νικόλα, πρέπει να φύγουμε από το σημείο. Αν έχουμε πρόσβαση προς το σημείο που είναι τα πυροσβεστικά μέσα, έχουν κάνει μπλόκο και οι αστυνομικές δυνάμεις και δεν μας επέτρεπαν να περάσουμε. Σας δίνουμε την εικόνα αυτή τη στιγμή και απομακρυνόμαστε από το χώρο.
3: Ελένη, να βρεθείτε
2: το τι γίνεται πλέον μέσα στα Βίλια.
3: Ασφαλές σημείο και εσύ και ο περατέρ μας. Είναι δύσκολη νύχτα. Η εικόνα που μας μεταφέρεται πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να την περιγράψουν με τις φλόγες που έχουν εξαπλωθεί. Και οι δυνατοί άνεμοι, από ό,τι ακούμε κιόλας, φαίνεται ότι δυστυχώς δεν θα διευκολύνουν το έργο της πυροσβεστικής. Υπάρχει μεγάλη πυροσβεστική δύναμη, από ό,τι μας είπε η Ελένη, που έχει διακόψει από ένα σημείο και μετά την κυκλοφορία.
2: Περισσότεροι από 300 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο πεδίο και εδώ θα τολμήσω να μπω στον αύλιο χώρο οικίας που βλέπετε. Θα σας δείξει ο Νικόλας ο Μαρκεζίνης πίσω από το σπίτι, όπως και από την αριστερή πλευρά του σπιτιού. Αυτή τη στιγμή καίγεται όλη η περιοχή. Δείτε την εικόνα, νομίζω αποτυπώνεται ξεκάθαρα. Βλέπετε ένα κόκκινο μανιτάρι. Εμείς στα 25 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε στο σημείο βλέπαμε ένα τεράστιο λευκό μανιτάρι καπνού. Φτάνοντας έχει περικυκλωθεί όλη η περιοχή. Είναι μεγάλη ακτίνα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν φλόγες.
3: Ελένη, στη διαδρομή σας για να φτάσετε στο σημείο που είστε τώρα, συναντήσατε κατοίκους, είχαν απομακρυνθεί, είχαν μείνει κάποιοι με την ελπίδα να βοηθήσουν ή να φανούν χρήσιμοι?
2: Ναι. Ναι, συναντήσαμε κατοίκους οι οποίοι μας έλεγαν ότι πλέον δεν μπορούσαν να παραμείνουν στο σημείο. Είχαν οδηγηθεί εκτός του οικισμού. Δεν μπορούσαν να έχουν εικόνα και φυσικά κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να έχει πρόσβαση. Είναι αρκετά επικίνδυνο, πρέπει να φύγουμε. Πριν είχαμε μία ορατότητα, αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία ορατότητα. Βλέπετε πως οι σπίθες πέφτουν μέσα στο χώρο που είναι πευκόφυτη η περιοχή. Και αμέσως ξεπηδούν φλόγες καπνού. Φλόγες και καπνός.
3: Ελένη, δώσε μας για ακόμα μία φορά τις συντεταγμένες του που βρίσκεσαι. Το δάσος, δηλαδή αυτό που βλέπεις μπροστά σου, σε ποιο ακριβώς σημείο είναι στο Πόρτο Γερμανό? Ναι. Και να προσέχετε πολύ με τον Νικόλα, σας παρακαλώ.
2: Θα σας πω ότι δεν έχουμε χαρτογραφήσει την περιοχή. Ήρθαμε κατευθείαν στο σημείο που ήταν και προηγουμένως συνάδελφοι και παραμένουν μέσα στον οικισμό. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να απομακρυνθούν πλέον, καίγονται σπίτια. Εμείς φτάσαμε στο πιο κοντινό σημείο που μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση για να σας δώσουμε εικόνα.
3: Η πληροφορία.
2: Αλλά πνίγομαι από τον πυκνό καπνό.
3: Ναι. Η πληροφορία, Ελένη, που μας μετέδωσε νωρίτερα, μετέδωσε στη Λίδα Μπόλα η Σπυριδούλα Κακλατζή, χτυπάει 112.
2: Αλλά πνίγομαι από τον πυκνό καπνό.
3: Ναι. Η πληροφορία, Ελένη, που μας μετέδωσε νωρίτερα, μετέδωσε στη Λίδα Μπόλα η Σπυριδούλα Κακλατζή, χτυπάει 112.
2: Τώρα χτυπάει 112.

0: Τώρα έχει λίγο καθαρίσει το σημείο, ακριβώς πίσω και από το βουνό, αν προσανατολιστήκαμε σωστά, είναι ο οικισμός του Αγίου Νεκταρίου.
1: Μάλιστα. Ελένη...
0: Βλέπετε λοιπόν πόσο πολύ γρήγορα έρχονται οι φλόγες, έρχονται στο δρόμο. Είναι μέσα στην... έχουν περάσει στο δρόμο.
1: Πάρε μια ανάσα, μεταφερθείτε με τον Νικόλα σε ένα σημείο ασφαλές, για να μπορέσετε να μας μεταδώσετε όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Και πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τη Σπυριδούλα Κακλατζή που βρίσκεται σε ένα σημείο διαφορετικό.
0: Θέλετε να μας... Έρχεστε.
2: Όλοι είναι ασφαλείς κάτω.
0: Στο Πόρτο Γερμανό λέτε τώρα μέσα.
2: Το Πόρτο Γερμανό έχει καεί όλο. Έχει καεί όλο. Καίγεται ένα πυροσβεστικό, έχει νεκρά ζώα στο δρόμο, έχουν πέσει πέτρες. Μιλάω τώρα για να προσέχει ο κόσμος, έτσι.
0: Και έχει... μέσα στον οικισμό.
2: Έχει καεί όλο. Καεί και όλο.
0: Αυτό που βλέπουμε δηλαδή τις φλόγες μέσα που έχουν φτάσει μέχρι το δρόμο.
2: Έχει καεί όλα, όλα καήκανε. Όλα έχουν κάτι στο πάρκινγκ. Ο κόσμος πάει στο...
0: Ο κόσμος όσοι είναι μέσα ακόμα, πού έχουν μεταφερθεί.
2: Έχουν πάει, τους παίρνει τα σκάφη. Έχει ένα ραφράν, ένα ραφνάρ στο τέτοιο έξω. Γενικά υπάρχει τέτοιο. Έχουν μαζευτεί όμως σε save. Έχουν μαζευτεί σε τρία σημεία. Στο λιμάνι. Έχουν μαζευτεί πίσω στο... Πώς λέγεται, πέρα. Και έχουν μαζευτεί και εδώ πάνω. Όχι εδώ.
0: Προς την Ψάθα.
2: Και προς την Ψάθα, εδώ, στο ανέβασμα. Σε τρία σημεία ουσιαστικά. Αλλά ένα του συλλέγει κάτω. Στο τέτοιο. Από το λιμάνι και από, το... από τη μεριά που πάει για... πέρα το μονοπάτι.
0: Πιστεύετε ότι είναι ασφαλής εκεί, από ό,τι είδατε, είναι εντάξει.
2: Είναι ασφαλής, έχει περάσει φωτιά. Εγώ τώρα από τη φωτιά πέρασα, σαν τέτοιο.
0: Ο καπνός εκεί στην περιοχή, πώς είναι?
2: Αποπνευτικός.
0: Πλέον, επειδή οδηγείται προς τα εμάς, ανεβαίνει προς τα πάνω η φωτιά.
2: Όχι, είναι επικίνδυνα. Έχει περάσει και από δεξιά και από αριστερά η φωτιά.
0: Να, σαν... τώρα ακριβώς πίσω σας, μόλις
2: έρχεται
0: περάσετε,
2: η φωτιά, εσείς θα φύγετε. Θα φύγετε, πρέπει να φύγετε.
0: Να.
2: Φυγέτε, έρχεται, έρχεται η φωτιά.
0: Ξέρετε αν από την δεξιά πλευρά, από εδώ, είναι εντάξει, είναι ανοιχτό. Θα σας ακολουθήσουμε, αυτό θα κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ελένη, μείνετε ασφαλής.
0: Βλέπετε ακριβώς ότι περιγράφαμε το σημείο. Αυτό που βλέπετε τώρα τις φλόγες είναι που ήμασταν πριν, που είχαμε ανέβει πλαγίως του Πευκοδάσους.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα έρχεται προς τα πάνω μας.
1: Ελένη, πάρτε μία ανάσα με τον Νικόλα. Ακολουθείτε τον άνθρωπο που μπορεί να σας καθοδηγήσει και σε πιο ασφαλές μέρος. Και πάμε να δούμε από ένα άλλο σημείο, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Η Σπυριδούλα Κακλατζή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σπυριδούλα.
3: Καλησπέρα. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε αυτή την ώρα την κάμερα για να σας δείξουμε την εικόνα, καθώς μετακινούμαστε σε ένα πιο ασφαλές σημείο ύστερα από υπόδειξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Μας ζήτησαν να πάμε σε ένα άνοιγμα εκεί όπου βρίσκεται και η αντιπυρική ζώνη, η μεγάλη αντιπυρική ζώνη των πυροσβεστικών δυνάμεων εδώ στο Πόρτο Γερμενό. Καθώς δεν είμαστε ασφαλείς σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, η φωτιά κατεβαίνει απειλή προς την θάλασσα, ήχησε εκ νέου 112, είχε ηχήσει και πάλι το ίδιο για να απομακρυνθούν όσοι κάτοικοι παρέμειναν προς το λιμάνι, έτσι ώστε ένα πλωτό μέσο του λιμενικού σώματος να τους εγκλωβίσει. Ωστόσο αυτό για εμάς δεν καθίσταται δυνατό, καθώς δεν μπορούμε να πλησιάσουμε προς το λιμάνι. Η φωτιά έχει κατέβει και έχει περάσει τον κεντρικό δρόμο εδώ, το μοναδικό δρόμο ο οποίος είναι αυτή την ώρα ανοιχτός έτσι ώστε να κινούνται τα πυροσβεστικά οχήματα, έχει περάσει και από αριστερά έτσι όπως ήταν προς το βουνό, δηλαδή πέρασε, τον διέσχισε και δεξιά προς την θάλασσα. Δεν υπάρχει τρόπος να φτάσουμε ούτε στο λιμάνι, δηλαδή με εμάς έχουν εγκλωβιστεί δυστυχώς και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτό σημαίνει ότι τα νέα δεν είναι ευχάριστα. Μας ενημέρωσαν ότι πλέον οι κρουνοί δεν βγάζουν νερό. Είναι πολύ λίγο το νερό που έχουν στη διάθεσή τους οι επίγειες δυνάμεις και αυτό το κρατάνε μόνο για την προστασία όλων μας σε περίπτωση που χρειαστεί. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες νωρίτερα, στο σημείο που κάηκαν και ορισμένα σπίτια, τουλάχιστον τρία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, επιχείρησαν και οι πυροσβέστες έτσι ώστε να τα βοηθήσουν. Τρία οχήματα, δύο οχήματα της πυροσβεστικής

0: εμείς παραδόθηκαν στις συλλόγες. Έχουμε αναφορές και για καμένα σπίτια. Ο άνεμος στην περιοχή έχει αυξηθεί κατά πολύ. Έχουμε ισχυρές ρηπές ανέμων που βοηθάνε τη φωτιά στο να εξαπλωθεί και να φτάσει προς τη θάλασσα. Σπρώχνουν τη φωτιά στην ουσία, για να σας εξηγήσω, προς τη θάλασσα, τον Κορινθιακό κόλπο και ανατολικότερα.
1: Μάλιστα. Σπυριδούλα, στο σημείο που βρίσκεστε εσείς, που μας μεταφέρεις ότι είστε εγκλωβισμένοι, περικυκλωμένοι από τη φωτιά, υπάρχουν άνδρες της πυροσβεστικής, υπάρχουν και κάτοικοι μαζί σας, οι οποίοι δεν έμειναν, μάλλον έμειναν για να βοηθήσουν ή να προστατεύσουν τα σπίτια τους? Ποια είναι η κατάσταση ακριβώς στο σημείο που βρίσκεσαι εσύ?
0: Υπάρχουν ορισμένοι κάτοικοι οι οποίοι δεν εκένωσαν με το πρώτο 112 πολύ νωρίτερα σήμερα που είχε ηχήσει, έτσι ώστε να παραμείνουν και να βοηθήσουν πυροσβέστες και εθελοντές να συνδράμουν. Και να, πριν από λίγο, για παράδειγμα, να σας δώσω, ένας κάτοικος είχε βγει με το λάστιχο στα χέρια και έβρεχε την πρασινάδα γύρω από το σπίτι του. Ο καθένας ήθελε να παραμείνει για να βοηθήσει όσο μπορεί για το σπίτι του. Ωστόσο, φαίνεται ότι είναι απόψε το βράδυ μια άνηση μάχη με την φωτιά, η οποία ενώ νωρίτερα κατά την μία τα ξημερώματα μας είχε δείξει ένα άλλο πρόσωπο με τον αέρα να τη σπρώχνει προς τα ήδη καμένα και μια πολύ βελτιωμένη κατάσταση, αυτή την ώρα φαίνεται μια πολύ δύσκολη βραδιά για το Πόρτο Γερμενό. Οι πολύ λίγοι κάτοικοι που έχουν μείνει, είτε θα φύγουν, πριν από λίγο πέρασε ο αντιδήμαρχος και μας ρώτησε και εμάς τους ίδιους αν θέλουμε να φύγουμε με το μέσο του λιμενικού, είτε θα φύγουν εκεί είτε θα μένουν μαζί.
1: Σπυριδούλα, άνω τελεία. Να μεταφερθούμε στην συνάδελφο, την Ελένη Μπουγά, η οποία βρίσκεται καθοδόν για να απομακρυνθεί από το σημείο της φωτιάς, καθώς από ό,τι καταλαβαίνουμε, Ελένη, η φωτιά είναι πίσω σας, οπότε φεύγετε προς ένα σημείο ασφαλές, προς το λιμάνι, προς τα πού?
2: Βλέπετε τώρα ότι βγαίνουμε από τον δρόμο που είχαμε πριν για να μπούμε μέσα στο Πόρτο Γερμενό που καίγεται. Πόρτο μας βρίσκεται περιπολικό που θέλει να μας οδηγήσει προς την έξοδο για την ασφαλειά μας, και σας δίνουμε αυτή τη στιγμή τα πλάνα που μπορούμε να καταγράψουμε μέσα από το αυτοκίνητο. Όσο μπορούμε και με τη δυνατότητα που μας δίνεται, που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα γυρίσω την κάμερα να σας δείξω, γιατί προσπαθώ, λόγω του ότι ο Νικόλας αυτή τη στιγμή οδηγεί, να σας δείξω.
3: Ό,τι μπορείτε να δείτε μέσα από το αυτοκίνητο που αυτή τη στιγμή, ό,τι μπορούμε να καταγράψουμε. Βλέπετε τώρα το σημείο του μπλόκου. Νικόλα, λίγο.
1: Το σημείο που από αυτό το σημείο, Ελένη, και μετά δεν περνάει κανένας, καθώς η φωτιά έρχεται προς τα εκεί.
3: Δεν περνάει, γιατί λίγα μέτρα πιο κάτω βλέπετε ότι είναι το... Είναι ακριβώς η φωτιά που έχει περάσει τον δρόμο. Θα προσπαθήσω να σας δείξω ακόμη, γιατί είναι δύσκολο.
1: Βλέπουμε τα πυροσβεστικά, βλέπουμε τα αυτοκίνητα.
4: Πάμε πάνω στο έξοδο.
3: Και θα ανέβουμε σε ένα ψηλότερο σημείο αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να έχουμε εικόνα πανοραμικά αυτού που συμβαίνει αυτή την ώρα. Όλοι είναι στο πόδι. Είδαμε κατοίκους στην είσοδο. Στην είσοδο, δεν ήταν ακριβώς η είσοδος, ήταν πολύ πιο έξω από το Πόρτο Γερμενό, οι οποίοι μας εξέφρασαν την ανησυχία τους. Γνώριζαν ότι κάτω, μέσα στον οικισμό, πλέον έχει περάσει φωτιά, και οι ίδιοι ήταν ανήσυχοι, ακολουθούσαν τις οδηγίες των αρχών. Και τώρα βλέπετε πίσω μας ό,τι μπορεί να αποτυπωθεί στην κάμερα.
2: Ενώ είμαστε κάτω εδώ, για να πάμε σε αυτό το σημείο που θα είμαστε περισσότερο ασφαλείς και θα μπορούμε να σας δώσουμε εικόνα, βλέπετε τι μπορούμε να καταγράψουμε μέσα από το αυτοκίνητο. Είναι πεστόφυτη η περιοχή, με έντονη βλάστηση, ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο. Από ό,τι φαίνεται απόψε φλέγεται από άκρη σε άκρη. Θα προσπαθήσω να σας δείξω και απέναντι στην πλαγιά όσο μπορεί αυτή την ώρα να γίνει αυτό.
1: Ελένη, προηγουμένως είχες επικοινωνία με έναν άνθρωπο ο οποίος κατευθυνόταν και εκείνος προς την άλλη κατεύθυνση της φωτιάς για να απομακρυνθεί, να βοηθήσει, να σωθεί και ο ίδιος, ο οποίος σου μετέφερε ότι ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται ασφαλής στο λιμάνι και από εκεί μεταφέρεται σκάφη του λιμενικού. Ήταν ούτως ή άλλως και η οδηγία που είχε δοθεί, αν δεν κάνω λάθος, μέσα από το 112 που στάλθηκε.
3: Προσπαθήσω τώρα, δεν ξέρω αν ακούτε και σωστά.
1: Καλά. Σε ακούμε, Ελένη.
3: Χωρίς μικρόφωνο σας περιγράφω αυτή την ώρα. Λοιπόν, μας είπε ότι έχει καεί μέσα η περιοχή αυτή για την οποία μιλάμε, το Πόρτο Γερμανό. Αυτό είπε, εμείς δεν μπορέσαμε να το δούμε, δεν μπορούσαμε να περάσουμε όπως το είδατε και εσείς τα πλάνα. Αλλά οι κάτοικοι που έχουν μείνει μέσα μας είπε ότι είναι σε ασφαλές σημείο. Μίλησε μάλιστα για τρία σημεία στα οποία έχουν συγκεντρωθεί. Είπε ότι η κατάσταση είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα εκεί, αλλά τουλάχιστον είναι σε κάποια σημεία που μπορούν να παραμείνουν ασφαλείς, γιατί έχει περάσει, όπως είπε, από μέσα η φωτιά. Τώρα βλέπετε περιμετρικά, όσο μπορώ και εγώ να σας δώσω, γιατί όπως σας είπα, ήταν η στιγμή που βγήκαμε στον αέρα, ήταν μέσα στο πεντάλεπτο που είχαμε φτάσει μέχρι το καταφέραμε να περάσουμε και να βρεθούμε στο σημείο που σας δώσαμε εικόνα. Έτσι δεν την έχουμε χαρτογραφήσει. Γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ που κάναμε και μιλώντας με κατοίκους ότι στα 2 με 3 χιλιόμετρα είναι ο οικισμός του Αγίου Νεκταρίου, όπως επίσης ότι η φωτιά κατευθύνεται βόρεια-ανατολικά και στη συνέχεια είναι τα Βίλια. Θεωρώ ότι ακόμη υπάρχει μια ικανή απόσταση από το σημείο που αφήσαμε τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου για να πούμε ότι έχει φτάσει μέχρι εκεί η φωτιά, αλλά βλέπετε πώς κινείται το μέτωπο. Βλέπετε την κορυφογραμμή στο βουνό. Είναι μια μεγάλη απόσταση. Αυτό είναι τώρα ένα σημείο της τοποθεσίας που σας δείχνουμε. Βλέπετε και στο βάθος, φαντάζομαι, αν μπορεί να αποτυπωθεί, δεν ξέρω, Νικόλα, αν γίνεται και αν φαίνεται, τον οικισμό μεταξύ των δύο εστιών. Τώρα πέρασε ο καπνός.
1: Το βλέπουμε, Ελένη. Βλέπουμε ότι η φωτιά εκτείνεται
3: τα φώτα
1: σε...
3: από τον οικισμό.
1: Ναι, ναι. Σε ένα μεγάλο μήκος της περιοχής.
3: Να ανοίξω την πόρτα αυτοκινήτου, Νικόλα, αν μπορούμε να δείξουμε που είναι συγκεντρωμένοι κάτι και είναι και άνθρωποι, είναι και εθελοντές μαζί σας εδώ.
5: Όχι. Δεν φώτα, άνθρωπε, να μην μπαταρία.
3: Είμαστε στον αέρα, αν ξέρετε κάτι περισσότερο για εδώ, για την περιοχή.
5: Πάει για την Ψάθα, εγώ.
3: Πάει για την Ψάθα.
5: Για την Ψάθα, Αλεποχώρη.
3: Πάει Ψάθα, Αλεποχώρη, από ό,τι μας λένε.
5: Στο κανάλι.
3: Από το Έρτνιος είμαστε. Τώρα εσείς βλέπετε με την ένταση των ανέμων ότι...
5: Δυνάμωσε το, δεν έβγαλε αέρα.
3: Έχει δυναμώσει ο αέρας.
5: Τώρα είναι αρχίζει τα πιο δύσκολα.
3: Ναι.
1: Εάν, Ελένη, η φωτιά κατευθύνεται ναι, προς την Ψάθα και το Λεποχώρη,
3: ναι, ναι,
1: το 112 που είχε σταλεί έδινε την οδηγία οι κάτοικοι να μεταφερθούν από την Ψάθα προς το Λεποχώρη. Φαντάζομαι θα πρέπει να σταλεί κάποιο νέο 112 ή να γίνει μια νέα ενημέρωση στους ανθρώπους που κατευθύνονται προς τα εκεί. Ναι, εάν επιβεβαιωθεί ότι η φωτιά πάει προς τα εκεί.
3: Η Ψάθα ήταν το σημείο που είχε δοθεί σαν συγκέντρωσης αρχικά. Προφανώς προχωράνε, εξελίσσεται τη φωτιά, δίνεται νέο στίγμα για το που μπορούν να συγκεντρωθούν οι κάτοικοι. Ο μεγάλος αριθμός των κατοίκων μετά από τόσες ώρες έχει βγει από τον οικισμό. Υπάρχει ένας αριθμός που, όπως μας είπαν και το ακούσατε κι εσείς, παραμένει εκεί στα σημεία που έχουν οριστεί, αλλά ένας αρκετά μεγάλος αριθμός των κατοίκων, και θεωρώ ότι είναι η πλειονότητά τους, έχουν απομακρυνθεί ήδη. Ήταν η φωτιά, φαινόταν ότι είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, έτσι δεν υπήρχε λόγος να παραμείνουν εκεί. Ακόμα και οι πιο, αν θέλετε, διστακτικοί ή επίμονοι να μπορέσουν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, είχαν απομακρυνθεί γιατί ήταν άμεσος ο κίνδυνος που διέτρεχαν.
1: Ελένη, στο σημείο που βρίσκεσαι...
3: Τώρα βλέπουμε πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα.
1: Αυτό. Είναι ένα σημείο που έχει συγκεντρωθεί και κόσμος από ό,τι βλέπουμε που έχει μείνει, εθελοντές, άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν και τα πυροσβεστικά με τους άνδρες.
3: Αν οι άνθρωποι είναι σε θέση να μας μιλήσουν, υπάρχει κάποιος από εσάς που θα ήθελε να μας πει κάτι? Να μας δώσετε την εικόνα της φωτιάς τώρα, να μας πείτε κάτι, εσείς μας είπατε παραπάνω. Τώρα που φτάσαμε εδώ, είπαμε οι άνθρωποι ότι φτάνει στην Ψάθα.
6: Το είδατε που πήγαινε να σας καταπιεί.
3: Εντάξει, ήταν λίγο επικίνδυνο εκείνη τη στιγμή, αλλά τουλάχιστον θεωρούμε ότι κι εμείς μπορούμε να λάβουμε τα μέτρα μας και να απομακρυνθούμε έγκαιρα. Τώρα εδώ μπροστά μας, όπως σας δείχνει ο Νικόλας, είναι ακριβώς μία χαράδρα. Μέσα υπάρχει έντονη βλάστηση, πευκόφητη περιοχή και ακριβώς απέναντι, στην άλλη πλαγιά της χαράδρας και του βουνού όπως βλέπουμε, έχει πιάσει όλο φωτιά. Βλέπετε, είναι όλο μια κατακόκκινη περιοχή, έτσι. Και βλέπετε τώρα ότι ακολουθεί, ανεβαίνει πάνω και από την άλλη πλευρά του βουνού. Εδώ εμείς δεν διατρέχουμε κάποιο κίνδυνο, γιατί ούτε οι καπνοί έρχονται προς τα πάνω μας, επειδή ο αέρας είναι πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση τη φωτιά. Εδώ όμως υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Συναντήσαμε μπροστά μας, εκτός από τις δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, φαντάζομαι, γιατί δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή, και ασθενοφόρα να κινούνται στο δρόμο.
1: Ναι.
3: Και βλέπετε
1: η
3: και
1: φωτιά,
3: ακόμα απέναντί μας.
1: Βλέπουμε τη φωτιά, Ελένη, ότι ναι, εκτείνεται σε μια πολύ μεγάλη απόσταση. Δεν μπορούμε τώρα να πούμε ακριβώς σε πόσα χιλιόμετρα έχει απλωθεί αυτή η πυρήνη λέλαπα. Σίγουρα όμως και ο αέρας που περνάει μέσα από το μικρόφωνο και τον ακούμε και η εικόνα που μας έχεις μεταφέρει και εσύ για το μέγεθος της φωτιάς, τις φλόγες, τα σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες, μαρτυρά το ότι η νύχτα που ξημερώνει θα είναι πολύ δύσκολη και για τους πυροσβέστες και για τους ανθρώπους που έχουν αφήσει πίσω τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους. Είχαμε και αναφορά από αυτό τη μάρτυρα που μίλησες ότι έχουν
3: ναι,
1: καεί
3: παρακαλώ,
1: και ζώα. Δυστυχώς σε αυτή την πολύ τραγική στιγμή βάζουμε μια ανατελεία να επιστρέψουμε στη Σπυριδούλα Κακλατζή τηλεφωνικά να μας δώσει ό,τι νεότερο έχει από το Πόρτο Γερμενό. Ξανά παραμένουμε εκεί, αλλά από άλλο σημείο εκεί που βρίσκεται η Σπυριδούλα. Σπυριδούλα, παραμένετε εγκλωβισμένη μαζί με τους πυροσβέστες γύρω από τη φωτιά?
0: Καλησπέρα. Συνεχίζουμε να είμαστε εγκλωβισμένοι μαζί με τους πυροσβέστες και μόλις τώρα μας μετακίνησαν εκ νέου, γιατί και εκεί που βρισκόμασταν πλησίασε πάλι η φωτιά πολύ κοντά και μας είπαν να φύγουμε άμεσα. Έχει μείνει ένα σημείο, ένα άνοιγμα στο οποίο ήταν από την αρχή η πρώτη αντιπυρική ζώνη. Μας οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση μακριά, στην άκρη του οικισμού, στα δυτικά του οικισμού, καθώς συνεχώς βλέπουμε ότι ανατολικότερα έτσι σπρώχνει και ο άνεμος την φωτιά. Έχουμε συνεχώς αναζωπηρώσει και κατεβαίνει όλο και πιο χαμηλά, όλο και πιο χαμηλά. Κλείνει και ο χώρος με αυτόν τον τρόπο στον οποίο μπορούν να κινούνται τα πυροσβεστικά οχήματα. Εμείς μετακινούμαστε. Είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα εδώ για το Πόρτο Γερμενό. Εμείς είμαστε εδώ από πολύ νωρίς το απόγευμα και έχουμε δει την εξέλιξη της φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από τον λόφο. Την είδαμε να κατεβαίνει, να φουντώνει, να ξεφουντώνει. Οι άνεμοι γύρω στην μία τα ξημερώματα την είχαν συγκρατήσει σε ένα καλό επίπεδο, χωρίς να κινδυνεύουν οι οικίες και οι άνθρωποι. Μετά όμως γύρω στην 1:30 το βράδυ είδαμε ότι οι άνεμοι την σπρώχνουνε προς τα κάτω. Είναι δύσκολη και η πρόσβασή μας, όπως σας είπα νωρίτερα, και στο λιμάνι της περιοχής, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Καπνός έχει σκεπάσει όλο τον οικισμό. Αυτή τη στιγμή βρέχει, στάχτη και φωτιά. Χόρτα που έχουν πάρει φωτιά. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Εμείς κοιτάμε να είμαστε κάπου που να είμαστε ασφαλείς, γιατί δεν μπορούμε να φύγουμε ούτε από τη θάλασσα, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το λιμάνι, αλλά ούτε και από τον δρόμο ο οποίος είναι κλειστός. Να μην δυσκολεύουμε και το έργο των πυροσβεστών, γιατί όταν υπάρχει μόνο ένας δρόμος, μισός δρόμος, που είναι ανοιχτός, χρειάζονται να κινούνται εκείνοι. Ναι. Να θυμίσουμε ότι είναι ένα δύσκολο βράδυ, γιατί δεν έχουν ούτε νερό, δεν έχει μείνει πολύ νερό στα πυροσβεστικά. Οι κρουνοί δεν έχουν πίεση πλέον. Έχουν καεί, σύμφωνα με πληροφορίες, και δύο πυροσβεστικά. Περισσότερα από τρία σπίτια. Ζημιές έχουν προκληθεί σε ακόμα πολλά. Ακούγονται συνεχώς εκρήξεις. Η άνεμη είναι πάρα πολύ ισχυρή. Είναι ένα δυστυχώ, θα ήθελα να πω καλύτερα πράγματα απόψε το βράδυ, αλλά δυστυχώ είναι ένα πολύ δύσκολο το βράδυ.
1: Σπυριδούλα.
0: Το Πόρτο Γερμανό.
1: Έχει δοθεί κάποια νέα κατεύθυνση? Το τελευταίο 112 οδηγούσε τους κατοίκους, επισκέπτες, τους ανθρώπους που βρέθηκαν στην περιοχή προς το λιμάνι, και από εκεί πλωτά σκάφη του λιμενικού θα τους μετέφεραν σε ασφαλή σημεία. Έχεις μιλήσει με τους πυροσβέστες για κάποια άλλη κατεύθυνση ή για κάποιο άλλο σχέδιο που προσπαθούν έτσι να υλοποιήσουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή? Υπάρχουν κάποια σημεία ίσως στην περιοχή που οι άνθρωποι αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή έχουν μείνει θεωρώντας ότι μπορεί να βοηθήσουν?
0: Είχε ακόμα ένα 112 όση ώρα μιλάγατε με την συνάδελφο την Ελένη την Μπουγά. Αυτή τη φορά για ανθρώπους όπως είμαστε και εμείς που δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το λιμάνι για να κατευθυνθούν προς την παραλία, αυτή είναι και η οδηγία των πυροσβεστών, οι οποίοι χτυπάνε πόρτα-πόρτα και ζητάνε σε όλους. Ακούμε συνεχώς κατεβείτε προς την παραλία, κατεβείτε προς την παραλία, και οι ίδιοι οι πυροσβέστες να κατέβουν, να μαζευτούν τα σοκομάντος από το δάσος δηλαδή και να κατέβουν όλοι προς την παραλία, γιατί είναι πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή η φωτιά. Κάνει κυλιδώσεις ο άνεμος, και ενώ πάει μία δεξιά, μία αριστερά, συνεχώς αλλάζει, αλλά δεν αλλάζει το ότι είναι πάρα πολύ δυνατή η άνεμη, τα μποφόρ. Υπάρχουν πολύ λίγοι κάτοικοι πλέον που έχουν παραμείνει. Είναι οι περισσότεροι στην παραλία και στο λιμάνι, ενώ κάποιοι συνδράμουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τους πυροσβέστες, να τους βοηθήσουν όπου καθίσταται δυνατό, ακόμα και σε μια αποκλεισμένη περιοχή, με το να τους φέρουν νερό και λίγο φαγητό, γιατί είναι και πάρα πολλές οι ώρες, προσπαθούν οι κάτοικοι όσο περισσότερο μπορούν. Δυστυχώς οι άνεμοι δεν βοηθάνε καθόλου και τους βλέπουμε να συνεχίζουν ισχυροί.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε δύο μέτωπα, το ένα είναι στο Πόρτο Γερμενό, το άλλο είναι στο Μύτικα. Και αυτό που είναι στο Μύτικα δημιουργεί το πρόβλημα στα ψαθά, εκεί όπου έχει εκδοθεί και το 112 για εκένωση προς Αλεποχώρη. Εδώ στο Πόρτο Γερμενό η κατάσταση είναι πιο δύσκολη.
1: Σπυριδούλα.
0: Γιατί?
1: Άνω τελεία, ολοκλήρωσε αυτό που μας λες, για να περάσουμε στην Ελένη, η οποία βρίσκεται, έχει μετακινηθεί λίγο παραπέρα για να μας μεταφέρει μία άλλη εικόνα. Σ' ακούμε.
0: Γιατί όσοι έχουν παραμείνει στον Πόρτο Γερμενό, δυτικά δεν μπορούν να φύγουν, δεν υπάρχει δρόμος. Βόρεια είναι όλο παραδομένο στις φλόγες,
1: ναι.
0: Και πλέον και ανατολικά έχουν κλείσει δρόμοι, οπότε έχουν εγκλωβιστεί ανάμεσα.
1: Ωραία.
0: Στη θάλασσα και στη φωτιά.
1: Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένεις ασφαλής. Ελένη, ο λόγος σε σένα για την εικόνα την οποία βλέπουμε πίσω σου.
3: Τώρα. Όχι, θα δείτε κάτι διαφορετικό. Θα δείτε για αυτή την εικόνα τους ανθρώπους που κάνουν την εναέρια επιτήρηση με θερμική κάμερα. Θα σας δείξουμε που βρίσκονται στο πεδίο. Θα δείτε το πλάνο αυτή τη στιγμή που βλέπουν και αυτοί. Αν θέλετε μόνο να κάνουμε λιγάκι, γιατί επιχειρούν. Και όπως βλέπετε, παρατηρούν την έκταση, έτσι, και την έκταση και την ένταση της φωτιάς. Τι είναι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή?
7: Το που βρίσκεται η φωτιά, η έκταση, και αυτή τη στιγμή δίνουμε εικόνα στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
3: Αυτή είναι
7: η θερμική κάμερα.
3: Η θερμική κάμερα.
7: Ναι.
3: Που βρίσκεται ακριβώς εδώ. Εσείς τώρα τα δεδομένα που αξιολογείτε αυτή τη στιγμή, ποια είναι όπως τα αξιολογείτε, τι βλέπετε? Βλέπετε σε σχέση με πριν από μία-δύο ώρες, αν υπάρχει μία βελτίωση στην κατάσταση?
7: Όχι, από ό,τι φαίνεται δυσκολεύει η κατάσταση. Τώρα θα δούμε πώς θα συνεχιστεί.
3: Αυτό αποτυπώνεται με τα χρώματα που βλέπουμε?
7: Ναι, βλέπουμε τις θερμοκρασίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο έδαφος. Όσο πιο κίτρινο είναι, σημαίνει ότι υπάρχει φωτιά.
3: Όσο πιο κίτρινο είναι.
7: Ναι, οι εστίες και η φωτιά που υπάρχει.
3: Αυτό το μοβ χρώμα αποτυπώνει την...
7: Όχι, είναι το έδαφος.
3: Το έδαφος.
1: Σε τι ακτίνα, είναι Ελένη.
3: Είναι αυτό το κίτρινο που βλέπουμε, αυτή την, στην κορυφογραμμή, σωστά. Σε ποια ακτίνα εκτείνεται όλο αυτό το μέτωπο?
7: Δεν έχουμε ακριβή εικόνα, είναι αρκετά χιλιόμετρα. Ναι.
3: Βλέποντας τα δεδομένα εκεί, υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να μας περιγράψει, ώστε να μην φέρουμε κι εμείς κάποια δυσκολία στο έργο σας? Ωραία. Και εδώ, στο monitor που έχετε εσείς, κατευθύνεται αναλόγως στα σημεία που πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο ενδιαφέρον, σωστά?
8: Ναι, ναι, σωστά. Και εδώ βλέπουμε, βλέπουμε και στο χάρτη. Η φωτιά είχε ξεκινήσει στις πρώτες, στα πρώτα, μέσω του γεωτοπισμού, στις πρώτες διαμαντάκια, στα σημεία πάνω δεξιά, και μετά επεκτείνεται σε όλα αυτά που έχουμε αθρηστικά, ανεβαίνοντας βορειοανατολικά.
3: Δηλαδή τα στίγματα αυτά είναι που ήταν οι εστίες?
8: Ναι, ναι, ναι. Πάνω το βλέπουμε τα δύο, όπως κοιτάζουμε τώρα, βορειοανατολικά, που έχουν ξεκινήσει πάνω το πρώτο κερμενό.
3: Να κάνουμε λίγο αριστερά μόνο για να παίρνει το πλέον η κάμερα και να μας εξηγείτε. Βεβαίως, για πείτε μας.
8: Συγγνώμη, δώστε μου ένα λεπτό, γιατί πρέπει να γίνει προσγείωση και συνεχίζουμε πάλι.
3: Εμείς καταγράφουμε.
1: Ελένη, βρίσκεσαι με τους άνδρες που καταγράφουν από ψηλά, μέσω drone.
3: Κάμερα, χειρίζονται τη θερμική, την εναέρια θερμική κάμερα.
9: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το Earth News και με τις συναδέλφους και τους συναδέλφους και το cameraman, παρακαλώ, που είναι στο μέτωπο του Πόρτο Γερμενού. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουν σταλεί μηνύματα από τα 112 για απομακρύνσεις κατοίκων, όσων δεν έφυγαν χθες με το 112 το χθεσινό. Εδώ είμαστε για να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, είναι 4 παρά τέταρτο σχεδόν, 3:44 λεπτά τώρα που μιλάμε. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώνουμε και μέσω των δελτίων ειδήσεων. Να ευχηθούμε αυτή η κόλαση φωτιάς να γίνει παρελθόν όσο γίνεται γρηγορότερα, τίποτα άλλο. Και καλό κουράγιο σε αυτούς που επιχειρούν και σε αυτούς που είναι στα μέτωπα των πυρκαγιών αυτή την ώρα. Όλες αυτές τις μέρες, όλες αυτές τις ώρες.
10: Earth News Radio 105,8.
11: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
16: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: square.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εκτός ελέγχου μένεται το τεράστιο πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, που έχει εκδοθεί εντολή εκένωσης με μηνύματα του 112 που καλούν τους κατοίκους που δεν έχουν απομακρυνθεί να συγκεντρωθούν στο λιμάνι όπου έχουν σπεύσει σκάφη του λιμενικού για τον απεγκλωβισμό τους. Κλειστός είναι ο κεντρικός δρόμος, τουλάχιστον 3 σπίτια και 2 πυροσβεστικά οχήματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Νέο μέτωπο φωτιά στην πλευρά του Μύτικα, με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν από την Ψάθα προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Βιωτία, επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 92 οχήματα, 18 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές. Υδροφόρες και μηχανήματα έργων έχουν διατεθεί και από την περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Στην περιοχή μεταξύ Δόμβρενας και Αγίου Νικολάου δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, αλλά καταστροφές προκλήθηκαν σε καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Χθες συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, εν ώψη του ακραίου κίνδυνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας, χωρίς να απειλούνται κατοικίες. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και υδροφόρες ΟΤΑ. Νέα μηνύματα μετά τα μεσάνυχτα από το 112 στους κατοίκους του Νέου Ερηναίου να απομακρυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους της Αραβωνίτσας να απομακρυνθούν μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού προς τα Σελιανίτικα. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά παραμένει ενεργή με συνεχείς αναζωπηρώσεις στην πίσω πλευρά του Φινικόδασου στις Πρέβελη, στην περιοχή Φρατή. Δεν κινδυνεύει το χωριό Κεραμές. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως, άσκησε η εισαγγελική αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Κρίας Βρύσης, όπου 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Ο κατηγορούμενος σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα από νέα σφοδρή ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά, καθώς αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ σχεδιάζουν βομβαρδισμούς εναντίον ενεργειακών υποδομών μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στην Ιταλία, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές από το σεισμό των 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ κοντά στην Νάπολη, με επίκεντρο στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων Πεδίων. Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στην περιοχή εδώ και 40 χρόνια. Στο Ποτσουόλι, η δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση μέρους βούνο πλαγιάς. Αύξηση του αριθμού αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ανακοίνωσε η Γαλλία, λόγω της μασικής εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και στα θαλάσσια σύνορα στα νότια της χώρας του. Η αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία θα διαρκέσει όσο είναι απαραίτητο, λέει η Ιταλία.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική στα ανατολικά 6 και στο Αιγαίο πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Ανεξέλεγκτο μένεται το τεράστιο πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, όπου τα ξημερώματα εκδόθηκε εντολή εκένωσης μέσω του 112, που καλούσε τους κατοίκους που δεν απομακρύνθηκαν να συγκεντρωθούν στο λιμάνι, όπου έχουν σπεύσει σκάφη του λιμενικού για τον απεγκλωβισμό τους. Έχουν ήδη καεί σπίτια και δύο πυροσβεστικά οχήματα. Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, καθώς καίγεται πευκοδάσο σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από τα Βίλια και 3 χιλιόμετρων από τον οικισμό Άγιος Νεκτάριος. Νέο μέτωπο φωτιά στην πλευρά του Μύτικα, με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν από την Ψάθα προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Στην περιοχή μεταξύ Δόμβρενας και Αγίου Νικολάου δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, όμως καταστροφές προκλήθηκαν σε καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Στη Βιωτία επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 92 οχήματα, 18 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Χθες συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, εν ώψη του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας, χωρίς να απειλούνται κατοικίες. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και υδροφόρες ΟΤΑ. Νέα μηνύματα μετά τα μεσάνυχτα από το 112 στους κατοίκους του Νέου Ερηναιού να απομακρυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους της Αραβωνίτσας να απομακρυνθούν μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού προς τα Σελιανίτικα. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά παραμένει ενεργή με συνεχείς αναζωπηρώσεις στην πίσω πλευρά του Φοινικοδάσου στις Πρέβελη στην περιοχή Φρατή. Δεν κινδυνεύει το χωριό Κεραμές. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως, άσκησε η εισαγγελική αρχή σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα σφοδρή ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά, καθώς αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ σχεδιάζουν βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου και ηλεκτροπαραγωγικών εργοστασίων. Στην Ιταλία, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές από τον σεισμό των 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ κοντά στην Νάπολη. Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στην περιοχή εδώ και 40 χρόνια. Στο Ποτσουόλι, η δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση μέρους βουνοπλαγιάς. Αύξηση του αριθμού αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ανακοίνωσε χθες η Γαλλία, λόγω της μασικής εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και στα θαλάσσια σύνορα στα νότια της χώρας. Η αναστολή της συνθήκης Σένγκεν με την Ισπανία θα διαρκέσει όσο είναι απαραίτητο, διαμηνεί η Ιταλία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική, στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
4: Κόκαλα.

0: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ιδιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: τη επικαιρότητα.
1: Όπως καταλαβαίνετε, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 1η Αυγούστου είναι σχεδόν 6 παρα 5, γιατί έχουμε εξελίξεις και τη μεγάλη φωτιά, το τεράστιο πύρινο μέτωπο που φτάνει τα 15 χιλιόμετρα στο Πόρτο Γερμενό. Είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση. Έχει εκδοθεί εντολή εκένωσης και μηνύματα από το 112 που έχουν καλέσει τους κατοίκους να απομακρυνθούν και να συγκεντρωθούν στο λιμάνι. Σπέβδουν πλοία του σκάφη του λιμενικού για τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων εκεί. Τι γίνεται τώρα? Έχουμε τους ανέμους, τους δυνατούς, οι οποίοι δεν λένε να κοπάσουν και στροβιλίζονται χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Έχουμε και νέο μέτωπο από τα ξημερώματα στο απέναντι βουνό στην πλευρά του Μύτικα, με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν από την Ψάθα προς το Αλεποχώρι και τα Μέγαρα. Περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδι. Προληπτικά εκενώθηκαν διότι πλησιάζει η φωτιά. Καίγεται Παρθένο δάσος που δεν είχε καεί ποτέ ξανά και ο οικισμός είναι σε κλειό. Είμαστε εγκλωβισμένοι, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το λιμάνι. Ενώ ο πολύ δυνατός άνεμος πρόχνει τη φωτιά και κατεβαίνει όλο και πιο χαμηλά. Πυροσβέστες χτυπούν από πόρτα σε πόρτα ώστε να οδηγηθούν οι ενεπομείναντες κάτοικοι στο λιμάνι όπου περιμένουν τα απλωτά του λιμενικού. Δυτικά δεν υπάρχει δρόμος, βόρεια μένεται η πύρινη λέλαπα και πλέον προστίθεται το μέτωπο του Μύτικα. Ως τη μία μετά τα μεσάνυχτα είχαν συγκρατήσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη φωτιά. Βέβαια άλλαξε η φορά του ανέμου μετά τη 1.30. Δεν μπόρεσε η απεσταλμένη του Earth News να πλησιάσει ούτε στη θάλασσα. Και τώρα είναι σε μια κατάσταση ως εξής. Ακολουθούν όσοι είναι εκεί τα πυροσβεστικά οχήματα, γιατί πρέπει να φύγουν από το μέτωπο της φωτιάς. Βρέχει στάχτη, η πίεση στους κρουνούς εξαντλείται διότι δεν μπορούν να φτάσουν οι υδροφόρες. Όσο νερό απομένει το κρατούν για την ασφάλεια των ανθρώπινων ζώων. Καίγεται πευκοδάσος αριστερά και δεξιά του υπαρχιακού δρόμου. Είναι σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από τα Βίλια και 3 χιλιόμετρων από τον οικισμό του Αγίου Νεκτάριου. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν παραδοθεί στις φλόγες σπίτια και έχουν καεί 2 πυροσβεστικά οχήματα. Επιδεινώνεται η φωτιά και επειδή σήμερα θα έχουμε ισχυρούς ανέμους μέχρι το μεσημέρι, ισχυρότατους ανέμους μέχρι το μεσημέρι, ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουν να πετάξουν τα εναέρια μέσα με το που χαράξει, με το πρώτο φως της ημέρας. Στη Βιωτία επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 92 οχήματα, 18 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές. Και στο έργο της κατάσβεσης έχουν διατεθεί και υδροφόρες του Δήμου, των Δήμων και μηχανήματα έργου και επίσης υδροφόρες από τις περιφέρειες Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας. Είχαμε χθες μια συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης του κ. Ευάγγελου Τουρνά εν ώψη του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα εδώ στην Αττική και στην Εύβοια είναι κατηγορίας 5, το υψηλότερο επίπεδο. Και άλλες περιοχές, κυρίως στα κεντρικά κοινότητα της χώρας, είναι σε κατάσταση επικινδυνότητας 4, παιδιά. Έτσι. Ακραία είναι το 5, το ακραίο, το πιο ψηλό, στην κλίμακα που είναι η Αττική και η Εύβοια, οι υπόλοιπες περιοχές το 4. Που είναι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Και περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει μόλις ξημερώσει, διότι το ζητούμενο είναι, επειδή το μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλο και επειδή είναι η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, τι θα γίνει με τα εναέρια μέσα. Αυτήν την ώρα που μιλάμε, από τα ξημερώματα βέβαια, νωρίτερα, έχει στηθεί, όπως είπαμε, από το λιμενικό επιχείρηση απεγκλωβισμού από την παραλία του Πόρτο Γερμενού. Εκενώσεις είχαμε και στη Δυτική Αττική. Το 112 εξέδωσε διαδοχικά μηνύματα για Πόρτο Γερμενό, προσήλει Ψάθα, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Η Ψάθα, είπαμε, εγκαινώθηκε από προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Και χθες είχαμε απεγκλωβίσεις παραθεριστών στον Άγιο Βασίλειο Διαθαλάσσης με την συνδρομή του λιμενικού, του πυροσβεστικού σώματος και ιδιωτικών σκαφών. Εχθές έφυγαν από την περιοχή 254 κάτοικοι και παραθεριστές. Και τώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού των ανθρώπων από το λιμάνι στο Πόρτο Γερμενό. Είναι και 59. 5 και 59. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είμαστε στο ακριβώς της ώρας. Εδώ είμαστε συντονισμένοι και ελπίζουμε να είστε και εσείς στο Earth News Radio 105,8. Θα πούμε για ένα δελτίο ειδήσεων και θα είμαστε και πάλι μαζί για να δούμε τα νεότερα, τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα.
0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Ανεξέλεγκτο μένεται το τεράστιο πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, που τα ξημερώματα εκδόθηκε εντολή εκένωσης μέσω του 112, που καλούσε τους κατοίκους οι οποίοι δεν είχαν απομακρυνθεί να συγκεντρωθούν στο λιμάνι, όπου έχουν σπεύσει κάφη του λιμενικού για τον απεγκλωβισμό τους. Έχουν καεί σπίτια και δύο πυροσβεστικά οχήματα. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, καθώς καίγεται πευκοδάσο σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τα Βίλια και 3 χιλιομέτρων από τον οικισμό Άγιος Νεκτάριος. Νέο μέτωπο φωτιά στην πλευρά του Μύτικα, με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν από την Ψάθα προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Στην περιοχή μεταξύ Δομβρένας και Αγίου Νικολάου δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, αλλά καταστροφές έχουν προκληθεί σε καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Στη Βιωτία επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 92 οχήματα, 18 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Χθες συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελου Τουρνά, εν όψη του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας, χωρίς να απειλούνται κατοικίες. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και υδροφόρες ΣΟΤΑ. Νέα μηνύματα μετά τα μεσάνυχτα από το 112 στους κατοίκους του Νέου Ερηναιού να απομακρυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους της Αραβωνίτσας να απομακρυνθούν μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού προς τα Σελιανίτικα. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά παραμένει ενεργή με συνεχείς αναζωπηρώσεις στην πίσω πλευρά του φοινικοδάσους της Πρέβελης στην περιοχή Φρατή. Δεν κινδυνεύει το χωριό Κέραμες. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως, άσκησε η εισαγγελική αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή. Στη Γαλλία, σχεδόν 200.000 άνθρωποι από τους περίπου 220.000 που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς στα νοτιοδυτικά έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο νομάρχης της Ζιρόντ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα σφοδρή ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά, καθώς αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ σχεδιάζουν βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου και ηλεκτροπαραγωγικών εργοστασίων. Στην Ιταλία, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές από το σεισμό των 4,7 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ κοντά στην Νάπολη. Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στην περιοχή εδώ και 40 χρόνια. Στο Ποτσουόλι, η δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση μέρους βούνο πλαγιάς. Αύξηση του αριθμού αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ανακοίνωσε η Γαλλία λόγω της μαζικής εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό φύλακα της Θέουτα. Η αναστολή της συνθήκης Σένγκεν με την Ισπανία θα διαρκέσει όσο είναι απαραίτητο, λέει η Ιταλία. Ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στα νότια της χώρας του. Η Κίνα δήλωσε σήμερα ότι η προσθήκη κινέζικων κεντεριών σε κατάλογο με οντότητες που οι Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιούν κατά αναγκαστική εργασία δεν έχουν βάση, λέγοντας ότι οι αμερικανικές ενέργειες διαταράσσουν τη σταθερότητα της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει τους εσωτερικούς νόμους τους για να επιβάλλουν μονομερή κυρώσεις σε κινέζικες εταιρείες. Στη Ρωσία περιορίστηκε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο καθεδρικό ναό του Αγίου Βασιλείου στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ΤΑΣ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική στα ανατολικά 6 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Εδώ είμαστε, καλή σας μέρα, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, 6 και 5 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 1η Αυγούστου, καλό μήνα να έχουμε. Ο μήνας δεν ξεκινάει όπως πρέπει, γιατί ο Αύγουστος είναι κατεξοχήν μήνας διακοπών και ηρεμίας και εραστώνης, όμως έχουμε τις πυρκαγιές που μένονται από χθες στα μέτωπα, κυρίως ξαναλέω, της Βιωτίας, στον Άγιο Βασίλειο, στη Ξηρονομή και στο Καλαμάκι. Είναι το μέτωπο που παραμένει πιο επικίνδυνο. Η φωτιά πέρασε προς τη Δυτική Αττική. Το Πόρτο Γερμενό είναι σε κατάσταση, θα έλεγε κάποιος, πολιορκίας από τις φλόγες. Προσπαθούν βέβαια με οι πυροσβεστικές δυνάμεις να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες για να μην επεκταθεί περαιτέρω. Όμως ήδη έχουμε σπίτια που καίγονται και έχουν καεί και δύο πυροσβεστικά οχήματα. Αναφέρονται τουλάχιστον 3 καμένα σπίτια. Τα ξημερώματα απόψε, το βράδυ, τώρα είναι πια πρωί, στήθηκε από το λιμενικό επιχείρηση απεγκλωβισμού από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό, γιατί είχε σταλεί μήνυμα από το 112 και είπαν στους ανθρώπους, οι οποίοι κάποιοι είχαν παραμείνει για να σώσουν ό,τι μπορούσαν από τα σπίτια τους, λίγοι βέβαια, και να βοηθήσουν για τους εθελοντές. Ήρθε λοιπόν το μήνυμα από το 112 που τους είπε να απομακρυνθούν, να πάνε προς το λιμάνι. Και έχει στηθεί βεβαίως από το λιμενικό επιχείρηση απεγκλωβισμού από την παραλία του Πόρτο Γερμενό. Το βράδυ είχαμε διαδοχικά μηνύματα από το 112 για Πόρτο Γερμανό, Προσύλλη, Ψάθα, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Η Ψάθα εκενώθηκε προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι στην περιοχή πνέουν σε σφοδροί άνεμοι και αυτό θα συνεχιστεί και σήμερα τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, λένε οι μετεωρολόγοι, που σημαίνει ότι περιμένουμε βέβαια τα αέρια μέσα να επιχειρήσουν εκ νέου μόλις σκοπάσουν οι άνεμοι. Ήρθε Αλφόνσος ο Βιτάλης. Καλημέρα σας. Λοιπόν, με ηρεμία θα τα δούμε όλα. Παραδίδω σκητάλη βεβαίως στον καλό συνάδελφο. Καλημέρα Αλφόνσο μου, καλό μήνα.
3: Καλό μήνα και καλά να κυλήσει για τον κόσμο αυτή.
1: Κυρίως αυτό. Κυρίως αυτό.
3: Μη φεύγετε, κυρία μου.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Είστε ευγενέστατος, όπως πάντα. Απλώς όλο το βράδυ βγάζαμε εδώ και κοιτάγαμε τις φωτιές και τα λοιπά και τους απεγκλωβισμούς και το καίγεται πολύ το δάσος, καίγονται και καλλιέργειες, καίγονται και σπίτια και δύο πυροσβεστικά καήκανε, λέει, στο Πόρτο Γερμενό. Και τώρα περιμένουμε τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα να σηκωθούν για να ξεκινήσουν οι ρήψεις
3: με το πρώτο φως της ημέρας.
1: Έτσι, αυτό που λέμε με το πρώτο φως της ημέρας.
3: Και νομίζω, δεν έχω δει ακόμα το μετεωρολογικό δελτίο, νομίζω ότι έχει πέσει λίγο αέρας και είναι πολύ πιθανό να μπορούν να επιχειρήσουν πολύ πιο αποτελεσματικά.
1: Μακάρι. Από τα χθεσινά 150 χιλιόμετρα λεφτά σαν οι ρηπές των ανέμων.
3: Ναι.
1: Τυφώς, συνθήκες τυφώνα. Ελπίζουμε Βεβαίως. Να είναι η κατάσταση πολύ βελτιωμένη σήμερα.
3: Ναι, γιατί χρειάζονται τα ενέργεια μέσα. Δεν σβήνουν τις φωτιές τα ενέργεια μέσα. Αν δεν πατήσει δηλαδή, αν δεν πατήσουν τα πόδια των πυροσβεστών ή των εθελοντών, απλά βοηθούν πολύ επιβραδύνοντας τις φλόγες και δίνουν και ανάσα στους ανθρώπους, ειδικά όταν θέλουν να απομακρυνθούν.
1: Που παλεύουν και πάρα πολύ. Μείναν κάποιοι για να βοηθήσουν, λέει, ως εθελοντές και να σώσουν και τα σπίτια τους, αλλά μετά τα ξημερώματα με το 112 φύγαν και οι υπόλοιποι στο λιμάνι.
3: Δεν υπάρχει. Πρέπει να είναι πολύ εκπαιδευμένοι ακόμα και οι εθελοντές για τέτοιες καταστάσεις, να ακολουθούν τις εντολές και τις οδηγίες που δίνονται. Δεν είναι ανάγκη να ρισκάρουμε ούτε μία ανθρώπινη ζωή. Mm-hmm. Υπάρχουν εκπαιδευμένοι οι πυροσβέστες και υπάρχουν ειδικά εκπαιδευμένα τμήματα εθελοντών. Αυτοί θα δώσουν τη μάχη και οι υπόλοιποι ό,τι τους πει η πολιτική προστασία. Λοιπόν, πώς είναι η κατάσταση μέχρι να συντονιστώ και εγώ εδώ?
1: Βεβαίως.
3: Πάμε να την ανακεφαλαιώσουμε, ελπίδα μου.
1: Λοιπόν, είναι ανεξέλεγκτο το μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό.
3: Μάλιστα.
1: Έπιασε και από την άλλη πλευρά του βουνού στο Μύτικα και είναι σε εξέλιξη και εκεί η φωτιά. Έχει περικυκλωθεί το Πόρτο Γερμενό. Υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια. Έχουν καεί δύο πυροσβεστικά οχήματα. Έχουν φύγει άνθρωποι με το 112, γιατί έχει σε δύο φορές το 112 τα ξημερώματα να φύγουν όσοι έχουν μείνει και να πάνε στο λιμάνι. Έχει πάει και στην παραλία. Έχουν πάει σκάφη του λιμενικού και υπάρχει επιχείρηση απεγκλωβισμού αυτή την ώρα.
3: Είναι σε εξέλιξη από χθες όμως, παρακολουθούσαμε. Ήταν πάνω από 200 και άτομα που απεγκλωβίστηκαν.
1: 254.
3: 254. Και από το Πόρτο Γερμενό και από το Άγιο Βασίλη, αν θυμάμαι καλά.
1: Καλά θυμάσαι, πολύ καλά.
3: Και μάλιστα ήταν ένα πυροσβεστικό σκάφος στην αρχή, μετά ήρθαν τα σκάφη του λιμενικού, Ριμουλκό και ιδιώτες.
1: Και ιδιώτες, έτσι.
3: Και έτσι κύλησε δύσκολα μεν, αλλά τουλάχιστον απομακρύνθηκαν οι άνθρωποι από τα επικίνδυνα σημεία. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια μεγάλη επιχείρηση εξέλιξη αυτή τη στιγμή για να φύγουν άπαντες. Λοιπόν,
1: χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Δεν χάρηκα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σε βλέπω. Θέλω να σβήσουν οι φωτιές όλες, να πάει ο κόσμος διακοπές και να περάσει ωραία.
3: Πόσα χρόνια την κάνεις αυτή τη δουλειά νύχτα?
1: Νύχτα, 27.
3: Το θυμάμαι.
1: Να σε καλά.
3: Άστε. Λοιπόν,
1: να σε καλά.
3: Ελπίδα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βρίσκουμε και τους ρεπόρτερ μας. Δώστε μας λίγο, πολύ λίγο μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, όσο δύσκολο και είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, και είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά για το Πόρτο Γερμανό. Καλημέρα σας. Σάββατο 1 Αυγούστου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Air News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, για έγκαιρη και άμεση ενημέρωση. Και πάμε σε μια έκτακτη εκπομπή επικαιρότητας, ίσως αναβάλουμε και πολλά από τα ραντεβού που έχουμε με τους καλεσμένους μας. Είμαστε εδώ πιο νωρίς και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελπίδα Γιώργη Τζίκη, η οποία όλη τη νύχτα ήταν και στη σύνταξη και στο μικρόφωνο για έκτακτη ενημέρωση. Λοιπόν, δεν είναι καλά τα πράγματα. Εμείς θα πάρουμε όμως μια ανάσα αισιοδοξίας, γιατί μπορεί να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Πρωτίστως στο Πόρτο Γερμανό, όπου το μέτωπο μένεται ανεξέλεκτο, έχει εκδοθεί από τα ξημερώματα εντολή εκένωσης. Οι κάτοικοι καλούνται να φύγουν, να απομακρυνθούν, ενώ οι αρμόδιες αρχές δίνουν μάχη για να πείσουν τους κατοίκους που δεν έχουν ήδη απομακρυνθεί ότι πρέπει να φύγουν, να κατεβούν στο λιμάνι. Εκεί συγκεντρώνονται, εκεί σπέβδουν σκάφη του λιμενικού για τον απεγκλωβισμό τους. Ήδη έχουμε καμένα σπίτια, αλλά και δύο πυροσβεστικά οχήματα. Έχουν εκενωθεί επίσης οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νυκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Είναι αποκαρδιωτική εικόνα, κυρίες και κύριοι. Καίγεται Πευκοδάσου σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από τα Βίλια και 3 χιλιόμετρων από τον οικισμό Άγιο Νεκτάριος. Το πρόβλημα εκεί στην περιοχή είναι πάρα πολύ μεγάλο, διότι έχουμε και νέο μεγάλο πύρινο μέτωπο στην πλευρά του Μύτικα και οι κάτοικοι καλούνται και εκεί να απομακρυνθούν από την Ψάθα προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Στη Βιωτία ίσως, όχι ίσως, με τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι το πιο μεγάλο και το πιο ανησυχητικό πύρινο μέτωπο. Βεβαίως θα πάμε σε όλα τα πύρινα μέτωπα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Έχουμε 325 πυροσβέστες με 92 οχήματα, 18 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές. Υδροφόρες, με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ, περάστε με αμέσως στην Earth News, στην τηλεόραση. Έχουμε ανταπόκριση από τον Κώστα το Στάμου, ο οποίος είναι εκεί στο Πόρτο Γερμανό. Πάμε να πάρουμε.
1: Ήδη από το πρωί, οι οποίοι θα ενταθούν με το πέρασμα της ημέρας και γι' αυτό το λόγο θα δυσχεράνουν πολύ το έργο της κατάσβεσης, κυρίως για τα ενέργεια μέσα, γιατί πλέον η ελπίδα εκεί είναι. Το ότι θα πετάξουν τα αεροσκάφη, τα ελικόπτερα, θα μπορέσουν κάπως να περιορίσουν τις μεγάλες εστίες και έτσι στη συνέχεια οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες έχουν απλωθεί πλέον και όπως σας είπα, έχουν τριπλασιαστεί. Η τελευταία ενημέρωση μέχρι τα μεσάνυχτα ήταν ότι στην περιοχή εδώ επιχειρούν περίπου 140 πυροσβέστες με 40 οχήματα και φυσικά οι δασοκομάντος τουλάχιστον 5 πεζοπόρα τμήματα των ΕΜΟΔΕ. Πλέον η δύναμη τριπλασιάζεται τις τελευταίες ώρες. Καταφθάνουν συνεχώς ενισχύσεις από οχήματα της πυροσβεστικής και πυροσβέστες, οι οποίοι θα ρηχτούν και αυτοί στη μάχη της κατάσβεσης, ώστε να μπορέσουν σήμερα να περιορίσουν το μέτωπο αυτό, το οποίο κατά τη διάρκεια της νύχτας πήρε πραγματικά τρομακτικές διαστάσεις. Και αυτό που σας λέγαμε, αριστερά μας, όπως βλέπετε, αυτή την ώρα βλέπουμε και το πρώτο ελικόπτερο, το οποίο έχει σηκωθεί προκειμένου να κάνει ρήψη νερού. Είναι η πρώτη πτήση που γίνεται. Σηκώθηκε το πρώτο εναέριο μέσο και αυτό περιμένουν και οι επίγειες δυνάμεις, να μπορέσουν τα εναέρια μέσα στοχευμένα να κάνουν ρήψη νερού σε συγκεκριμένα μεγάλες εστίες και από εκεί και πέρα.
2: Αυτό, Κώστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και που μας μεταφέρει ως πληροφορία και ως πλάνο που βλέπουμε αυτή την ώρα. Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 6 και βλέπουμε την πρώτη πτήση, την πρώτη εναέρια παρέμβαση από ελικόπτερο. Όπως λες και εσύ, είναι η σωτηρία. Σωτηρία εξ ουρανού. Αυτό περιμένουν και οι άνθρωποι. Και αν κατάλαβα καλά, γιατί τώρα εσύ εκεί που βρίσκεσαι στο σημείο και θα μας βοηθήσεις, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε πια με δύο μέτωπα που αν συναντηθούν, αλίμονό μας. Το ένα λοιπόν είναι στο Πόρτο Γερμανό και το άλλο τώρα είναι στην πλευρά του Μύτικα. Σωστά, και έχουν κληθεί οι κάτοικοι να απομακρυνθούν. Μπράβο. Έχουν κληθεί λοιπόν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από την Ψάθα προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Και έχουν κληθεί οι κάτοικοι να απομακρυνθούν. Μπράβο. Έχουν κληθεί λοιπόν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από την Ψάθα προς Αλεποχώρη και Μέγαρα.
1: Προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Το μήνυμα από 7 λεπτό 100.

0: Σα μεταδίδουμε και ακριβώς απέναντι η εικόνα που δίναμε πριν από το Μύτικα, από την Ψάθα. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα εδώ. Δύο μέτωπα, δύο πύρινα μέτωπα τα οποία δεν πρέπει να συναντηθούν και θα μιλάμε στην ουσία μετά για μια κατάσταση η οποία θα δημιουργήσει ασφυξία και για τους κατοίκους. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει εκένωση εδώ. Να, για να δώσουμε λίγο το πώς είναι η περιοχή. Ναι. Ο δρόμος αυτός, υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος οδηγεί από το Πόρτο Γερμενό στον δρόμο ακριβώς εκεί. Υπάρχει εκεί μια διασταύρωση. Όπως βλέπετε τις φλόγες. Ακριβώς από κάτω υπάρχει μια διασταύρωση. Από πάνω ο δρόμος οδηγεί ώστε να φύγει κάποιος και να απομακρυνθεί από την περιοχή. Δεξιά υπάρχει ο δρόμος που οδηγεί προς την Ψάθα. Αν εδώ αυτά τα μέτωπα κλείσουν όλο αυτό το κομμάτι, πλέον η απομάκρυνση των τελευταίων κατοίκων και όσων βρίσκονται εδώ θα γίνει αποκλειστικά διαθαλάσσεις με δραματικό τρόπο. Είναι σίγουρα μια πολύ δύσκολη κατάσταση και γι' αυτό από χθες το μεσημέρι, όταν οι πρώτες πυρκαγιές ξεκίνησαν στη Βιωτία, ξεκίνησε η πρώτη μεγάλη φωτιά, θυμίζουμε, στην Ξηρονομή. Μια φωτιά η οποία έφτασε μέχρι την Αλική και μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Όταν υπάρχουν τέτοια παραθαλάσσια μέρη, τα οποία δεν έχουν πολλούς δρόμους διαφυγής και έχουν πάρα πολύ κόσμο, γιατί είμαστε στο καλοκαίρι, υπάρχουν παραθεριστές οι οποίοι έχουν πάει στα εξοχικά τους. Είναι πολύ δύσκολη και η εκένωση αυτών των οικισμών, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχουμε τόσο μεγάλες πυρκαγιές, προέχει η ασφάλεια των κατοίκων και φυσικά των δυνάμεων οι οποίες θα επιχειρήσουν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι, να μην κλείσει αυτό το μέτωπο συνολικά, να μπορούν να προσεγγίζουν και τα δύο μέτωπα και από τους δρόμους οι πηγές δυνάμεις και φυσικά αυτό που λέγαμε πριν, τα εναέρια μέσα. Να σταθούμε λίγο σε αυτό, Νίνα, γιατί καταγράφηκαν αυτές οι εικόνες θες. Είδαμε και το ελικόπτερο το έλεγχο πριν. Είναι κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες οι πτήσεις που κάνουν τα πληρώματα αυτών των ελικοπτέρων και των αεροσκαφών. Είδαμε και τα μικρά τα αεροσκάφη χθες στην Ξηρονομή, τα πεζετέλ, τύπου πεζετέλ, τα οποία επιχειρούσαν πολύ χαμηλά για να κάνουν ρήψεις νερού κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Υπό άλλες συνθήκες, αυτά τα ελικόπτερα κάνουν μια υπερτήση, κατεβαίνουν κάτω, ρίχνουν το νερό και ξαναγεμίζουν. Κάτι που ήταν πολύ δύσκολο χθες. Ήταν πάρα πολύ ισχυρές οι ρηπές των ανέμων συνολικά και στη Βιωτία και πλέον. Εδώ στο κομμάτι αυτό το οποίο καλύπτουμε, με αποτέλεσμα τα ελικόπτερα να χρειαστούν πολλούς κύκλους πάνω από ένα σημείο. Δηλαδή, κατέβαινε το ελικόπτερο, έριχνε ύψος και έκανε αρκετούς κύκλους στο να μπορέσει κάπως να είναι σε καλή θέση, να μην κινδυνεύει το πλήρωμα, ώστε να κάνει τη ρήψη νερού. Στην ουσία, ο αέρας μαστιγώνει αυτά τα αέρια μέσα όταν κατεβαίνουν κάτω για να ρίξουν το νερό, γιατί φυσικά. Και το μικροκλίμα, όπως λέγεται πλέον, όπως το αποκαλούμε, μέσα στη φωτιά. Υπάρχει πυρκαγιά δηλαδή, που έχει δει τις συνθήκες, και όταν υπάρχουν τόσο δύσκολες συνθήκες, καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο και τιτάνιο είναι η τιτάνια προσπάθεια που δίνουν τα πληρώματα των ελικοπτέρων και των αεροσκαφών του πυροβεστικού σώματος. Στη μάχη ρίχθηκε και ο στρατός εδώ χθες, στη Βιωτία, κυρίως στο μέτωπο της Ξηρονομής, το οποίο παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα, καθώς και εκεί κατέβηκε προς Άγιο Νικόλαο και Αλική, παραθαλάσσια μέρη, και εκεί υπήρξε εκένωση και εκεί υπήρξε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να εκενώσουν. Εκεί ήταν πολύ μεγάλο το μέτωπο, κινήθηκε κάποια στιγμή και προς τη Θήβα. Έχει κάπως, τα λέγαμε, όχι περιοριστεί, υπάρχει σε μια πολύ καλύτερη εικόνα, ωστόσο το δύσκολο πλέον είναι εδώ. Μύτικας, Πόρτο Γερμενό. Ένας οικισμός ο οποίος βρίσκεται στους πρόποδες του Κιθερώνα. Είναι πολύ μεγάλη καταστροφή στο βουνό, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά πλέον, από όταν η φωτιά πέρασε και μέσα στο χωριό, μέσα στο Πόρτο Γερμενό, έχει κάψει σπίτια, έχει κάψει περιουσίες, έχει κάψει αυτοκίνητα. Και όπως είπαμε, έχουν υποστεί ζημίες και κάποια πυροσβεστικά οχήματα.
1: Ναι. Λοιπόν, το θετικό σε όλη αυτή την.
0: Και τώρα βλέπουμε, Νίνα, λέγαμε για τα αέρια μέσα. Είδαμε το ελικόπτερο, το έριξε πριν. Βλέπουμε και το πρώτο Καναντέρ, το οποίο απογειώθηκε προκειμένου και αυτό.
1: Και δεύτερο, νομίζω. Και δεύτερο, δύο Καναντέρ, αν είδα σωστά.
0: Ναι.
1: Να. Άρα έχει ξεκινήσει η διαδικασία των πτητικών μέσων από αέρος, λοιπόν, η παρέμβαση.
2: Όπως ακούμε από τον Κώστα Στάμου, ο οποίος βρίσκεται εκεί, στα φλεγόμενα μέτωπα στο Πόρτο Γερμενό, ήδη έχουν. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, αλλά ήδη έχουν αρχίσει οι πτήσεις πτητικών μέσων. Ήδη έχει κάνει ρήψη Καναντέρ, αεροσκάφους τύπου Καναντέρ, και ήδη επιχειρούν ένα, από ό,τι βλέπω και εγώ από την εικόνα, ένα και πιθανό και δεύτερο Έριξον. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα μπορέσουν να συγκρατηθούν οι φλόγες και ότι θα απομακρυνθούν με πολύ μεγάλη ασφάλεια όλοι οι κάτοικοι και οι παραθεριστές που βρίσκονται εκεί στο άλλοτε, θα έλεγα, όμορφο Πόρτο Γερμενό. Τώρα καταλαβαίνετε πώς θα έχει γίνει. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο ακόμα από τον Κώστα Στάμου. Εδώ είμαστε εμείς και ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε και με τους ρεπόρτερ και με την πυροσβεστική.
1: Θάλασσα. Αυτό είναι ο πιο ασφαλής δρόμος. Αυτός είναι ο πιο ασφαλής δρόμος. Ναι.
0: Νίνα. Επειδή έχω την αίσθηση πως γνωρίζεις την περιοχή, ο δρόμος που οδηγεί στην Ψάθα έχει πολύ ψηλά δέντρα, τα οποία, επειδή περάσαμε πριν από εκεί, δημιουργούν κάτι σαν αψίδα πάνω από το δρόμο. Καταλαβαίνεις ότι αν η φωτιά φτάσει εκεί, νομίζω μπορούμε να το δούμε λίγο αυτό που περιγράφω, γιατί βλέπουμε το δρόμο.

0: Υπάρχει ένα κομμάτι στο οποίο φαίνεται ο δρόμος. Ο δρόμος είναι εκεί όπου δεν υπάρχουν τα δέντρα. Ακριβώς από εκεί περνάει ο δρόμος. Όταν αυτός ο δρόμος κλείσει, όταν εκεί η φωτιά έχει πλησιάσει, έχει φτάσει πλέον, θα είναι αδύνατο να υπάρξει διαφυγή από αυτό το δρόμο. Και υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος ενώνει την Ψάθα με το Πόρτο Γερμενό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολη και η εκένωση και είναι πολύ κρίσιμο.
1: Αυτό,
0: να μην
1: το είδαμε στα πλάνα αυτό που μας περιέγραψες, πραγματικά σαν αψίδα, αλλά είναι και επικίνδυνο το ρίσκο, έτσι, να σου πούνε ότι φύγει από εκεί. Και δεν ξέρεις τι θα γίνει στα επόμενα 5 λεπτά. Ο άνεμος αλλάζει όλο το μέτωπο, αλλάζει όλη την εικόνα της πυρκαγιάς και είναι μεγάλο ρίσκο. Γιατί και χθες στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, στην αρχή προσπάθησαν να διαφύγουν μέσω ενός χωματόδρομου. Αλλά τελικά εκεί και οι τοπικές αρχές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αποφάσισαν να το απομονώσουν, να κλείσουν αυτόν τον δρόμο της διαφυγής και να περιοριστούν μόνο διαθαλάσσεις. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα, να προλάβουμε τα χειρότερα. Είδαμε και τα πτυτικά μέσα, ένα ελικόπτερο.
0: Ναι. Αυτό που λέγαμε ένα λεπτό πριν, το βλέπουμε τώρα.
1: Το βλέπουμε τώρα.
0: Εκεί που είναι ο δρόμος, πλέον καίγονται τα πρώτα δέντρα. Οπότε
1: είδες.
0: Κλείνει και αυτός ο δρόμος. Κλείνει και αυτός ο δρόμος διαφυγής για οποιοδήποτε θέλει να φύγει από την Ψάθα. Καταλαβαίνουμε ότι πλέον στη μάχη είναι πολύ κρίσιμο. Έχουν μπει τα εναέρια μέσα, είδαμε. Βλέπουμε και άλλο αεροκαναντέρ, το οποίο κάνει περτήσει από τα αριστερά μας, δεν θα το δούμε τώρα. Είναι τουλάχιστον 6 τα οποία κάνουν, ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού πάνω από τις εστίες. Είναι κρίσιμο τις επόμενες ώρες τα εναέρια μέσα να περιορίσουν κάπως το μέτωπο, ώστε να μπορέσουν μέσα από τους δρόμους οι πήγες δυνάμεις στην ουσία να καταφέρουν να δώσουν μια καλύτερη εικόνα για αυτό το τεράστιο, πολύ μεγάλο μέτωπο φωτιάς, το οποίο κατακαίει από χθες το μεσημέρι αρχικά το κομμάτι, το παραλιακό κομμάτι της Βιωτίας και πλέον. Και πάτησε στην Αττική. Εδώ και αρκετές ώρες έχει μπει στη Δυτική Αττική, στο Πόρτο Γερμενό και στην Ψάθα.
1: Είναι καλό, όπως είπες και εσύ, Κώστα. Ξεκινήσαμε με 6 καναντέρ και ένα ελικόπτερο. Ας ελπίσουμε να προλάβουν τα πτυτικά μέσα να αποδώσει αυτή η προσπάθειά τους, έτσι ώστε να περιοριστεί το πυρηνό μέτωπο εκεί στην περιοχή που βρίσκεσαι. Για οτιδήποτε νεότερο και αν έχουμε κάποια εξέλιξη, Κώστα Στάμου, μας διακόπτεις. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και πάμε ξανά να αναμιλήσουμε με την Σταυρούλα Κακλατζή, οποία...
2: Λοιπόν, ο Κώστας Στάμου, που είναι εκεί στο φλεγόμενο μέτωπο, ήταν αρκετά σαφής και αρκετά αναλυτικός. Εγώ και εμείς επιμένουμε από εδώ, ακολουθήστε τουλάχιστον σε αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες τις υποδείξεις των αρχών, με ασφάλεια κοντά στη θάλασσα να φτάσει ο κόσμος. Εκεί υπάρχουν σκάφη του λιμενικού, ρημουλκά, υπάρχουν και σκάφη ιδιωτών, τα οποία θα τους μεταφέρουν σε ασφαλέστερα σημεία, και προσοχή στους δρόμους. Είναι αποκλεισμένη η οδική οδή, γίνεται μία μάχη μήπως σβηστούν οι φλόγες ή περιοριστούν, για να μπορέσουν τουλάχιστον να φτάσουν στην περιοχή από δικούς άξονες δυνάμεις της πυροσβεστικής, για να πέσουν και αυτοί στη μάχη της φωτιάς. Το ελπιδοφόρο είναι ελπιδοφόρο. Ένα καλό σημάδι επιτέλους είναι ότι έχουν σηκωθεί τα εναέρια μέτρα μέσα, και τα αεροσκάφη τύπου Καναντέρ και τα Έριξον, τα ελικόπτερα. Ναι μεν υπάρχουν άνεμοι δυνατή, όμως δεν είναι απαγορευτική για να μπορέσουν να πετάξουν με ασφάλεια, να πετάξουν τουλάχιστον με ασφάλεια και να κάνουν ρήψη νερών. Κάτι μου λέτε από το κοντρόλ, παρακαλώ, επαναλάβει. Ωραία. Πάμε πάλι στη Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία και αυτή βρίσκεται στα πύρινα μέτωπα. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκρισή της.
3: Είναι ένα μεγάλο μέτωπο που μέσα σε λίγες ώρες, περίπου από την 1.30 το βράδυ, αν το έχω καταγράψει καλά, επεκτάθηκε σε ένα τεράστιο μέτωπο από τη Βιωτία μέχρι την Αττική. Να πούμε ότι έχουν καεί και σπίτια, να επαναλάβω. Εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ μαζί με τους κατοίκους.
2: Είμαστε συνδεδεμένοι με το Πόρτο Γερμενό, με τη Σπυριδούλα Κακλατζή. Την ακούτε, είναι αποκλεισμένη εκεί μαζί με τους κατοίκους. Πάμε.
3: Με 3 πλωτά σκάφη για να γίνει αποκλεισμός κατοίκων. Και όσοι από εμάς δεν μπορούσαμε να φτάσουμε στο λιμάνι, είχε και άλλο 112 γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα για να απομακρυνθούμε προς το παραλιακό μέτωπο όπως και πράξαμε. Αυτή την ώρα η εικόνα είναι λίγο καλύτερη. Σε κάποια σημεία η φωτιά έφτασε, πέρασε τον δρόμο τον κεντρικό που είμαστε κι εμείς και έσβησε στη θάλασσα. Ενώ σε άλλα σημεία έχει καταφέρει η πυροσβεστική, δυνάμεις με την άμεση προσπάθεια να την σβήσουν. Βλέπουμε λόγω της, της κάφτρας που πετιέται συνεχώς από τις, από τις φωτιές να έχουμε καινούργιες αιστείες συνεχώς πολύ κοντά στα σπίτια, σε αυλές των σπιτιών και αυτές από εκεί που μέχρι πρότινος νωρίτερα το βράδυ σβήνανε. Τώρα, λόγω των ισχυρών ανέμων, ξαναφουντώνουν και ξαναφουντώνουν, κάνουν κυλιδώσεις και αυτό επεκτείνεται. Όμως, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να κινδυνεύει περισσότερο ο οικισμός και τα σπίτια τα οποία δεν κάηκαν μέσα στο βράδυ. Δεν έχουμε τραυματισμούς ανθρώπων. Σε εξέλιξη είναι όλη η επιχείρηση και η φωτιά. Να πούμε όμως το μεγάλο πρόβλημα εδώ του Πόρτο Γερμενό δεν είναι μόνο η φωτιά, είναι και ο πυκνός καπνός όλος αυτός που βλέπετε και στην οθόνη σας που έχει καλύψει την, την περιοχή. Κάνει πάρα πολύ δύσκολη τη δυνατότητα να αναπνεύσουμε. Βρέχει στάχτη όλο το βράδυ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι πυροσβέστες φοράνε συνεχώς μάσκες και εμείς προσπαθούμε να προστατευτούμε όσο περισσότερο μπορούμε.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησε η εναέρια επιχείρηση στο Πόρτο Γερμενό που το τεράστιο πύρινο μέτωπο μένεται ανεξέλεγκτο. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 5 καναντέρ. Νωρίτερα έχησαν 112 για απομάκρυνση κατοίκων από τους γύρω οικισμούς. Νέο μέτωπο φωτιά στην πλευρά του Μύτικα με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν από την Ψάθα προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα κενώθηκαν προληπτικά οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδι. Εκτροπές στην κυκλοφορία πραγματοποιούνται στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος επαρχιακής οδού Ελευσίνα Στιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν, στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Παραμένει εκτροπή στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμανό από το ύψος επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας χωρίς να απειλούνται κατοικίες. Νέα μηνύματα ήχησαν στους κατοίκους του Νέου Ερηνεού να απομακρυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους της Αραβωνίτσας να απομακρυνθούν μέσω της 28ης επαρχιακής οδού προς τα Σελιανίτικα. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά παραμένει ενεργή με συνεχής αναζωπηρό στην πίσω πλευρά του Φινικόδασου στη Σπρέβελη στην περιοχή Φρατή. Δεν κινδυνεύει το χωριό Κεραμές. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως άσκηση εισαγγελική αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή. Και ο καιρός έθριος ως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και με την ευχή καταρχήν να απεγκλωβιστούν με ασφάλεια όλοι οι κάτοικοι και οι παραθεριστές που είναι στο Πόρτο Γερμενό, στην Ψάθα και να απομακρυνθούν με απόλυτη ασφάλεια και οι κάτοικοι από τις φλεγόμενες περιοχές. Όσο γίνεται να έχουμε ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο, αν και είναι πραγματικά μια δύσκολη μέρα, καθώς η σημερινή 1 Αυγούστου 2026 και πριν πω οτιδήποτε άλλο, καλημέρα και πάλι και στη ρύθμιση των ήχων η Παναγιώτα Χρονοπούλου, η Έλενα Πολίτη εδώ στην δημοσιογραφική επιμέλεια, το συντονισμό, την παραγωγή, όλα μαζί. Αλφόνσος Βιτάλης στο στούντιο σε αυτή την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή του Earth News Radio 105,8, το πλέον έγκυρο και το πλέον ταχύ στη μετάδοση ειδήσεων ραδιόφωνο πανελλαδικής εμβέλειας, μην το ξεχνάτε αυτό. Είμαστε λοιπόν σε συναγερμό για φωτιές. Σήμερα υπάρχει κόκκινος κωδικός για 10 περιοχές, ενώ υπάρχουν drones τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει να ελέγχουν πυροφυλάκια σε πλήρη επιφυλακή και έχουμε και αυξημένες περιπολίες. Είμαστε σε κατάσταση γενικής επιφυλακής. Η πολιτική προστασία έχει κηρύξει πολλές περιοχές της χώρας σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5 λόγω των ισχυρών ανέμων που ευνοούν την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες στην Ήπεθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν την ανάφλεξη και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Τώρα, με βάση τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Σάββατο, 1η Αυγούστου, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5 στις εξής περιοχές: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Εύβοια μέσα, ενώ πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 έχουμε για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Τυχής συμπεριλαμβανομένους και της Νήσου Κυθήρων, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας. Εχθές στην Αργολίδα πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα με τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Χινίτσα, απείλησε κατοικημένες περιοχές, δόθηκε πολύ μεγάλη μάχη και χθες. Λοιπόν, έχουμε Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία. Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υψηλός κίνδυνος 4 όμως στην κλίμακα είναι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας, Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας και της Νήσου Σκύρου. Στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λίμνου, Λέσβου, Χίου, στις περιφερειακές μάλλον ενότητες Λίμνου, Λέσβου, Χίου, μάλιστα. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων και στην περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Μην ξεχνάμε τι γίνεται στο Ρέθυμνο τα τελευταία 24 ώρα, ακόμα και τώρα δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις οι πυροσβέστες. Και στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αυτή σε 4, σε βαθμό επικινδυνότητας 4, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Εύρου, συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Σαμοθράκης. Και υπάρχει και Red Code επίσης και για αύριο, θα τα δούμε σιγά σιγά όλα αυτά να ξετυλίγονται. Να σπάσουμε λίγο τις φωτιές για 2-3 λεπτά εκτός αν έχετε... Ωραία, να σπάσουμε για 2-3 λεπτά τις φωτιές μέχρι να έχουμε και τους πρώτους καλεσμένους. Και θέλω να πω ότι γύρω στις 8 παρα 20 τον έχουμε προγραμματίσει και τον είχαμε προγραμματίσει εδώ και μέρες, γιατί ήταν η κατάσταση αυτή που ήταν. Θα έχουμε μια εξαιρετική συζήτηση
με τον Αλέξανδρο Μητρακόπουλο, τον καθηγητή δασικών πυρκαγιών και τον πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι ένας άνθρωπος κατεξοχήν ειδικός, όχι μόνο για τις περίφημες δασικές πυρκαγιές, αλλά να μας εξηγήσει και για το τι είναι αυτές οι περίφημες μέγκα πυρκαγιές και τι περιμένουμε για τον Αύγουστο, ειδικά μετά τις 10 Αυγούστου, που κατά ορισμένες πληροφορίες και εκτιμήσεις θεωρείται μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλη την Ευρώπη. Τώρα, κατάλαβα, εντάξει. Ωραία, είστε στα τηλέφωνα, δεν πειράζει. Λίγο να φύγουμε από τις φωτιές για 3-4 λεπτά, ό,τι έκτακτο είναι θα το μεταδώσουμε. Πάμε να δούμε ό,τι εφημερίδες έχουν έρθει εδώ στο στούντιο και τις παίρνω όπως έχουν μπει. Πάμε να δούμε πρώτα τα πρώτα μεγάλα θέματα των εφημερίδων. Τα νέα Σαββατοκύριακο, δεύτερες σκέψεις για τη δεύτερη κάλπη. Μία Κυριακή αλλιώς, τέλος. Σε αναθεώρηση του εκλογικού σχεδιασμού προχωρά το Μέγα Μαξίμου, ξεκίνησοντας πλέον μια δεύτερη εκλογική Κυριακή. Τι δείχνουν οι αναμετρήσεις που επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο και προκαλούν ανησυχία για σημαντικές απώλειες σε μια διαδοχική αναμέτρηση. Πολύ ενδιαφέρον. Αν δεν ήταν οι φωτιές, έχουν προγραμματίσει και εμείς πολιτική κουβέντα, αλλά δεν ξέρω αν θα μας επιτρέψουν οι φωτιές να φτάσουμε σε αυτόν τον προγραμματισμό και να τον ολοκληρώσουμε έτσι όπως τον κάναμε τις προηγούμενες μέρες. Ναυτεμπορική. Σε πολεμική ετοιμότητα οι τράπεζες. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τι έδειξαν τα γεωπολιτικά stress test για τους 110 ομίλους της Ευρωπαϊκής, μεγαλύτερους ομίλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα όπλα των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα αδύναμα σημεία και η χρόνια αντίδραση. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ. Το πρώτο θέμα της ναυτεμπορικής. Ελεύθερος τύπος. Αποκλειστικό. Όλο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το νέο πλαίσιο για προαγωγές προϊσταμένων, τέλος στην επετηρίδα, κλειδί ανέλυξης, οι δεξιότητες, η απόδοση και η αξιολόγηση, δημιουργείται νέο βαθμολόγιο 7 επιπέδων, ποια θα είναι η νέα ιεραρχική δομή. Πολύ ενδιαφέρον θέμα και έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε και συζητήσεις έντονες για αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Η εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα για τη λειψιδρία. Το μαρτύριο της σταγόνας στα νησιά. Στραγγίζουν τα αποθέματα νερού. Τουρισμός. Έλλειψη έργων υποδομής και real estate. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 10 νησιά των Κυκλάδων λόγω μη λήψης μέτρων. 6.700 πισίνες στο νησιωτικό σύμπλεγμα, οι μισές στη Μύκονο. Αμάν, παιδιά, μην μπούμε το νερό νεράκι. Πάρτι απευθείας αναθέσεων για πανάκριβες και ενεργοφόρες μονάδες αφαλάτωσης. Πάντως, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, οι μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες έχουν ξεκινήσει να προγραμματίζονται, από ό,τι θυμάμαι από το ρεπορτάζ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολλά χρόνια πριν, ίσως ήταν μία λύση για τα νησιά, τα οποία μην ξεχνάτε ότι πολλά από αυτά τροφοδοτούνται με τις περίφημες υδροφόρες, επιδοτούμενα δρομολόγια, για να έχουν νερό, και μια ακόμα λύση ήταν να συντηρηθούν και να ξαναανασκευαστούν οι περίφημες στέρνες, αυτές οι πέτρινες στέρνες, οι οποίες μπορούσαν να μαζέψουν βρόχινο νερό και να έχουν αποθέματα. Το πρόβλημα όμως με το νερό είναι πάρα πολύ μεγάλο και στα νησιά, και όχι μόνο στα νησιά, αλλά αυτές οι επισημάνσεις εφημερίδες των συντακτών έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι μην ξεχνάμε ότι τα νησιά, δεν λέω, ο τουρισμός είναι η βαριά μας βιομηχανία, τουρισμός και πολιτισμός μάλλον είναι η βαριά μας βιομηχανία, όμως ο τουρισμός σε συνδυασμό με έλλειψη σοβαρών υποδομών και με σοβαρά έργα υποδομής στα νησιά δημιουργούν πρόβλημα. Πρέπει να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Πάμε στη Δημοκρατία. Χωρίς τέλος το σκάνδαλο με υπογραφή Μητσοτάκη, με λεφτά των ανέργων, η business της Texan. Α, είναι τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Πλήρωνε ακόμα και τους εργαζόμενους στα γνωστά σπιτάκια ανακύκλωσης με ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεκάδες εντάλματα πληρωμής με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τη ΔΥΠΑ. Μάλιστα. Για να δούμε την Καθημερινή.
στο θέμα, το μεγάλο θέμα της ημέρας, η καθημερινή. Μάχες σε πολλά μέτωπα και σε ακραίες συνθήκες, οι θυελώδεις άνεμοι δυσχέραιναν το έργο της πυροσβεστικής, πολυμέτωπη μάχη με τις φλόγες εξαιρετικά δυσμενής συνθήκες λόγω των θυελωδών ανέμων έδιναν χθες οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και συμπληρώνω και σήμερα δίνονται αυτές οι μάχες. Τα μέτωπα που προκαλούσαν τη μεγαλύτερη ανησυχία ήταν αυτά της Αττικής και της Βιωτίας. Στην Αττική η φωτιά ξεκίνησε το απόγευμα από τα νεόκτιστα ασπρόμαυρα, πραγματικά ήτανε, και μετά από 20 λεπτά ανέβηκε στο ποικίλο όρος, πήγε στο Άνω Χαϊδάρι και είχαμε και το βράδυ, ευτυχώς, και εκεί περιορίστηκε κοντά στη Λεωφόρο Μαραθώνος, Λαβρίου με συγχωρείτε. Δύσκολη, πολύ δύσκολη υπόθεση. Βλέπω και το θέμα της Ιταλίας, δηλαδή με τη Θεούτα, είναι τρομερό θέμα, θα το δούμε και αυτό αργότερα αν προλάβουμε. Εφημερίδα Κόντρα αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι φοράει γυαλιά με κρυφή κάμερα κινούμενος κοριός ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εκτεθειμένη κυβέρνηση, θύελλα αντιδράσεων από όλη την αντιπολίτευση. Και εδώ δεύτερο μεγάλο θέμα και φωτογραφικό. Στο έλεος των πυρκαγιών όλη η Ελλάδα, κραυγή απόγνωση από τους πολίτες, θα μας κάψουν όλους για τα κέρδη τους. Και ρίζοσπάστης, στον αστικό ιστό της Αθήνας έφτασαν ξανά οι φλόγες, αυτό που σας είπαμε προηγουμένως. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Ασπρόπυργος, θυμίστε μου που ήταν και η τρίτη πυρκαγιά που ξέσπασε, ήταν στη Λεωφόρο Λαβρίου. Λοιπόν, στον αστικό ιστό της Αθήνας έφτασαν ξανά οι φλόγες, το έγκλημα επαναλαμβάνεται με ένοχο το αντιλαϊκό εχθρικό κράτος, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αντί να δίνονται χρήματα στην ολοκληρωμένη αντιπυρική προστασία, δίνονται στους επιχειρηματικούς ομίλους, στους νατοϊκούς εξοπλισμούς και πολέμους. Πάμε μια μικρή ανάσα και να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τις συνδέσεις.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και πάλι. Πάμε στα πύρινα μέτωπα. Έχουν ξεκινήσει, όπως είπαμε, οι πρώτες ρήψεις νερού και εμείς έχουμε την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και καλημερίζουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Καλή σας μέρα. Δύσκολη μέρα, κύριε Τσίγκα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ, γιατί η μάχη της ενημέρωσης αυτή την ώρα είναι στα φόρτα της, που λέμε, όπως και η μάχη για την πυρόσβεση. Ποια είναι η κατάσταση, κύριε Τσίγκα, αυτή τη στιγμή?
1: Πέρα. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στην πυρκαγιά αυτή που ξεκίνησε από χθες από την περιοχή της Βιωτίας. Ήταν δύο οι ενάρξεις πυρκαγιών. Η μία ήταν στις 7.30 το πρωί και η άλλη στις 9. Αυτή η πυρκαγιά κινήθηκε πιο ανατολικά από την περιοχή που ξεκίνησε από την Βιωτία, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει πάρα πολλά ζητήματα σε όλο τον μηχανισμό δασοπυρόσβεσης. Ένα σημαντικό ζήτημα που προέκυψε ήταν η μη δυνατότητα των εναερίων μέσων να επιχειρήσουν. Αυτή μακάρι να, και ελπίζουμε σήμερα να μπορέσει να έχει δοθεί τα εναέρια μέσα από τις συνθήκες που επικρατούν για να επιχειρήσουν
0: με
1: και να βοηθήσουν.
0: Με συγχωρείτε, αλλά από ό,τι βλέπω από την τηλεόραση Ερνιούς που έχει εικόνα από το πεδίο των επιχειρήσεων, έχουν σηκωθεί και Καναντέρ και τα Έριξον.
1: Βεβαίως, έχει δοθεί εντολή σε όλα τα εναέρια μέσα να μεταβούν στο σημείο και υπό τις συνθήκες που υπάρχουν στον αέρα, όπου υπάρχει δυνατότητα να επιχειρήσουν, δεν περισσεύει κανένα εναέριο ούτε επίγειο μέσο σήμερα. Ευελπιστούμε οι συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να μην αλλάξουν και να μπορέσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα, να ψύχουν αυτές τις περιοχές που χρειάζονται, να διασώσουμε όσες κατοικίες, περιουσίες, καλλιέργειες και δασικό περιβάλλον μπορούμε, για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το πλέγμα στο οποίο κινούμαστε.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, και βέβαια εσείς το ξέρετε καλύτερο, ότι εάν δεν πατήσει πόδι ο πυροσβέστικης και οι ειδικά εκπαιδευμένοι εθελοντές, οι πυρκαγιές δεν κλείνουν τελείως. Αυτή τη στιγμή εδώ στα μεγάλα φλεγόμενα μέτωπα, ειδικά αυτό που είναι στο Πόρτο Γερμενό και στην άλλη πλευρά που πάει προς Ψάθα, μπορεί να περάσουν οι πυροσβέστες, μπορούν να δράσουν οι επίγειες δυνάμεις, μπορούν να δράσουν με ασφάλεια και αποτελεσματικά.
1: Η λέξη ασφάλεια που αναφέρεται είναι το πρώτιστο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπου υπάρχει δρόμος πρόσβασης και όπου ανοίγει νέος δρόμος σύμφωνα με την πυρκαγιά, για να ανακοπεί είτε να γίνει όδευση πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων, θα μπουν, γιατί αν δεν μπει όχι μόνο ο πυροσβέστης αλλά και ο σωλήνας νερού από το πυροσβεστικό όχημα για να ψυχθεί τοπικά κάθε σημείο, δεν θα σταματήσει να υπάρχει αυτός ο καπνός και η πυρκαγιά να είναι σε εξέλιξη. Τα εναέρια μέσα ρίχνουν όλο αυτό το πυροθερμικό φορτίο για να μπορούν οι δυνάμεις να εισχωρήσουν όλο και περισσότερο στην πυρκαγιά, γιατί και η ακτινοβολία και η θερμοκρασία και ο καπνός και η φλόγα είναι συνθήκες ταυτόχρονα που δυσκολεύουν όλο το έργο των ανθρώπων που βρίσκονται στο πεδίο, είτε πυροσβεστών, αστυνομικών, των ενόπλων δυνάμεων, του λιμενικού σώματος, άπειροι εθελοντές και του πυροσβεστικού σώματος αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης και η ίδια η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες, χωματουργικά μηχανήματα. Δεν περισσεύει κανένας, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία σε όλη αυτή την πυρκαγιά. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί βήμα-βήμα, λεπτό-λεπτό οι αποφάσεις παίρνονται για να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όσο αυτό είναι εφικτό.
0: Μάλιστα, να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, βεβαίως θα συνδεθούμε και με το λιμενικό. Έχετε εικόνα πώς πάει η επιχείρηση απεγκλωβισμού κατοίκων και παραθεριστών από το Πορτογερμενό, από την Ψάθα, με το λιμενικό? Νομίζω είναι και σκάφη είναι και τα μικρά σκάφη του πυροσβεστικού σώματος εκεί.
1: Υπάρχουν και τα ραφνάρ του πυροσβεστικού σώματος στα σκάφη, όπως και χθες από τον Άγιο Βασίλειο, και σκάφη του λιμενικού που έχουν προσεγγίσει το σημείο και είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Αυτό που προτεύει είναι να μην χαθεί κανένας άλλος άνθρωπος. Χάθηκαν τρεις πυροσβέστες στις προηγούμενες φωτιές. Αυτό που θέλουμε είναι να μην χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή σε αυτή την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Σας ευνοούν σήμερα οι καιρικές συνθήκες για να είναι πιο αποτελεσματική η δουλειά σας? Μιλάω με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει και τις επιχειρήσεις στο πεδίο.
1: δεν είναι ευνοϊκές συνθήκες. Ο χάρτης επικοινωνιότητας είναι πολύ πιο επιβαρημένος και σήμερα. Όμως αυτό σημαίνει δύο πράγματα και για εμάς που είμαστε στο πεδίο των επιχειρήσεων να μπορέσουμε με ασφάλεια να επιχειρούμε, αλλά να μειωθούν οι ενάρξεις πυρκαγιών που οι περισσότερες πίσω από αυτές υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι. Πρέπει να κατανοήσουν όλοι οι συμπολίτες μας, όλοι όσοι ζουν στην πατρίδα μας, ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών, δεν έχουμε και αυτές τις πυρκαγιές. Θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί, θα πρέπει να μην δείχνουν αυτοπεποίθηση, είτε να όταν κάνουν χρήση τροχού, μπάρμπεκιου ή θερμών εργασιών στην Ήπεθρο, για να μην έχουμε και μην θρυνήσουμε νέα ζητήματα και νέες καταστροφές.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη στη δουλειά σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κώστας Τσίκας, πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Εμείς τώρα πάμε για δελτίο. Για, παρακαλώ, πείτε μου. Πάμε στον Earth News, πάμε στον Earth News, στον Κώστα Στάμου και μετά θα πάμε για το δελτίο. Είναι στο πεδίο, είναι στο Πόρτο Γερμανό.
2: Το πυροσβεστικό όχημα, πραγματικά όχι αυτό που λέμε έτσι τηλεοπτικά και δημοσιογραφικά, έχει παραδοθεί στις φλόγες. Δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα. Και βεβαίως σε αυτή την περίπτωση, το είπες και εσύ Κώστα, είμαστε τυχεροί που οι πυροσβέστες κατάφεραν εγκαίρως να ξεφύγουν, να διαφύγουν του κινδύνου, γιατί σε άλλες περιπτώσεις στα νότια της Κρήτης, στο Ρέθυμνο, είδαμε ακριβώς τι έγινε. Οι άνθρωποι περικυκλώθηκαν, βρέθηκαν μπροστά από την πυρκαγιά με όλα αυτά τα τραγικά αποτελέσματα, να θρηνήσουμε δύο πυροσβέστες, δύο ανθρώπους που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της κατάσβεσης. Λοιπόν, σε εξέλιξη εκτός ελέγχου, αυτό έτσι για να μαζέψουμε και να συγκεντρώσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που παρακολουθούμε από όλη τη διάρκεια της νύχτας. Πήραμε και εμείς σκυτάλι από το πρώτο πρωινό δελτίο ειδήσεων εδώ του Earth News. Είναι εκτός ελέγχου αυτό το τεράστιο πύρινο.
0: Πάμε λοιπόν για δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε, θα επανέλθουμε με συνεχείς συνδέσεις και με ειδικούς να δούμε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρτώνη. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 το πρωί ένα αέριο επιχείρηση στο Πόρτο Γερμενό που το τεράστιο πύρινο μέτωπο μένεται ανεξέλεγκτο. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 5 καναντέρ. Νωρίτερα ήχησαν και μηνύματα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων από τους γύρω οικισμούς. Έχουν καεί σπίτια και δύο πυροσβεστικά οχήματα, εκενώθηκαν προληπτικά οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο απεγκλωβισμός 12 ατόμων από την παραλία Πόρτο Γερμενό, τα οποία επιβάστηκαν στο περιπολικό του λιμενικού και στο πλοιάριο της πυροσβεστικής και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Αλεποχώρι. Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή σκάφος του λιμενικού πλωτό μέσω της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη προκειμένου να συνδράμουν άμεσα εφόσον χρειαστεί σε νέες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών. Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές καθώς καίγεται πευκοδάσου σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από τα βίλια και 3 χιλιόμετρων από τον οικισμό Αγίου Νεκταρίου. Με μικρές τροποποιήσεις πραγματοποιούνται σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου, όπως δήλωσε νωρίτερα στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Θεοφάνης Μπαλατσούκας. Εκτροπές στην κυκλοφορία πραγματοποιεί η τροχέα στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνα στη Βόν στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Στην επαρχιακή οδό η Νόης Πόρτο Γερμενό από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα Βίλια. Παραμένει εκτροπή στην επαρχιακή οδό η Νόης Πόρτο Γερμενό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δημάρχου Γκίνη. Νέο μέτωπο φωτιά στην πλευρά του Μύτικα με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν από την Ψάθα προς το Αλεποχώρι και τα Μέγαρα. στην περιοχή μεταξύ Δομβρένας και Αγίου Νικολάου. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, αλλά καταστροφές προκλήθηκαν σε καλλιέργειες, ελαιώνες και σε κτηνοτροφικές μονάδες. Στη Βιωτία επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 92 οχήματα, 18 ομάδες πεζοπόρων, τμήματων και εθελοντές, συντροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγαλίας, χωρίς να απειλούνται κατοικίες, επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και υδροφόρες του Δήμου. Νέα μηνύματα ήχησαν από το 112 στους κατοίκους του Νέου Ρενεού να απομακρυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους της Αραβωνίτσας να απομακρυνθούν μέσω της 28ης επαρχιακής οδού προς τα Σελιανίτικα. Συνεδρίασε χθες το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελου Τουρνά εν ώψη του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά παραμένει ενεργή με συνεχής αναζωπηρώσεις στην πίσω πλευρά του Φινικόδασου στη Σπρέβελη, στην περιοχή Φρατή, δεν κινδυνεύει το χωριό Κεραμές. Στο μεταξύ, ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως άσκηση εισαγγελική αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή. Στη Γαλλία σχεδόν 200.000 άνθρωποι από τους περίπου 220.000 που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς στα νότιο-δυτικά έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους, ανακοίνωσε η νομάρχη στη Ζιράντ. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα σφοδρή ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα από 24 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. Δύσκολη μέρα. Ελπίζουμε τουλάχιστον σε αυτές τις πολύ δύσκολες μάχες που δίνουν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και οι κάτοικοι και οι παραθεριστές στις περιοχές, να βγουν όλοι καλά. Πρώτα απ' όλα είναι αυτό και μετά έπονται τα υπόλοιπα. Σάββατο 1 Αυγούστου 2026. Καλημέρα στην Παναγιώτα Χρονοπούλου που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ, Αθηνά Σαλούστρου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή. Δέσποινα Σαρκύρη, επίσης στην παραγωγή. Έλενα Πολίτη που ήταν από τα ξημερώματα εδώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το συντονισμό και την παραγωγή. Αλφόνσος Βιτάλης θα πάει μαζί μέχρι τις 10, αν έχω καταλάβει καλά, σε αυτό το έκτακτο, σε αυτή την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή. Και πάμε να καλημερίσουμε το Δήμαρχο Θηβαίων, τον κύριο Δημήτρη Αναστασίου. Καλή σας μέρα, κύριε Αναστασίου.
1: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη, καλημέρα.
0: Πολύ δύσκολη κατάσταση και είχαμε κάτι σαν τη Νορμανδία. Ερχόντανε οι βάρκες, τα σκάφη και παίρνανε τον κόσμο και τον, για να τον μεταφέρουν από απέναντι. Δουνκέρκη.
1: Ήταν μια δύσκολη κατάσταση.
0: Για πείτε πώς είναι τα πράγματα.
1: Ναι. Τώρα το μέτωπο, έχουμε ένα μέτωπο ενεργό πολύ σοβαρό στην περιοχή της Δοβρένας.
0: Στη Δοβρένα, ναι. Υπάρχουν 112 εκεί.
1: Έχει σε σήμερα 112 για εκένωση του χωριού προς το χωριό της Θήσβης. Βέβαια αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι λίγο πιο ομαλή. Έχει απόσταση φωτιά από την πυρκαγιά, από το χωριό, από το μέτωπο της φωτιάς. Όμως είναι εδώ σε ετοιμότητα όλοι, οπότε ανά πάσα στιγμή αν χρειαστεί θα γεννωθεί. Ας ελπίσουμε ότι θα κοπάσουν λίγο οι άνεμοι, αν και δεν είναι λίγο δύσκολο στην περιοχή εδώ, που είναι πολύ ισχυρή η άνεμοι αυτή τη στιγμή, και περιμένουν φυσικά και τα ενάρια μέσα να έρθουν να βοηθήσουν για να συνδράμουν όσο μπορούν, γιατί είναι δύσκολο και να πετάξουν με αυτές τις συνθήκες καιρικές. Το υπόλοιπο κομμάτι είναι ήρεμα τα πράγματα. Έγινε τεράστια ζημιά βέβαια και στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου εχθές που είχαμε και την εκένωση εκεί του.
0: Είναι σε τι, για δώστε μας μια πρώτη εικόνα από τον Άγιο Βασίλειο.
1: Ο Άγιος Βασίλειος έφτασε η φωτιά στο χωριό, στο σύνορο εκεί του οικισμού. Είχαμε μια καταστροφή ενός σπιτιού, μια οικιακά έκαι. Και ο κόσμος βέβαια απομακρύνθηκε με πλωτά μέσα γιατί ήταν δυνατή η πρόσβαση να φύγουν μέσω του δρόμου.
0: Πόσα άτομα έφυγαν με τα πλωτά?
1: 230, αν δεν κάνω λάθος, 230 άτομα.
0: Εκεί είναι ασφαλείς όλοι που έχουν μεταφερθεί?
1: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι είναι κάτοικοι της περιοχής εκεί, παραθεριστές, αλλά κάτοικοι της περιοχής. Και κάποιοι επισκέπτες που ήταν από τη Θήβα, οπότε μεταφέρθηκαν όλοι ασφαλώς σε διπλανή παραλία και μετά με λεωφορεία του Δήμου που μισθώθηκαν, μεταφέρθηκαν στα σπίτια τους. Είναι όλοι ασφαλείς, δεν υπάρχει θέμα κανένα.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν ανοίξατε κάποιους ιδιαίτερους χώρους για να φτιάξετε?
1: Όχι, οι περισσότεροι είναι παραθεριστές ή από το χωριό δίπλα, από τα χωριά ή από τη Θήβα. Οπότε όλοι έχουν τα σπίτια
0: από το Πόρτο Γερμανό. Έχετε εικόνα, κύριε Αναστασίου?
1: Κοιτάξτε, όχι, εγώ δεν μπορώ να έχω εικόνα. Βλέπω το μόνο που μπορώ να δω, γιατί είναι στην άλλη μεριά του Κυθερώνα. Βλέπω πυκνούς καπνούς που.
0: Ναι.
1: Αλλά από ό,τι μαθαίνουμε γίνεται
0: μάχη και έχουν σηκωθεί εναέρια μέσα από το πρωί. Το προλάβαμε και το δώσαμε και τα Καναντέρ και τα Έριξον έχουν σηκωθεί.
1: Να μιλήσετε με τον Δήμαρχο από εκεί της περιοχής.
0: Θα πάρουμε, προσπαθώ να τους πάρουμε όλους, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι όλοι στη μάχη.
1: Και μέρα χθες με καλούσαν, ήταν αδύνατο να μπορέσουμε να μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε τι
0: μάλιστα. Τώρα, τι καταστροφές υπάρχουν εκεί, ποιος είναι ο πρώτος απολογισμός?
1: Κοιτάξτε, έχει καταστραφεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Από ελιές, δηλαδή πρέπει να είναι πάνω από 20.000 ελιές περίπου μεταστραφεί. Έχει καταστραφεί όλος ο ελαιώνας σχεδόν του Αγίου Βασιλείου, τη περιοχή δηλαδή από εκεί του Καπαρελίου των Πλατεών, και ένα μεγάλο κομμάτι του ελαιώνα της Δοβρένας και της Ξηρονομής φυσικά, γιατί και εκεί είχαμε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί, από εκεί ξεκίνησε. Έχουμε καταστροφές σε ζωικό, έτσι, ένα κεφάλαιο σε κάτι επιμνημιοστάσια και ελιές ως επιτοπλιστό.
0: Σπίτια?
1: Σπίτια όχι, μια οικιακά και στον Άγιο Βασίλη και κάποιες, ένα-δυο από ό,τι είδαμε λίγο τσουρουφλίστηκαν που λένε στην ξηρονομή.
0: Ωραία, άρα το βασικό είναι...
1: Είναι μια επιμνημιοστάσια Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, και μια, τώρα εδώ έχουμε μια θεματάκι σε μια επιχείρηση της Τρανταμάρη που παραγωγής κυροδέματος που
0: τι ακριβώς που, έχουμε
1: επιχειρούν,
0: εκεί.
1: Επιχειρούν οι υπεροδοτές για τις κατασκευές.
0: Α, υπάρχει κίνδυνος, υπάρχουν εργαζόμενοι μέσα.
1: Όχι.
0: Γιατί τρομάζουμε όταν ακούμε σε επιχειρήσεις.
1: Όχι. Είναι Παρασκευή προς Σάββατο και αυτά. Δεν υπήρχε θέμα, είναι μόνο οι ιδιοκτήτες και ο κόσμος και οι πυροσβεστικοί που συνδράμουν όλοι.
0: Ωραία. Καλή σας μέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Δήμαρχος Ιδέων, ο κύριος Δημήτρης Αναστασίου. Παρακαλώ, σας ακούω, πείτε μου. Ναι. Α, καλημέρα λοιπόν στον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Καλή σας μέρα, κύριε Τσαπάκο.
2: Καλημέρα για εσάς, καλημέρα.
0: Πώς είναι η κατάσταση καταρχήν?
2: Η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Έχουμε ένα ενεργό μέτωπο βασικά πάνω από το Κουρταλιώτικο Φαράγγι.
0: Πάνω από το
2: Κουρταλιώτικο
0: Φαράγγι. Α, ναι, βεβαίως, ναι.
2: Επιχειρούν δυνάμεις, έχουμε ακόμα αέρα έντονα εκεί.
0: Δεν μπορούσαν να σηκωθούν αεροπλάνα χθες, έτσι, ούτε ελικόπτερα από ό,τι κατάλαβα. Δεν μπορούσαν να σηκωθούν.
2: Ούτε χθες, ούτε προχθές.
0: Σήμερα τι γίνεται, γιατί στο Πόρτο Γερμανικό κατάφεραν να σηκωθούν και ήδη γίνονται εναέριες ρήψεις. Εκεί σηκωθήκαν.
2: Ακόμα δεν έχουν σηκωθεί σε εμάς, όχι.
0: Δεν έχουν σηκωθεί. Πάμε να δούμε πού είναι οι πιο δύσκολες περιοχές και πού είναι τα πιο επίμονα και τα πιο επικίνδυνα πύρινα μέτωπα, κύριε Τσαπάκο.
2: Εμάς παραμένουν δυνάμεις σε όλο το πεδίο όπου είχαμε φωτιά. Οι δυνάμεις παραμένουν. Από εκεί πέρα το δύσκολο αυτή τη στιγμή, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κάτι περισσότερο δύσκολο, είναι το ενεργό μέτωπο που έχουμε από χτες. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εκεί η κατάσταση πώς είναι δηλαδή εκεί?
2: Έχουμε φωτιά, έχουμε ενεργή φλόγα. Τα υπόλοιπα έχουμε αναζωπηρώσει, αλλά ουσιαστικά ελέγχονται με τη συνδρομή των ανθρώπων που βρίσκονται στο πεδίο. Αυτό που σας είπα, έχουμε διάσπαρτες δυνάμεις σε όλο το πεδίο, οπότε ό,τι αναζωπηρωθεί πιάνεται σε πρώτο χρόνο.
0: Η φωτιά που είναι εστιασμένη, το πύρινο μέτωπο, κύριε Τσαπακό?
2: Το πύρινο μέτωπο είναι πάνω από το Κουρταλιώτικο Φαράγγι, ψηλά στο βουνό αυτή τη στιγμή. Δεν απειλείται κάποιο σεισμός. Δεν έχουμε, αυτό λένε πληροφορίες μου, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Ναι, καταλαβαίνω περίπου που. Πείτε μου όμως, εκεί αν ξεφύγει λίγο η φωτιά, έχουμε κοντά οικισμούς, έχουμε...
2: Προς το παρόν όχι, δεν έχουμε κάποιον οικισμό κοντά, όχι.
0: Άρα δίνεται εκεί η μάχη. Στο κομμάτι που σηκωθήκαμε όλοι στον αέρα και κοιτάζαμε έκπληκτη τι γίνεται και λέγαμε προς Θεού να σωθούν οι άνθρωποι εκεί στο Νότιο Ρέθυμνο, πώς είναι η κατάσταση?
2: Στο Νότιο Ρέθυμνο, στις περιοχές αυτές που κάναμε κενώσεις, που γίνανε κενώσεις κατ' επανάληψη, όπως και χθες το απόγευμα έφυγε 112 κατ' επανάληψη για προληπτικούς λόγους, και κενώσαμε και την παραλία του Πρέβελη. Το σκηνικό τώρα δεν είναι το ίδιο, τα πράγματα έχουν αλλάξει.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχουμε δηλαδή ενεργό μέτωπο εκεί, σε αυτά τα σημεία.
0: Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Άρα, για να το συνοψίσουμε, το μόνο ενεργό μέτωπο και νέο μέτωπο στην Κρήτη είναι εκεί που μας περιγράψατε, στο Φαράγγι, μακριά από κατοικημένες περιοχές.
2: Από χθες.
0: Στις άλλες δίνονται μάχοι για να σβήσουν οι εστίες και να περιοριστούν οι αναζωπηρώσεις.
2: Ακριβώς.
0: Είναι ασφαλής οι κάτοικοι. Αυτό είναι το βασικό. Κάτοικοι και παραθεριστές είναι ασφαλείς.
2: Το βασικό και το ζητούμενο είναι αυτό, η διασφάλιση ανθρώπινης ζωής.
0: Κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή
0: σας μέρα, γιατί θα χρειαστεί να ξαναπάμε πίσω εκεί προς το Πόρτο Γερμανό. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Θέλω λίγο να πάμε στο Πόρτο Γερμανό, στη συνάδελφο εντάξει, δεν μπορούμε ακόμα. Ωραία, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε μια μουσική ανάσα να δούμε τι κάνουμε.

0: Πάμε φνιού στη Σπυριδούλα Κακλατζή σε μια αυτοψία μέσα πραγματικά από το φλεγόμενο Πορτοκερμένο. Πάμε να ακούσουμε τη Σπυριδούλα.
1: Δεν μείνει τίποτα πραγματικά. Με μεγάλη δυσκολία μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα, κάποιες σκάλες που είχε εδώ. Ενώ από την άλλη πλευρά, δεξιά. Τίποτα πραγματικά. Με μεγάλη δυσκολία μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα, κάποιες σκάλες που είχε εδώ. Ενώ από την άλλη πλευρά, δεξιά μου, θα δείτε και ένα καμένο αυτοκίνητο. Θα σας δείξει τώρα, Δημήτρη.

0: φωτιά, ενώ η ατμόσφαιρα, γι' αυτό βλέπετε και τη μάσκα μου, είναι αποπνικτική. Υπάρχει έντονος καπνός, ενώ με τις κυλιδώσεις του ανέμου σηκώνεται η στάχτη και έρχεται προς το πάνω μας. Βλέπετε τώρα, από ό,τι ακούω, να το επιχειρεί το ελικόπτερο. Το άκουγα, δεν το έβλεπα λόγω των καπνών που υπάρχουν εδώ στην περιοχή. Επιχειρούν συνεχώς τα ενέργεια μέσα. Η φωτιά δεν είναι τόσο έντονη όσο ήταν το βράδυ μέσα στο Πορτογερμενό, μέσα στον οικισμό. Ωστόσο φαίνεται να έχει περάσει, να έχει κάψει ό,τι έχει κάψει. Και τώρα το μεγάλο πρόβλημα είναι η ατμόσφαιρα που είναι αποπνικτική και οι ισχυροί άνεμοι που συνεχίζουν και πνέουν στην περιοχή. Εδώ βλέπετε πώς έχει διαλύσει στο πέρασμά της η φωτιά τα πάντα, από τα δέντρα μέχρι τα υλικά, τα πάντα. Ενώ οι ισχυροί άνεμοι, συγγνώμη, δυσκολεύουν το έργο.
1: Η εικόνα είναι πραγματικά τρομακτική. Είναι η εικόνα που μεταφέρει από το Πόρτο Γερμενό η Σπυριδούλα Κακλατζή. Είναι πραγματικά απόκοσμη. Είναι πολύ μεγάλη καταστροφή.
2: Εσείς είσαστε πραγματικά μέσα στην καρδιά της καταστροφής και της φωτιάς. Οπότε γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσο δύσκολο είναι και να στεκόσαστε εκεί και να μιλάτε και να δίνετε και το ρεπορτάζ, έτσι, τις πληροφορίες.
0: Πρόκειται για ένα τοπίο πραγματικά βγαλμένο από ταινία. Σήμερα το Πόρτο Γερμενό, που άλλοτε 1η Αυγούστου θα έσφιζε από ζωή, είναι ένα μαύρο γκριτ, μαύρο, ασπρόμαυρο τοπίο από ασπρόμαυρη ταινία, βουβή, καθώς δεν κυκλοφορούν ούτε άνθρωποι, δεν ακούς τους κατοίκους. Οι μόνοι που κυκλοφορούν είναι οι πυροσβεστικές που περνάνε πάνω κάτω για να επιχειρήσουν.
2: Και όπου γυρίσει ο φακός, και εσείς βεβαίως το βλέμμα, εμείς μέσα από έναν τηλεοπτικό φακό, από μία κάμερα βλέπουμε όλες αυτές τις εικόνες, βλέπουμε την καταστροφή, τα αποκαίδια κυριολεκτικά, περιουσίες, σπίτια, υλικές ζημιές. Ευτυχώς που είμαστε στις υλικές ζημιές. Ο Κώστας, σωστά μου, από άλλη πλευρά και από άλλο μέτωπο, από την πλευρά του Μύτικα, βλέπαμε το κατεστραμμένο πυροσβεστικό όχημα, που δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα.
1: Μόλις
2: που οι άνθρωποι ευτυχώς...
1: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι, περιμένω. Λοιπόν, μας συγχωρείτε, αλλά ξέρετε, τώρα ψάχνουμε τους πάντες, οπότε... Λοιπόν, θέλω να πούμε, να υπενθυμίσουμε τους συντελεστές αυτής της εκπομπής, διότι δίνουν εδώ και αυτές τη δική τους μάχη για να έχετε εσείς την ενημέρωσή σας. Λοιπόν, Αθηνά Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Δέσποινα Σαρκίρη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Επίσης, η Έλενα Πολίτη από τα ξημερώματα εδώ και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στο συντονισμό. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων από τα ξημερώματα και αυτή. Αλφόνσος Βιτάλης στο στούντιο. Και σας ακούω. Δεν πειράζει, είναι ζωντανή εκπομπή, δεν τρέχει τίποτα, πείτε μου. Μάλιστα, μάλιστα. Καλημέρα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θεοφάνη Μπαλατσούκα, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του Λιμενικού. Κύριε Μπαλατσούκα, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη.
1: Είναι δύσκολη ώρα, έτσι.
3: Δύσκολες μέρες έχουμε διανύσει. Ευτυχώς όλες οι επιχειρήσεις έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία.
1: Αυτό να πάμε.
3: Η τελευταία επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.
1: Η θαλάσσια, για τις θαλάσσιες οδού.
3: Σωστά,
1: μιλάμε
3: σωστά.
1: Για το Πόρτο Γερμενό καταρχήν, έτσι.
3: Σωστά, ναι. Πριν από τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν σε εξέλιξη μια επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Πόρτου Γερμενού. Συνολικά περισυλλέγησαν 12 άτομα από την παραλία.
1: Από σήμερα αυτό, με συγχωρείτε κύριε Μπαλατσούκα, αυτό από το ξημέρωμα σήμερα που έτρεχε η φωτιά με μεγάλη ταχύτητα, δηλαδή πήρατε 12 άτομα και μεταφέρατε σε ασφαλή σημεία.
3: Σωστά, έχουν μεταφερθεί όλα τα άτομα με ασφάλεια στην περιοχή του Αλεποχωρίου. Δεν υπάρχει εικόνα για άλλα άτομα στην παραλία. Ωστόσο, όλα τα επιχειρησιακά μας μέσα.
1: Πόσα συνολικά άτομα έχετε μεταφέρει από χθες με τα σκάφη του λιμενικού, της πυροσβεστικής, ιδιώτες, πόσα? Πρέπει να είναι κοντά στα 300 άτομα ή λιγότερα?
3: Αυτή η επιχείρηση είναι σε συνέχεια της χθεσινής από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, όπου περισυλλέγησαν συνολικά.

0: συνολικά 254 άτομα. Με ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Χθες έπνεαν άνεμοι βόρειες διευθύνσεως 8 μποφόρ με ρηπές 9. Παρέμειναν όλα τα πληθυσιακά μέσα σε ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Και αυτό και λοιπόν έγινε και η νέα επιχείρηση από την περιοχή του Πόρτου Γερμανού. Ευτυχώς με κατάλληλο συντονισμό και συνδρομή την πολύτιμη και ιδιωτών, όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κίνδυνο μεταφέρθηκαν με ασφάλεια.
1: Οι καιρικές συνθήκες μας λένε ήταν δύσκολες. Πόσο αποφόρο είχαμε, δηλαδή?
0: Χθες έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 8 με ρηπές 9. Κατά τις πρώτες
1: 8! 9 και πήγατε με τα σκάφη, έτσι?
0: Σωστά, που είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Το ξέρω.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Νησιώτης είμαι, κύριε Μπαλατσούκα, και ξέρω τι σημαίνει το 8 μποφόρ. Έχω ταξιδέψει και με μικρά και με μεγάλα σκάφη και ξέρω ότι υπάρχουν και απαγορευτικά. Αλλά παρόλα αυτά, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια οι άνθρωποι αυτοί.
0: Όπου υπάρχουν σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή σε όλη την επικράτεια, σε εξέλιξη πυρηνά μέτωπα, οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τα επιχειρησιακά μας μέσα είναι διαθέσιμα. Μαζί με τη συνδρομή των ιδιωτών που βρίσκονται στους καταλόγους των τοπικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης, ώστε να συνδράμουμε άμεσα εφόσον απαιτηθεί.
1: Ναι. Τώρα υπάρχουν άλλα σημεία που καλείται το λιμενικό, δηλαδή τα πλωτά μέσα, να ενεργήσουν και να απομακρύνουν κόσμο?
0: Αυτή τη στιγμή όχι.
1: Δουνκέρκη δηλαδή, Δουνκέρκη παντού, και χθες Δουνκέρκη και σήμερα Δουνκέρκη. Ναι, μου έχει μείνει ταινία και το λέω. Ναι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή άλλα σημεία στα οποία προγραμματίζεται να επιχειρήσετε?
0: Προς το παρόν όχι, ωστόσο έχουν δοθεί σε ετοιμότητα όλες οι λιμενικές αρχές. Είναι όλο ένα δυναμικό φαινόμενο το οποίο είναι σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε Μπαλατσούκα, επειδή είναι δύσκολες και συνθήκες και τα πάντα εκεί, πόσα σκάφη έχετε εκεί στην περιοχή, δηλαδή του λιμενικού, και πόσα υπάρχουν και πόσα μπορούν να διαθέσουν οι ιδιώτες, αν χρειάζεται?
0: Αυτή τη στιγμή παραμένουν στο σημείο ένα πολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, πυροσβεστικό πλοιάριο και ιδιωτικά σκάφη.
1: Αυτά μπορούν να μεταφέρουν. Ναι. Αυτά μπορούν να μεταφέρουν, αν καταλαβαίνω καλά,
0: σημαντικό αριθμό.
1: Ελπίζομαι να σταμάτησε εκεί το πράγμα. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς εικόνα από τα πύρινα μέτωπα αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν έχω κάτι πιο ειδικότερο να σας πω.
1: Κύριε Μπαλατσούκα, ξέρουμε ότι πιέζεστε, τρέχετε, υπάρχει δουλειά μπροστά σας. Καλή σας μέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, γιατί είναι και δύσκολη η δική σας δουλειά. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε για τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά και θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη να περιορίσουν την πυρκαγιά δίνουμε το πρώτο φως στις ημέρες 9 καναντέρ και ελικόπτερα στο Πόρτο Γερμενό. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός 12 ατόμων από την παραλία Πόρτο Γερμενό νωρίτερα, τα οποία επιβιβάστηκαν στο περιπολικό του λιμενικού και στο πλοιάριο της πυροσβεστικής και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Αλεποχώρι. Παραμένουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή σε επιφυλακή σκάφος του λιμενικού, πλωτό μέσω της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να συνδράμουν άμεσα εφόσον χρειαστεί σε νέες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών. Σπίτια και επιχειρήσεις στυλίχθηκαν στις φλόγες στο Πόρτο Γερμενό. Στο Μύτικα οι φλόγες βρίσκονται πλέον στον οικισμό της Ψάθας, για τον οποίο εκδόθηκε μήνυμα 112 για εκένωση προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Τα ξημερώματα εκενώθηκαν προληπτικά οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδι. Σε εκτροπές της κυκλοφορίας προχώρησε η τροχέα στην οδό Αγίου Γεώργιου από το ύψος επαρχιακής οδού Ελευσίνα Στιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν, στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα Βίλια. Παραμένει εκτροπή στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, ενώ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δημάρχου Γκίνη. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε δασική έκθεση στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας, μηνύματα 112 για εκένωση των περιοχών Νέος, Ερηναιός και Αραβωνίτσα. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά παραμένει ενεργή με συνεχές αναζωπηρώσεις στην πίσω πλευρά του Φινικόδασου, στη Σπρέβελη, στην περιοχή Φρατή, δεν κινδυνεύει το χωριό Κεραμές. Και ο καιρός εθρίωσε ως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. Καλό ας είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βεβαίως υπάρχουν υλικές ζημιές, υπάρχουν καταστροφές. Ευτυχώς, χθες τουλάχιστον, γιατί θρηνήσαμε τους τρεις πυροσβέστες, δεν είχαμε θύματα ή σοβαρούς τραυματισμούς. Λέω για χθες. Και μέχρι τώρα που είναι σε εξέλιξη μεγάλα πυρήνα μέτωπα, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει, τρεις πυροσβέστες έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Είναι οι ώρες δύσκολες, κυρίως το Πόρτο Γερμενό. Συνδεθήκαμε, ακούσαμε και τον κύριο Μπαλατσούκα, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του λιμενικού, για όλη αυτή την επιχείρηση που ήταν σε εξέλιξη, και τον Κώστα. Ακούσαμε και τους ανταποκριτές μας, τους ρεπόρτερ που είναι εκεί και καλύπτουν, τον Κώστα Σάμου, τη Σπυριδούλα Κακλατζή και τον Κώστα Τζίγκα, τον πρόεδρο των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος και τον δήμαρχο Θηβαίων. Εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε, και θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο ήταν από την Τετάρτη το απόγευμα που συνεννοήθηκα με έναν άνθρωπο, που καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά αυτά τα φαινόμενα και γνωρίζει πολύ καλά τι εστί δασική πυρκαγιά. Και καλημερίζω τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, καθηγητή δασικών πυρκαγιών και πρόεδρο του τμήματος δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κύριε Δημητρακόπουλο.
1: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα εύχομαι. Άλλο κακό να μην μας βρει.
0: Άλλο κακό να μην μας βρει. Νομίζω ήταν λίγο προφητική ή μάλλον μεταξύ προληπτικής, άντε να το δούμε και αυτό, η συνεννόηση που κάναμε Τετάρτη βράδυ, αν θυμάμαι καλά.
1: Είχαμε πει, ναι, δυστυχώς όμως παλιφαστικά.
0: Ξέρετε κάτι, τι μου έκανε εντύπωση, θα το πάω ανάποδα το θέμα. Μέχρι τώρα ήξερα ότι αυτό το υπέροχο έργο του Δάντη, η Θεία Κωμωδία, ήταν τρία βιβλία χωριστά. Ένα, δύο, τρία. Κόλαση, Καθαρτήριο, Παράδεισος. Το βρήκα σε ένα τόμο πλέον. Έχουν, ξέρετε, και τα τρία έχουν βγει σε ένα πλέον. Η αφήγηση είναι η ίδια. Το έργο είναι αυτό είναι ένα μεγαλείο της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Και το λέω αυτό, πάω από το Δάντη γιατί διαβάζω και σε ξένα έντυπα κυρίως, ότι όλη η Ευρώπη είναι μπροστά σε σενάρια Δάντη. Υπάρχουν φωτιές που καίνε με ισχύ ατομικής βόμβας, ξεκινώντας από τη Γαλλία, την Ισπανία. Έχουμε ό,τι έχει συμβεί με τις γιγαντιές πυρκαγιές νωρίτερα και στη ΣΥΠΑ και στον Καναδά. Δεν μπορούν να καταζεστούν, λένε οι αναλύσεις από ξένες έγκριτες επιθεωρήσεις, ότι δεν μπορούν να κατασβεστούν πλέον οι πυρκαγιές, κύριε καθηγητά.
1: Θεωρούνται φυσικές καταστροφές. Έχουν, όπως ένα σεισμός, όπως μια έκρηξη ηφαιστείου. Έχουν τέτοια ένταση, τέτοια θερμική ένταση, που πλέον οι ανθρώπινες δυνάμεις, χερσαίες και εναέριες, δεν μπορούν να τις κατασβέσουν.
0: Με ισχύ
1: είναι η εκδίκηση της φύσης για αυτά που έχει κάνει ο άνθρωπος για την κλιματική αλλαγή. Συνθήκες πραγματικά καθαρτηρίου του Δάντη. Δεν είναι τυχαίο που σε όλες τις θρησκείες η κόλαση, η κόλαση παρομοιάζεται με μια πυρκαγιά. Δηλαδή η φωτιά είναι η κόλαση.
0: Σωστό.
1: Η φωτιά είναι αυτή η οποία, η έσχατη τιμωρία.
0: Έτσι, και η περιγραφή του Δάντη. Το λέω αυτό γιατί μου έκανε εντύπωση, επειδή βρήκα τους τρεις τόμους που τους είχα μάθει να είναι τρεις τόμους. Τους βρήκα σε ένα μεγάλο, δηλαδή είναι, πώς να σας πω, κάτι σαν ντούβλα το ένα πάνω από το άλλο, αλλά είναι υπέροχη και πάλι εφήγηση. Είναι έτσι όπως το περιγράφεται. Η κόλαση, οι φλόγες, αυτοί που περνάνε στις φλόγες μέσα από το μεγαλειώδες έργο του Δάντη.
1: Και η θρησκεία μας το λέει, εις το πυρ το εξώτερο.
0: Εις το πυρ το εξώτερο.
1: Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε.
0: Να μην θυμηθούμε πώς μπήκε στο δάσος και πώς βγήκε. Πάμε παρακάτω στις πυρκαγιές μας, δεν είναι άλλη κουβέντα αυτή.
1: Οι μέγα πυρκαγιές είναι πυρκαγιές που έχουν μια ένταση περισσότερη από 150.000 κιλοβάτ, η οποία βεβαίως ξεπερνάει την ένταση την οποία είχε η ατομική βόμβα που έπεσε στη Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι.
0: Αυτό ακριβώς είναι.
1: Να μην μας τέτοιο κακό εδώ πέρα, έτσι, γιατί θα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Περιέργως πώς, όχι περιέργως πώς, τα είχαμε πάει καλά. Τον Ιούλιο οι καμένες εκτάσεις
0: ήταν λιγότερες
1: από τον ιστορικό μέσο όρο για την Ελλάδα.
0: Σωστό αυτό.
1: Αλλά αυτό που έπιασε από χθες, προχθές και αρχής γενομένης από το Ρέθυμνο και τώρα αυτά που πιστεύουμε
0: είναι μέγα πυρκαγιές αυτές. Είναι μέγα πυρκαγιές αυτές.
1: Όχι.
0: Δεν έχουν καμία σχέση με... ή μάλλον αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα εδώ, αυτό το καλοκαίρι, κύριε Δημητρακόπουλε, έχουν σχέση, μπορούν να συγκριθούν με αυτή τη σκηνή κόλασης στην Ισπανία, στη Γαλλία?
1: Όχι. Κάθετα όχι. Παρόλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι πάρα πολύ δύσκολες πυρκαγιές, τόσο για να κατασβεστούν, όσο και όσον αφορά τις ζημιές τις οποίες επιφέρουν. Αλλά αυτές οι πυρκαγιές οι οποίες καίνε στο Μπορντό στη Γαλλία, στο Φοντενεμπλό στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Μούγκλα εδώ απέναντι στην Τουρκία, είναι...
0: Στο Μπορντό μου μεταφέρουν παλιοί μου συμφοιτητές που ζουν εκεί πια, αυτό που είδαν, δεν φτάνει αυτά που είδαμε εμείς στην τηλεόραση, μου τα μεταφέρουν κιόλας. Δεν το έχετε ξαναδεί, μου λένε. Δεν το έχει ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τίποτα
1: άλλο. Τεράστια οικονομική ζημιά.
0: Και ζημιά.
1: Καλά.
0: Τα καταπληκτικά Μπορντό.
1: Καό. Μάλιστα. Και αυτά κάηκαν. Δηλαδή το κάτι άλλο.
0: Τα Λουίς εν Ζόρζ και τα Καό, τα καλύτερα Μπορντό, δεν θα υπάρχουν φέτος.
1: Δεν θα υπάρχουν πια, ας πούμε.
0: Φέτος, ας πούμε. Ναι, λέω, για να πάμε τώρα. Μην ξεφεύγω από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν το έχουμε δει σε τέτοια ένταση, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δηλαδή αυτή την περίοδο, φέτος δηλαδή, στην Ελλάδα, αυτό το φαινόμενο, κύριε Δημητρακόπουλε.
1: Ακόμα όχι.
0: Ακόμα όχι θα πάω.
1: Αυτό που πλησιάζει ήταν η πυρκαγιά στην Κρήτη, στην Νότια Κρήτη, δεδομένου ότι οι άνεμοι είχαν τέτοια ένταση που η πυρκαγιά έπαψε να έχει σημειακή, όπως λέμε εμείς, εξάπλωση, να προωθείται δηλαδή, να εξαπλώνεται σε ένα ενιαίο μέτωπο, και άρχισαν να πετάγονται εστίες πυρκαγιάς εδώ και από εκεί που τις κουβαλούσε, που τις μετέφερε ο άνεμος. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται σε ένα ανάγλυφο όπως εκείνο εκεί. Γι' αυτό κάει και το δάσος της Μονής Πρεβέλη, το
0: οποίο
1: είναι ένα φαράγγι είναι. Και όλα αυτά.
0: Πείτε μου κάτι. Εντάξει, παρακαλώ. Μπορεί να έχουν αποψηλωθεί λίγο, για μια σειρά από λόγους, δεν είναι τις ώρες να τους εξηγήσουμε, οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Όμως, γιατί δεν μπορούν να σταματήσουν αυτές τις πυρκαγιές? Φταίει μόνο ότι έχουν, αν θέλετε, αποψηλωθεί? Φταίει ότι δεν έχουμε μεγάλο αριθμό μέσων, δηλαδή δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι για να συντηρηθεί στόλος και σώμα πυροσβεστών, όχι μόνο εδώ, αλλά παντού? Αυτός είναι ένας λόγος που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν και να σβήσουν έγκαιρα οι πυρκαγιές αυτές?
1: Αν θέλετε τη δικιά μου την άποψη, παρακαλώ, για ορισμένες ελάχιστες πυρκαγιές, αυτές που λέμε μέγα πυρκαγιές, υπάρχει ένας απλός κανόνας.
0: Παρακαλώ.
1: Οι δυνάμεις της φύσης ξεπερνούν τις ανθρώπινες δυνάμεις. Έτσι απλά. Από ένα σημείο και πέρα,
0: υποτίθεται ότι έχουμε δαμάσει
1: το μένος της φύσης δεν αντιμετωπίζεται.
0: Έχουμε υποτίθεται, λέω, έχουμε αρχίσει να ελέγχουμε τις δυνάμεις της φύσης και να τις δαμάζουμε όπου χρειάζεται.
1: Ως ένα σημείο. Μάλιστα με τρόπο ο οποίος δεν είναι και ο ενδειχνιόμενος.
0: Πείτε μου, σας παρακαλώ, ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις της φύσης? Μπορούμε να μιλήσουμε και για την κλιματική κρίση βέβαια, αλλά ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις της κρίσης που παράγουν τόσο μεγάλες πυρκαγιές και δεν επιτρέπουν να σβηστούν? Δηλαδή είδαμε πυρκαγιές και στην Ελλάδα που σβήνανε μόνο όταν φτάνανε στη θάλασσα.
1: Λοιπόν, η στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για επιφαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή όλο αυτού του φαινομένου το οποίο ζούμε τώρα από τις αρχές του 20ου αιώνα.

0: με επίταση, όπου το κλίμα της γης γίνεται θερμότερο, ξηρότερο, και έχουμε μεγαλύτερη συχνότητα αυτό το οποίο ονομάζουμε ακραία φαινόμενα. Δηλαδή, καύσονες παρατεταμένους. 16 Ιουλίου του 2023 είχαμε στην Ελλάδα τον μεγαλύτερο σε διάρκεια καύσωνα που έχει καταγραφεί ποτέ. Το 2024 ήταν η πιο ξερή χρονιά που είχαμε ποτέ στην Ελλάδα. Το 2025 ήταν μια εξαιρετικά θερμή χρονιά. Βλέπουμε λοιπόν τον τυφώνα Ντάνιελ, να αναφέρω, όπου έπεσε το νερό 300 ετών σε 2 ώρες μέσα στον Θεσσαλικό κάμπο, τη στιγμή που τώρα οι αγρότες σκάβουν 60 μέτρα βαθιά για να βγάλουν ένα κυβικό νερό και να ποτίζουν τα χωράφια τους. Μια σειρά από πράγματα, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, η καύση ορυκτών καυσίμων δηλαδή, έχει δημιουργήσει τέτοια αλλαγή στο κλίμα που πλέον καθίσταται ο πλανήτης αυτός προβληματικός όσον αφορά την επιβίωση, όχι μόνο την επισητιστική κρίση, αλλά και την αυτή καθεαυτή επιβίωση του ανθρώπου με τα καιρικά φαινόμενα τα οποία θα αντιμετωπίζουμε.
1: Πάντως,
0: όλοι νομίζω αισθανόμαστε ότι το κλίμα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και παντού δεν είναι όπως τα παλιά, έτσι. Κακά τα ψέματα. Τις ζέστες που έχουμε τώρα, τις καταιγίδες οι οποίες πέφτουν μέσα Ιουλίου, μέσα Αυγούστου, τις είχαμε παλιά. Δεν έχουμε αυτό που λέμε...
1: Όχι, είχαμε καλοκαιρινές βροχούλες
0: όμως. Ροή του Μεσογειακού Φέρους. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Έχει διακοπεί η ροή του Μεσογειακού Φέρους.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί θυμάμαι ότι και τον Ιούλιο είχε καμιά ψιλοβροχούλα για λίγο.
0: Έπεφτε καμιά ψιλοβροχούλα, δρόσιζε λίγο. Ξέραμε ότι τα μελτεμάκια αρχίζανε μετά τις 15 Αυγούστου.
1: Και πιο νωρίς στις Κυκλάδες, σας το λέω επειδή είναι, τα μελτέμια ήταν πριν, ήταν από τον Ιούλιο σε ορισμένες περιοχές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν ξέρω αν δικαιολογούνται τέτοια ένταση και τέτοια ταχύτητα.
0: Εδώ είχαμε ένα καμποφόρο, άντεμο είχαμε.
1: Δεν ξέρω αν δικαιολογούνται με αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα η ταχύτητα του ανέμου. Τον ανέμο ήταν 114-124 χιλιόμετρα την ώρα, νομίζω, κάπου στην Κρήτη, και είχαμε πάνω από 10 μποφόρ στο Αιγαίο. 10-11. Αυτό είναι ασύλληπτο. Τα 8 μποφόρ τα ξέρουμε. Τα 8 μποφόρ τα ξέρουμε.
0: Οι ακροατές μας να τρέχεις με ένα αυτοκίνητο με 114-120 χιλιόμετρα την ώρα και πάει βαρέσει έναν τοίχο. Αυτό είναι το impact. Αυτή είναι η επίπτωση.
1: Το ερώτημα είναι τώρα, κύριε καθηγητά, κύριε Δημητρακόπουλε, αν στο επόμενο διάστημα του καλοκαιριού, δηλαδή μέσα στον Αύγουστο, περιμένουμε... Δώστε μου ένα λεπτό, κύριε καθηγητά, για να συνδεθώ με τον Κώστα το Στάμου. Εδώ είμαστε. Πάμε στο Πόρτο Γερμενό με τον Κώστα το Στάμου και αμέσως επιστρέφουμε.
2: Ελάχιστα δευτερόλεπτα στην ουσία έγινε στάκτη. Η φωτιά επεκτάθηκε από τα λεόδεντρα που είναι ακριβώς δίπλα. Ήταν πολύ ισχυρός ο άνεμος. Στην ουσία ακούμπησε τη σκεπή. Με το που έπιασε φωτιά, η σκεπή τρύπησε. Η φωτιά μπήκε μέσα στο σπίτι και ήταν θέμα λίγων λεπτών προκειμένου το σπίτι.
1: Δείχνει τρομερές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, σπίτια καμένα. Καλλιέργειες κατεστραμμένες, είναι συγκλονιστικές οι εικόνες.
2: Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να γίνεται στάχτη. Θέλω να δείτε λίγο αυτή την εικόνα, Νίνα. Γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχουν οι περιουσίες. Ανθρώπινη απώλεια δεν θερμίσαμε. Περιουσίες έχουμε δει πολλές να καταστρέφονται. Φεύγοντας από το σπίτι, αφού ο άνθρωπος, επειδή έφυγε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, πάλεψε μία μάνικα να το σώσει, δεν πρόλαβε να πάρει μαζί του τις γάτες του. Αυτή είναι η γάτα η οποία έχει παραμείνει στο σπίτι. Είναι ένα ζώο τρομαγμένο, το βλέπετε κι εσείς. Και το ίδιο το ζώο είναι σε κατάσταση σοκ, καθώς βλέπει ένα μαύρο τοπίο γύρω του. Ακόμη και σήμερα μπορεί εδώ να μην υπάρχει ενεργό μέτωπο.
1: Λοιπόν, πάμε και ένα λεπτό στην Αχαΐα, στον κύριο Φωκίο, και ζητάμε συγγνώμη για ένα λεπτό από τον κύριο Δημητρακό. Καταλαβαίνει τις ζωντανές μεταδόσεις. Πάμε στον κύριο Φωκίο Ναζαΐμι, τον αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αχαΐας. Καλή σας μέρα, κύριε Ζαΐμι.
3: Αχαΐας, καλή μέρα.
1: Αχαΐας, ναι, τι είπα.
3: Μια δύσκολη νύχτα. Πολύ γρήγορα θα τα πω. Ναι. Μια δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη νύχτα. Γιατί χθες είχαμε όλη την. Νομίζω ότι έχει τεθεί σε πλήρη έλεγχο η υπόθεση του Φλόκα, που ήταν μια πολύ δύσκολη φωτιά γιατί ήταν κοντά σε χιτά. Η φωτιά που ξεκίνησε στην Ερατζία στο

0: απόγευμα στην Αιγιάλια. Έκαιγε όλη τη νύχτα, έφτασε μέχρι την Αραβωνίτσα περίπου. Έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Είναι αυτή τη στιγμή το μέτωπο σε δύο κομμάτια, βόρειο και νότιο, στον ποταμό Φίνικα. Εκεί υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις και επιχειρούν και αέρια ελικόπτερα.
1: Είναι δύσκολη κατάσταση, απειλούνται κατοικημένα.
0: Κοιτάξτε, το βράδυ απειλήθηκαν κατοικίες κτλ. Δεν μπορώ να σας πω αν έχει πράγματι καταστραφεί κάποια αγρικία, γιατί κυρίως είναι αγροτική περιοχή. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να μην περάσει το ποτάμι. Γιατί πλέον ακόμα πνέουν ακόμα ισχυροί άνεμοι και έρθει προς την Πάτρα. Ο στόχος είναι να...
1: Α, πάει προς την Πάτρα.
0: Ερχόταν, στην αρχή πήγαινε προς το βουνό, ανέβαινε προς τα πάνω. Μετά άλλαξε ο αέρας και έρχεται προς τα δυτικά. Είναι σε αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, σε δύο μέτωπα στο ποτάμι περίπου το Φίνικα, στην περιοχή Αραβωνίτσα. Βγήκε 112 πρώτες πρωινές ώρες το σήμερα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Αλλά όλη μέρα είναι δύσκολη σήμερα γιατί φυσάει πάρα πολύ.
1: Κύριε Ζαΐμ, ξέρουμε ότι τρέχετε κι εσείς, αλλά θα παρακαλούσαμε, επειδή με προβληματίζει και εμένα αυτή η αναφορά που κάνατε, ότι πάει προς την Πάτρα, να μπορέσουμε...
0: Προς την πλευρά, δεν έχει έρθει στο Δήμο Πατρίου, μην εννοώ προς τα δυτικά.
1: Ωραία. Θα επιχειρήσουμε να σας βρούμε...
0: Δεν έχει καμία φωτιά. Μάλιστα. Και γι' αυτό είμαστε... Υπό αυτή την έννοια είναι ικανοποιητικά.
1: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
0: Ενώ δυτικά. Εμείς... Το λέω γιατί εμείς εδώ, Αίγιο είναι ανατολικά, Πάτρα είναι δυτικά. Υπό αυτή την έννοια το λέω για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς ο Δήμος Πατρίων δεν έχει φωτιά αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία. Εμείς θα επιχειρήσουμε πριν κλείσει η εκπομπή, σε 3/4 περίπου, να ξαναβρούμε να μας δώσει ένα στήμα που είμαστε.
0: Θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Πιστεύω τα αέρια κάνουν πολύ καλή δουλειά. Θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα.
1: Έχουν σηκωθεί ένα αέρια, μπορείτε, έτσι.
0: Ελικόπτερα, ναι.
1: Έχουν σηκωθεί, γιατί και στο Πόρτο Γερμανίου έχουν σηκωθεί από το πρωί. Στην Κρήτη μας λέγανε ότι δεν είχαν σηκωθεί ακόμα τα ελικόπτερα. Τα πτυτικά μέτρα.
0: Έχουν σηκωθεί ελικόπτερα.
1: Έρχεται ίσως λιγότερη ένταση αέρα. Θα τα δούμε, θα ξανασυνδεθούμε και με την Κρήτη.
0: Δεν ξέρω για πόσο ακριβώς μποφόρ, πάντως είναι ισχυρός αέρας. Εκεί σε όλο το νομό είναι ισχυρός αέρας, αλλά κατά τόπους υπάρχουν ρηπές.
1: Μάλιστα.
0: Και χθες είχαμε πάρα πολλά εναέρια. Αν δεν υπήρχαν εναέρια από χθες το πρωί στο Φλόκα, θα ήταν ανεξέλεγκτη φωτιά. Θα ήταν ίσως η πιο επικίνδυνη φωτιά στην Αχαΐα, γιατί σας λέω ήταν δίπλα σε Αχιτά. Επειδή επιχείρησαν 4 καναντέρ από τις πρώτες πρωινές ώρες και πολλά ελικόπτερα, η φωτιά περιορίστηκε σημαντικά.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ θετικό. Κύριε Ζαΐμη, τα ξαναλέμε σε λίγο.
0: Καλή
1: σας μέρα. Πάμε στον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο πάλι. Κύριε καθηγητά, αναγκαστικά κόβουμε, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι μια έκτακτη επικαιρότητα. Πάμε λοιπόν σε ένα ερώτημα κρίσιμο. Λέγαμε για τις πυρκαγιές, αυτές που έχουμε δει μέχρι τώρα, τη δυσκολία να κατασβέσουμε έγκαιρα τις μέγα πυρκαγιές, την κλιματική αλλαγή που έχει συντελεστεί και πώς επηρεάζει όλη την κατάσταση. Το ερώτημα είναι το εξής, κύριε Δημητρακόπουλε. Μπαίνουμε σήμερα στον Αύγουστο, έχουμε μπροστά μας καλοκαίρι. Ο Αύγουστος είναι θερμός μήνας. Αυτές οι πυρκαγιές που είδαμε μέχρι τώρα στην Ελλάδα, θα είμαστε μέχρι εκεί? Περιμένουμε κάτι μεγαλύτερο? Υπάρχει ενδεχόμενο να δούμε ισχυρότερες πυρκαγιές?
2: Δεν θέλω να είμαι μάλλον της κακονιδήσεων, αλλά το έχω πει αυτό, το έχω δηλώσει και γύρω μια εβδομάδα.
1: Το μιλήσαμε και μαζί.
2: Μετεωρολογικά μοντέλα.
1: Τα γερμανικά λέτε.
2: Να είμαστε μπράβο από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, που έχουν είναι ένα παράρτημα του Max Planck Ινστιτούτου για μετεωρολογία. Ό,τι πιο αξιόπιστο κατά τη γνώμη μου υπάρχει σε θέματα μακροχρόνιας πρόβλεψης. Προβλέπει ότι από τη βδομάδα του 15 Αυγούστου και μέχρι τέλους του μήνα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνας, χαμηλή σχετική υγρασία και φυσικά μέγιστο κίνδυνο έναρξης δασικών πυρκαγιών. Αν το συνδυάσουμε αυτό με το γεγονός ότι στατιστικά οι περισσότερες πυρκαγιές στην Ελλάδα συμβαίνουν το 15 Αυγούστου.
1: Αλήθεια είναι αυτό, έχουμε τρέξει πολύ 15 Αύγουστο με πυρκαγιές.
2: Έτσι, είναι 20 Ιουλίου προφήτη Ηλία, 15 Αύγουστο, γιατί έχουμε τη μεγάλη διάχυση του κόσμου στην Ήπεθρο που γιορτάζει, και 4 Αυγούστου και άλλους λόγους, τέλος πάντων αυτό έχει περάσει. Λοιπόν, και λοιπόν έχουμε στατιστικά τις περισσότερες πυρκαγιές και αναμένεται να έχουμε και ισχυρούς ανέμους. Mm. Είναι η συνταγή για καταστροφή. Πολύ, πολύ, πολύ προσοχή σε όλους.
1: Το υψηλές θερμοκρασίες, τι εννοείται, θα ξεπεράσουμε τις θερμοκρασίες που είχαμε στον καύσωνα του Ιουλίου?
2: Μπορεί όχι, αλλά θα είναι 36, 37, 38 βαθμοί εκεί πέρα.
1: Αλλά με ισχυρούς ανέμους, λέτε.
2: Με ισχυρούς ανέμους, ναι, ναι.
1: Και ξηρασία.
2: Και θα κρατήσει, και θα κρατήσει.
1: Δηλαδή
2: μπορεί
1: θα
2: να
1: πάμε.
2: Και καύσωνες. Καύσωνα σημαίνει έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την Ελλάδα πάνω από 36 βαθμούς, αλλά όλη την ημέρα, από το πρωί ως το βράδυ. Δεν έχει διακύμανση.
1: Αυτό με το
2: διακύμανση θερμοκρασία.
1: Αυτό με το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και το Max Planck, επειδή το λέγαμε και τηλεφωνικά. Περίπου από τις 12 Αυγούστου πρέπει να αρχίζει αυτή η περίοδος.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς. 12 με 19 Αυγούστου.
1: 12 με 19, άρα είναι.
2: Μακάρι να πέσουν έξω. Μακάρι να πέσουν έξω. Μακάρι να πέσουμε όλοι έξω. Αυτό το θέλουμε όλοι. Αυξημένη επαγρύπνηση. Εγώ θα έλεγα και.
1: Τι σημαίνει
2: αυξημένη πρόσβαση στα δάση.
1: Περιορισμός
2: πρόσβασης. Δηλαδή. Εδώ πια δεν είναι. Σε επικίνδυνες δασικές και αγροτικές περιοχές πρέπει να υπάρχει απαγόρευση οποιασδήποτε πρόσβασης από οποιονδήποτε. Φυσικά τήρηση της απαγόρευσης θερμών εργασιών, πάντα το λένε, ποτέ δεν το κάνουμε. Έτσι, 24ωρη επιτήρηση πλέον των δασικών εκτάσεων. Mm. Και σε αυτό το σημείο η σύγχρονη τεχνολογία μας έχει βοηθήσει.
1: Παλιά
2: δεν είχαμε
1: drones,
2: δεν έχουμε δορυφορικές εικόνες, κάτι το οποίο το κατάφερε η ελληνική πολιτεία, ότι μπορεί πλέον με δορυφορικές εικόνες να παρακολουθεί σε real time, σε πραγματικό χρόνο, τις δασικές εκτάσεις και να εντοπίζει εστίες πυρός. Έχουμε θερμικές κάμερες, 24ωρη επιτήρηση, πλήρη ετοιμότητα του δασοπυροσβεστικού οργανισμού, τον ΟΤΑ, της δασικής υπηρεσίας, η οποία γνωρίζει.
1: Φτάνουν αυτές οι δυνάμεις που έχουμε για να επιτηρήσουμε?
2: Δεν το ξέρω.
1: Μάλιστα.
2: Δεν το ξέρω. Εύχομαι να φτάνουν.
1: Το αρμόδιο Υπουργείο είναι ενημερωμένο για αυτό τη δύσκολη περίοδο που μας περιμένει? Δεν μιλάω το πολιτικής προστασίας, δεν μιλάω κλιματικής αλλαγής, έτσι.
2: Έχει γραφτεί, το έχω πει κάμποσες φορές.
1: Έχετε ενημερώσει τις αρχές δηλαδή για αυτά τα φαινόμενα που ενδέχεται να έρθουν?
2: Άμεσα όχι, έμεσα ναι.
1: Αχα. Μάλιστα.
2: Είναι κάτι το γνωστό, δεν είναι κάτι το οποίο... Βέβαια είναι μια πρόβλεψη, έτσι, και πάντα πάλι λέω μακάρι να μην βγει αληθινή. Mm. Στον καιρό, ξέρετε, λέμε αλλάζει η διάθεσή του όπως ο καιρός, έτσι. Mm. Πέρα από 48 ώρες οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι επίφοβη. Να δούμε τι θα γίνει. Φαίνεται ότι φέτος και μπράβο γι' αυτό, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάθε χρόνο, αλλά φέτος έχουν μεγάλες επιτυχίες. Άκουσα προηγουμένως τον αντιπεριφερειάρχη που έλεγε ότι αν δεν ήταν τα ενέργεια μέσα να επιχειρήσουν, θα είχαν μια πολύ μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση αυτής της πυρκαγιάς. Βλέπουμε άμεση επέμβαση, το καινούριο δόγμα του πυροσβεστικού σώματος, ενεργή κατάσβεση. Δηλαδή δεν περιμένουμε τη φωτιά να έρθει σε εμάς, πάμε εμείς εκεί που είναι με τις ΕΜΟΔΕ, τις επίλεκτες ομάδες δασοπυρόσβεσης, και τις βίνουμε στην εστία της προτού πάρει μεγαλύτερη έκταση. Αυτό απέδωσε, τουλάχιστον για το μήνα Ιούλιο απέδωσε. Βλέπουμε τώρα να γίνεται ένας ιδιαίτερος αγώνας και με αυτοθυσία πραγματική. Έτσι, χάσανε τη ζωή τους τις πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Προσπαθεί ό,τι μπορεί το πυροσβεστικό σώμα να περισσώσει. Μακάρι να τα καταφέρει.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε Δημητρακόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εδώ θα
2: είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη να περιορίσουν τη φωτιά δίνουν από τις 6 το πρωί εν αέρια δυνάμεις της πυροσβεστικής τόσο στη φωτιά της Βιωτίας και στο Πόρτο Γερμανό, όσο και στο Αίγιο αλλά και το Ρέθυμνο. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας βρίσκονταν σε εξέλιξη εκενός οικισμός με τις επίγειες δυνάμεις να προσπαθούν να περιορίσουν τα μέτωπα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Οι φλόγες έχουν περικυκλώσει το Πόρτο Γερμανό με τους απεγκλωβισμούς να γίνονται με πλωτά μέσα. Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή σκάφος του λιμενικού πλωτό μέσω της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη προκειμένου να συνδράμουν άμεσα εφόσον χρειαστεί σε νέες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών. Από τις 6 το πρωί σηκώθηκαν τουλάχιστον 9 καναντέρ και 4 ελικόπτερα. Στο Μύτικα οι φλόγες βρίσκονται πλέον στον οικισμό της Ψάθας για τον οποίο εκδόθηκε μήνυμα 112 για εκένωση προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Τα ξημερώματα εκενώθηκαν οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδι προληπτικά. Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές καθώς καίγεται πευκοδάσου σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από τα Βίλια και 3 χιλιόμετρων από τον οικισμό Άγιο Νεκτάριο. Εκτροπές στην κυκλοφορία πραγματοποιεί η τροχέα στην ευρύτερη περιοχή. Συνεδρίασε χθες το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελου Τουρνά εν όψη του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και στις νερατζιές Γιάλια στην Αχαΐο που κατά τη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκένωσης για το Νέο Ερηναιό και την Αραβωνίτσα. Η φωτιά έκαιγε όλη τη νύχτα, αυτή τη στιγμή είναι σε 2 μέτωπα στον ποταμό Φίνικα. Απειλήθηκαν κατοικίες, δεν γνωρίζουμε αν έχει καεί κάποια κατοικία. Γίνεται προσπάθεια να μην περάσει το ποτάμι καθώς έχει αλλάξει ο αέρας και έρχεται προς τα δυτικά, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά παραμένει ενεργή με συνεχής αναζωπηρό στην πίσω πλευρά του Φινικόδασου στις Πρέβελης, στην περιοχή Φρατή. Δεν κινδυνεύει το χωριό Κεραμές. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες και ευνοούν την αναζωπηρώσεις. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Τελούμενο διαπαραλήψεως άσκησε η Εισαγγελική Αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή. Με μικρές τροποποιήσεις πραγματοποιούνται σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, όπως δήλωσε νωρίτερα στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θεοφάνης Μπαλατσούκας. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα σφοδρή ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα, Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική, στα ανατολικά 6 και στο Αιγαίο 8, πιθανώς τοπικά 9 αμποφόρα, από 24 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τι Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Χωρίς πολλά πολλά, περνάμε πάλι στο Πόρτο Γερμενό, στην Ελένη Μπουγά. Οι εικόνες είναι τραγικές αυτές που μεταφέρονται από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Πάμε να ακούσουμε την Ελένη Μπουγά που είναι
1: από το σπίτι και βλέπουμε καθ' όλη τη διάρκεια του ρεπορτάζ και της ενημέρωσης πόσο έχουν προσεγγίσει.
2: Είναι
1: πια
2: στο δέντρο, αν μπορώ να διακρινώ.
1: Το δέντρο φαίνεται.
2: Προφανώς με το zoom της κάμερας, ναι. Εγώ με γυμνό μάτι μπορώ να σας πω, διαγυμνό οφθαλμού μπορώ να σας πω ότι βλέπω ένα δέντρο που είναι πολύ κοντά στο σπίτι, ότι έχει πάρει φωτιά.
1: Σωστά το βλέπεις.
2: Το υπόλοιπο είναι μέσα στον καπνό και μπροστά θα δείτε τώρα και κολόνες αν μεσολαβούν τα δέντρα. Βλέπω χαμηλά ακόμα και στις κολόνες ηλεκτροδότησης να έχει κάποια αιστεία φωτιάς. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρουμε πώς θα καταφέρουν μέσα στη διάρκεια της μέρας να την θέσουν υπό έλεγχο ή σε έναν βαθμό, εν πάση περιπτώσει, για να κοπάσει αυτή η καταστροφή.
1: Λίγο να περιοριστεί. Γιατί έχουμε την πλευρά από το Πόρτο Γερμενό, ακριβώς έχουμε το μέτωπο από το Μύτικα, όπως είπες και εσύ, τα προβλήματα από την Ψάθα.
2: Και οι κλόγες. Εκεί στο
1: έτσι.
2: Βάθος, οι κλόγες.
1: Έχει ζητηθεί οι κάτοικοι να φύγουν από το Αλεποχώρι, προς Αλεποχώρι και Μέγαρα. Βλέπουμε ένα καταπράσινο
2: και Μύτικα,
1: τοπίο.
2: Και Μύτικα, Νίνα.
1: Να.
2: Προς Μύτικα, ο Μύτικας τώρα νοητά από εδώ που είμαστε, θα χρησιμοποιήσω το χέρι μου σαν μια πηξίδα. Λοιπόν, είναι αριστερά και ευθεία στο βάθος. Εμείς επιχειρήσαμε, μετακινηθήκαμε με το αυτοκίνητο να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ότι είναι τόσο στενός ο δρόμος, ένας αγροτόδρομος, και είναι τόσο πυκνή η βλάστηση, τόσα πολλά τα δέντρα. Κάνουν ένα τούνελ κυριολεκτικά που εκεί μέσα έχει πέσει φωτιά. Είναι η συνέχεια αυτού του κομματιού που βλέπετε.
0: Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι εικόνες, αλλά και το ρεπορτάζ της συναδέλφου μας, της Ελένης Μπούγα, η οποία είναι εκεί, είναι στο φλεγόμενο Πόρτο Γερμενό, μαζί και με άλλους δημοσιογράφους της ΕΡΤ. Τους ακούμε ένα λάξ όλους. Είμαστε συνδεδεμένοι, είναι εκεί και ο Κώστας Σουστάμου και η Σπυριδούλα, η Κακλατζή, τους έχουμε ακούσει. Λοιπόν, λίγο ακόμα στην ΕΡΤ News μένουμε για να ακούσουμε τη συνάδελφό μας, την Ελένη Μπουγά, και μετά περνάμε στο επόμενο θέμα.
2: Σας το λέω από αυτό που βλέπουμε και από τα χρόνια που καλύπτουμε το ρεπορτάζ και με τις πυρκαγιές. Είναι μια από τις πλέον δύσκολες περιπτώσεις. Και όλοι εύχονται να γίνει κάτι, ίσως να κοπάσουν αυτοί οι άνεμοι, για να αρχίσει με κάποιο τρόπο να ελέγχεται αυτή η κατάσταση.
1: Έχει επεκταθεί από χτες και από τον Άγιο Βασίλειο που είχε ξεκινήσει.
0: Καλή σας μέρα λοιπόν και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη συντονισμένη συχνότητα του Earth News Radio 105,8, και είμαστε εδώ σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή. Ασταμάτητα από το 6 το πρωί, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Η Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, η Δέσποινα Σαρκίρη επίσης, η Λουίζα Μαραβελάκη επίσης, η Έλενα η Πολίτη εδώ έχει και το συντονισμό, Αλφόνσος Βιτάλης, συνεχίζουμε μαζί και πάμε στα άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα καλημέρωσουμε τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τώρα, κύριε Φαραντούρη, πριν ξεκινήσω την κουβέντα, θα ζητήσω κατανόηση, θα την περιορίσω, γιατί είμαστε συνέχεια συνδεδεμένοι με τα πύρινα μέτωπα και ενδεχομένως να σας διακόπτω για λίγα λεπτά όταν έχουμε ανταπόξει από τα πύρινα μέτωπα. Καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα, παρακολουθώ και εγώ αυτές τις μέρες. Είμαι επιποδός, όχι μόνο ανθρώπινα αλλά και θεσμικά, ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του
0: Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ναι.
3: Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι, και να το πούμε δημόσια και καθαρά, ότι όλη αυτή η πύρινη λέλαπα που ζούμε και στη χώρα μας κάθε χρόνο, είναι σαφές ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μονάχα με τις εγχώριες, επίγειες και χερσαίες δυνάμεις. Γι' αυτό και μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες που πήραμε με την ένωξη της θητείας μας και σε συνέχεια άλλων πρωτοβουλειών του παρελθόντος, που ευρωβουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη και είναι πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η εναρμόνιση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας και δραστηριότητας στα κράτη-μέλη. Πρακτικά αυτό σημαίνει μια άσκηση, μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια και πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί επί της θητείας αυτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο σε όλη την Ευρώπη συντονισμού της αντιμετώπισης τέτοιου είδους θεομηνιών, καταστροφών και πυρκαγιών. Διότι φαίνεται ότι πολλά κράτη-μέλη, κυρίως του Νότου, όπως η πατρίδα μας, κάθε χρόνο θα είναι αντιμέτωπα όλο και περισσότερο με τέτοιου είδους φαινόμενα, έτσι, λισαλέων και πυρκαγιών που δεν μπορούν να ελεγχθούν, και τα επίγεια και χερσαία μέσα κάθε κράτους μέλους φαίνεται ότι δεν επαρκούν και ο συντονισμός χρειάζεται να πάρει μια πιο κεντρική μορφή. Φανταστείτε λοιπόν κάθε χρόνο να υπάρχει ένα ενιαίο στρατηγείο, φανταστείτε κάθε χρόνο να μην χρειάζεται να ζητούμε σε διμερές επίπεδο συνδρομή από τρίτες χώρες, να ενεργοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού όλοι αυτοί οι...
0: Υπάρχουν όμως δυνάμεις διαθέσιμες, κύριε Φαραντούρη, γιατί βλέπω...
3: Υπάρχουν στην Ευρώπη δυνάμεις, υπάρχουν γιατί... και στη χώρα μας. Εγώ δεν θέλω σήμερα να μπω σε ζητήματα...
0: Όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο, γιατί είχαμε πει να συζητήσουμε και για άλλα ζητήματα, αλλά αφού είστε και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου, είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχουμε. Έχουμε μέσα. Πώς παντού είναι. Στερούμαστε μέσω. Παντού. Και η Γαλλία στερείται μέσω. Και η Ισπανία. Τεράστιες πυρκαγιές. Ζητούσαν βοήθεια.
3: Εξαρτάται. Κοιτάξτε, υπάρχουν φορές, υπάρχουν στιγμές που χώρες φλέγονται ταυτόχρονα. Και εκεί τα πράγματα προφανώς θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που θα χρειαστεί να γίνει όπως έγινε πέρυσι. Δεν ξέρω πώς ακριβώς επιχειρησιακά κινείται η πολιτεία φέτος. Αλλά θα θυμάστε ότι πρέπει να μπούμε σε συμφωνίες διμερούς χαρακτήρα για να μας στείλουν κανένα αεροπλάνο, κανένα ελικόπτερο, χερσαίες δυνάμεις, ακόμα και με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, δεν θέλω να μιλήσω σήμερα ούτε για ευθύνες ούτε για ολιγορίες.
0: Όχι, δεν θα πάμε εκεί ακόμα.
3: Αυτά δεν είναι του παρόντος. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι πάντως κενά ή ελλείψεις που μπορούν να παρουσιαστούν σε κράτη-μέλη θα μπορούν να καλυφθούν με ένα επιχειρησιακό μηχανισμό συντονισμένο και με κοινά αποθέματα. Ακριβώς αυτό που επισημαίνεται είναι το κρίσιμο. Δηλαδή να υπάρχει μια κάβα κοινά αποθέματα χερσαίων και εναέριων δυνάμεων και σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και σε εξοπλισμό, αεροπλάνα, ελικόπτερα και ούτω καθεξής, μέσα δασοπυρόσβεσης, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στο Νότο, γιατί ουσιαστικά στο Νότο παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα της ξηρασίας, αυτά τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης που πλήττουν όλο και περισσότερο αλλά και οδηγούν σε μεγάλες πυρκαγιές. Προφανώς είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας ως επιτοπλίστων, αλλά εν πάση περιπτώσει κάθε φορά που ξεσπάει μια πυρκαγιά να γνωρίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι μέσα σε μερικά λεπτά ή σε μερικές ώρες θα έχουν σπεύσει επίγεια και εναέρια μέσα στη χώρα που τις έχει μεγαλύτερα με περισσότερο ανάγκη. Και κακά τα ψέματα. Οι χώρες που έχουν περισσότερο ανάγκη αυτού του είδους το συντονιστικό κέντρο είναι οι χώρες του Νότου, και κακά τα ψέματα η χώρα που πλήγεται περισσότερο τα τελευταία χρόνια είναι η χώρα μας. Για πολλούς λόγους, έτσι.
0: Σωστό είναι αυτό, ότι έχουμε και εμείς μεγάλο πρόβλημα.
3: Ακριβώς. Αυτή είναι μια προσπάθεια εναρμόνισης. Είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι
0: μιλούσα
3: οι περισσότερο εναρμονισμένες πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπίζουμε πλέον ως οικογένεια τα οικογενειακά μας προβλήματα, και νομίζω ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος αλλά και των ανθρώπινων ζώων, κακά τα ψέματα, απειλούνται ανθρώπινες ζωές, χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Ήμουν στην Κρήτη προηγούμενες μέρες, μετέβην στο Έθιμνο, ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές που είδα και εγώ. Δύο νέα παλικάρια που τα γνωρίζει η τοπική κοινωνία και τα αγαπούσε πάρα πολύ έξω από τη ζωή τους. Φυσικά ο πυροσβέστης μας από το Αγρίνιο που χάθηκε στην πυρκαγιά στο Γήθιο, και εύχομαι ολόψυχα να τιμήσουμε όλοι τη μνήμη τους προσπαθώντας να μην επαναληφθούν
0: με τη γνώση,
3: τέτοιου είδους τραγικά γεγονότα.
0: Με τη γνώση που έχετε, με την εμπειρία και από αυτά που είδατε. Γιατί είσαστε πάνω στις Βρυξέλλες όταν ξέσπασαν αυτές οι πολύ μεγάλες πυρκαγιές στη Γαλλία και στην Ισπανία. Είχα προηγουμένως τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, τον καθηγητή δασικών πυρκαγιών και τον πρόεδρο του τμήματος δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ένα εξαίρετος επιστήμονας, ο οποίος μου έλεγε εδώ ότι με βάση τα στοιχεία από το Πανεπιστημίο του Αμβούργου και του Ινστιτούτου, που έχει το Ινστιτούτο Max Planck, το οποίο είναι ό,τι εγκυρότερο έχουμε στην Ευρώπη, περιμένουμε από 12 έως 17-18 Αυγούστου ψηλές συνεχόμενες θερμοκρασίες όλη τη μέρα, ξηρασία και ισχυρούς ανέμους. Και λέει ότι αυτό είναι ένα μείγμα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όχι μόνο στην Ελλάδα, δούμε δηλαδή κάτι μεγαλύτερο από αυτό που είδαμε, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Εάν, λέω, αυτές οι προβλέψεις που γίνονται από το Ινστιτούτο, από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, από τα πλέον σοβαρά και έγκυρα πανεπιστήμια, είμαστε σε θέση και εμείς και η Ευρώπη να δώσουμε μια μάχη για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου τύπου πυρκαγιές.
3: Ναι, όπως πολύ σωστά λέτε, οι προβλέψεις αυτές είναι πραγματικά, όλοι έτσι προϊονίζονται δύσκολες συνθήκες και είναι ένα ισχυρό καμπανάκι για τις χώρες τις οποίες αφορούν. Αυτό λοιπόν που λέγαμε πριν είναι το εξής, ακριβώς επειδή η επιστημονική γνώση μπορεί να οδηγήσει την πρόληψη, καλό είναι η πρόληψη αλλά και η καταστολή στη συνέχεια να έχει ένα πιο συντονισμένο ευρωπαϊκό χαρακτήρα.
0: Δώστε μου ένα λεπτό. Έχουμε αρκετά καμένα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. Βλέπω εικόνες τηλεοπτικές. Παρακαλώ συνεχίστε, θα ξανασυνδεθούμε εμείς σε λίγο με το Πόρτο Γερμενό.
3: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το οποίο έχω συζητήσει με πολλούς δασοπυροσβέστες και μόνιμους και εποχιακούς αλλά και θελοντές, πριν από ένα μήνα συνάντησα τους ανθρώπους στην Ανατολική Αττική, στα φυλάκια της Πεντέλης και μιλήσαμε. Και μιλήσαμε σοβαρά, μιλήσαμε για τα κενά στην εκπαίδευση, μιλήσαμε για κίνητρα που πρέπει να δώσει η πολιτεία, μιλήσαμε για μέσα και ούτω καθεξής. Έρχομαι λοιπόν στην κουβέντα που κάναμε πριν από μερικά λεπτά και λέω ότι η επιστημονική γνώση, η επιστημονική έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη πρόληψη. Όταν γνωρίζουμε ότι επίκυνται καύσονες, ότι επίκυνται αέριδες, ότι επίκυνται κλιματικά και φαινόμενα τα οποία θα επιτείνουν ενδεχομένως μια κατάσταση και θα είναι και η καλύτερη ευκαιρία για όλους αυτούς τους τρελούς ανθρώπους που βάζουν φωτιά είτε από έτσι θέλω είτε από ιδιοτέλεια, θα πρέπει λοιπόν ο συντονισμένος τρόπος πρόληψης και ο συντονισμένος τρόπος αντιμετώπισης, δηλαδή καταστολής των φαινομένων, να έχει έναν κεντρικό θεσμικό χαρακτήρα. Λέω λοιπόν ότι όταν οι χώρες αυτές για τις οποίες υπάρχουν αυτές οι προβλέψεις, οι κλιματολογικές προβλέψεις, γνωρίζουν τι επίκειται, θα μπορέσουν να εργοποιήσουν ένα κέντρο. Να ξέρουμε λοιπόν στην Ευρώπη και να ξέρει όλο αυτό το κέντρο πολιτικής προστασίας για το οποίο σας έλεγα πριν, το οποίο σιγά σιγά οικοδομείται, χτίζεται, αλλά δεν είμαστε ακόμα στο σημείο με το πάτημα ενός κουμπιού να ενεργοποιηθεί σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις 27 αυτό το κέντρο με τα κοινά αποθέματα, τα κοινά εφόδια και τις κοινές δυνατότητες. Όταν όμως φτάσουμε σε αυτό, και είμαστε πολύ κοντά γιατί έχει ξεκινήσει όπως σας είπα από το 2020 αυτή η ιστορία, νομίζω στο πέρας αυτής της θητείας θα έχουμε τέτοιο ενιαίο κέντρο, θα μπορούμε να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί και να μην ζητάμε.
0: Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που έχετε και τη γνώση και την πείρα, είστε και καθηγητής, να μην το ξεχνάμε, και σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και εδώ στο Πανεπιστήμιο Πειραιά έχετε και τη γνώση. Θέουτα.
3: Ναι.
0: Μετανάστες χιλιάδες. Ναι. Δίνεται μια μάχη για να αντιμετωπιστούν. Η Ιταλία έρει τη συνθήκη Σέγγεν για την Ισπανία και από ό,τι βλέπω σκανδιναβικές χώρες, Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία είναι επικριτικές, δηλαδή υπόθηκε ότι και από αυτές τις χώρες ότι πρέπει να έρθει η Σέγγεν για την Ισπανία, λες και υπάρχουν σύνορα κοινά Ισπανίας, Ιταλίας ή των σκανδιναβικών χωρών, όμως είναι κομμάτι της επικαιρότητας. Ο Μέρτσο Καγκελάριος λέει να γυρίσουν πίσω, να τους πάρει πίσω το Μαρόκο τους πρόσφυγες. Ο Μακρόν δίνει εντολή, εκεί είναι, υπάρχουν σύνορα Γαλλίας Ισπανίας, δίνει εντολή να περιφρουρηθούν ακόμα πιο σκληρά και πιο αυστηρά τα σύνορα στην Ισπανία. Το ερώτημα είναι σε θέση η Ευρώπη αυτή τη στιγμή να δεχθεί ένα νέο μεγάλο είναι σε θέση η Ευρώπη αυτή τη στιγμή να δεχθεί ένα νέο μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα το οποίο έρχεται από την Αφρική,

0: μια πόλη, Μελίλια νομίζω λέγεται, άλλος ένας ισπανικός θυλάκας, ο οποίος και αυτός δέχεται πιέσεις από μετανάστες να περάσουν. Λοιπόν, πού ακριβώς είμαστε και τι συμβαίνει με τη συνθήκη Σέγγεν? Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Η Θεούτα πράγματι είναι ένας θύλακας επί αφρικανικού εδάφους. Είναι βεβαίως ισπανικό έδαφος, αλλά επί αφρικανικού εδάφους, όπου συγκεντρώνονται χιλιάδες, έτσι, σε μια πρωτοφανή συγκέντρωση, η οποία μάλιστα φαίνεται ότι είχε και ένα συντονισμένο τρόπο. Αυτό λοιπόν.
0: Το κατήγγειλε ο ίδιος ο Ισπανός Πρωθυπουργός.
1: Ναι. Ο οποίος, να θυμίσουμε, ο Ισπανός Πρωθυπουργός και η Ισπανική κυβέρνηση του Σάντσες στο πολύ πρόσφατο παρελθόν είχε αναδειχθεί ως η επιτυχημένη κυβέρνηση που μπόρεσε να διαχειριστεί μεταναστευτικές ροές, να εντάξει μετανάστες και να μπορέσει να δώσει πνοή στην οικονομία της χωρίς κοινωνικές τριβές και αντιδράσεις, έτσι, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Σήμερα είναι αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση. Και προφανώς η θέση μας και η θέση μου είναι ότι τέτοια συντονισμένα κύματα χιλιάδων μεταναστών είναι δύνατον να τα διαχειριστεί μια χώρα μόνη της. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα. Το είδαμε στο πρόσφατο ή στο απότερο παρελθόν. Άρα και εδώ, για να συνδέσω και την προηγούμενη συζήτησή μας, στο μεταναστευτικό, καμία χώρα μόνη της ή από μόνη της, ιδίως χώρες που έχουν μεγάλη ακτογραμμή όπως η χώρα μας, που είναι εκτεθειμένες στα θαλάσσια σύνορά τους από παντού, δεν μπορούν από μόνες τους, με τις δικές τους μόνο δυνάμεις, εφόσον είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, διότι οι μεταναστευτικές ροές δεν στοχεύουν συγκεκριμένη χώρα, ως επί το πλείστον στοχεύουν συγκεκριμένη ήπειρο, συγκεκριμένο προορισμό, δηλαδή στην ήπειρο.
0: Μισό λεπτό. Από την Αιγυαλία βλέπω την Αθανασία Σταμοπούλου να μεταδίδει. Μας λέει αυτό που μας είπε και νωρίτερα εμάς εδώ ο κύριος Φωκίωνας Ζαΐμης, ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ότι έχουμε καλύτερη εικόνα της φωτιάς και έχουν ξεκινήσει οι ρήψεις από ενάέρια μέσα. Πάμε, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, κύριε Φαραντούρη.
2: Κάτι θετικό, κάτι πιο αισιόδοξο εκεί για το μέτωπο στην Αιγυαλία. Έχουν ξεκινήσει ρήψεις και εκεί από τα εναέρια μέσα, κάτι που είδαμε και για
0: ωραία.
2: Την
0: λοιπόν,
2: περιοχή
0: πάμε
2: στην Ευβοιωτία.
0: Πάμε ξανά πίσω στον κύριο Φαραντούρη. Θα την ξανά έχουμε και την Αθανασία και τον κύριο Ζαΐμη από την Αχαΐα. Λοιπόν,
1: ναι,
0: πάμε.
1: Νομίζω ότι το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί εν τέλει από την κυβέρνηση της Ισπανίας και ενδεχομένως θα αντιμετωπιστεί λιγότερο δύσκολα από ό,τι διαφαίνεται, παρά την μαζική συγκέντρωση των ανθρώπων εκεί, σε αυτό τον θύλακα, επαναλαμβάνω, επί αφρικανικού εδάφους, ακριβώς επειδή είναι θύλακας επί αφρικανικού εδάφους, οπότε η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών θα είναι πιο εύκολη. Είναι πολύ πιο δύσκολο οι άνθρωποι αυτοί να περάσουν απέναντι.
0: Τι συμβαίνει με τη συνθήκη Σέγγεν, κύριε? Σας ρωτάω επειδή γνωρίζετε. Πώς μπορεί να έρθει? Μπορεί να έρθει μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών?
1: Όχι, αυτά. Κοιτάξτε,
0: αμα η Ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε.
1: Εντάξει, η Ιταλική κυβέρνηση σε επίπεδο διακήρυξης και ο καθένας μπορεί να λέει οτιδήποτε. Θυμάστε ότι και η Ουγγαρία στο παρελθόν.
0: Το θυμάμαι, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Έτσι. Ωραία. Όλα αυτά συνιστούν αποκλίσεις από το ευρωπαϊκό κεκτημένο που γίνονται με έναν τρόπο λίγο σπασμωδικό και λίγο επικοινωνιακό και προφανώς διαρριγνύουν την συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι αν ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει σε ένα θεσμικό περιβάλλον αλλά και σε ένα απαιτητικό περιβάλλον χωρίς συντονισμό, αντιλαμβάνεστε ότι πάει περίπατο όλο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική μου θέση είναι ότι ευρωπαϊκά προβλήματα όπως το μεταναστευτικό πρέπει να λύνονται με ευρωπαϊκό τρόπο.
0: Λοιπόν,
1: δεν πρέπει να αφήνεται
0: κύριε,
1: καμία χώρα
0: κύριε,
1: μόνη. Και δεύτερο
0: κύριε,
1: και τελευταίο, μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.
0: Κύριε Φαραντούρη, πρέπει να πάω στον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Τον είχαμε και εδώ, αλλά μας δίνει εικόνα για τα εναέρια μέσα που είναι στο Πόρτο Γερμενό. Ένα λεπτό, πάμε.
2: Κύριε Τσίγκα, να σας ευχαριστήσω και πάλι.
0: Δεν το προλάβαμε. Μας είχε δώσει μια εικόνα. Λοιπόν, κύριε Φαραντούρη,
1: που θέλω να πω,
0: να κλείσουμε.
1: Δευτερόλεπτα, μεγάλα κονδύλια πολλών εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων ξοδεύονται σε χώρες της Μεσογείου, τρίτες χώρες, για αναπτυξιακή βοήθεια, για ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών, για υποδομές και ούτω καθεξής. Τέτοια κονδύλια πάνε και στην Τουρκία, όπως ξέρετε, για το μεταναστευτικό. Χρειάζεται μια καλύτερη και πιο ορθολογική διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Γιατί? Διότι αν δεν εκλείψουν οι εστίες που πυροδοτούν αυτά τα μεταναστευτικά ρεύματα, που δεν είναι άλλες από τους πολέμους, από την ανέχεια, από τη φτώχεια, τότε συνεχώς αυτά τα προβλήματα.

0: προβλήματα στις χώρες αυτές και κυρίως η αστάθεια, δηλαδή ο πόλεμος.
1: Μάλιστα, λοιπόν, πρέπει να πάμε.
0: Τέτοιου είδους, μεταναστευτικές ροές.
1: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε. Δηλαδή, ξέρετε,
0: πρέπει να το καταπολεμήσουμε στη ρίζα.
1: Θα τα ξαναπούμε. Πόρτο Γερμενό, 9 Καναντέρ είναι στον αέρα, 4 ελικόπτερα, συνεχής ρήψης νερού. Πάμε στην Ελένη Μπούγα που είναι στο Πόρτο Γερμενό.
2: Και okay, επίσης μέσα σε αυτό το πυκνό δάσος έχει καλυφθεί όλη η περιοχή από αριστερά, όπως σας δείχνω, και συνεχίζει πάνω στο βουνό. Μιλάμε εδώ τώρα, είναι ο Μύτικας, και απέναντι που σας δείξαμε πριν είναι οι πρόποδες του Κιθερώνα. Άνθρωποι που έχουν συγκεντρωθεί εδώ στο σημείο μας περιγράφουν ότι είδαν νεκρά ζώα στο δρόμο, όπως ερχόντουσαν για να δουν από ψηλά τι γίνεται, με την αγωνία στο πρόσωπό τους. Γιατί δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι τι έχει γίνει με τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους. Ξέρουν ότι έχει περάσει φωτιά μέσα από το Πόρτο Γερμενό. Όπως μας λένε, υπάρχουν πάντα ελπίδες και ευχόμαστε να μην έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα. Αλλά βλέπετε την έκταση και το μέτωπο της φωτιάς. Όπου και να γυρίσουμε, σε όποιο σημείο του δρόμου και να πάμε για να βγάλουμε ζωντανό, θα δείτε μια ίδια εικόνα. Φλόγες τεράστιες, πολύ πυκνό καπνό, δουλεύει η φωτιά τώρα κυριολεκτικά μέσα στο δάσος, αναπτύσσεται διαρκώς, υπάρχει πρόσφορο έδαφος, πευκόφυτη περιοχή, πυκνή βλάστηση, είναι τόσο γνωστά πια αυτά, βλέπετε μέχρι πόσο ψηλά στον κύθερο να φτάνουν οι καπνοί.
1: Μπούγα, της αδελφού μας, το ελικόπτερο που έρχεται να ρίξει
2: υπάρχει
1: νερό.
2: Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, υδροφόρες, αστυνομική δύναμη μεγάλη, κατά καιρούς βλέπουμε και πολλά ασθενοφόρα να περνούν. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια άλλη εικόνα για το αν έχει κινδυνεύσει κάποιος άνθρωπος, αν έχει υπάρξει τραυματισμός. Προληπτικά βρίσκονται εδώ όλα τα μέσα να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Πολύ δύσκολη εικόνα, συνεχίζει να είναι δύσκολη εικόνα όλες αυτές τις ώρες. Δεν έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική αλλαγή ή έστω και μικρή αλλαγή που να πούμε ότι θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως το αμέσως επόμενο διάστημα τα αποτελέσματα από την κατάσβεση θα μας οδηγούσαν στο ευτυχές πλέον αποτέλεσμα του να οριοθετηθεί και να μπορούσε να οριοθετηθεί άμεσα. Υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα, μας απομακρύνουν κατά καιρούς οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Βλέπετε να αναπόσα. Μας φτάνει, ναι. Αυτό μου λέει και ο Νικόλας ο Μαρκεζίνης. Έρχεται προς το μέρος μας, το βλέπετε, έτσι. Είναι η φωτιά που είναι από Μύτικα. Στο βάθος είναι η Ψάθα. Εδώ ήταν μπλόκο νωρίτερα που δεν μπορούσαμε να κινηθούμε προς τα πάνω. Και το βράδυ, πόσο μάλλον, υπήρχε ένα μεγάλο μπλόκο εδώ από αστυνομικές δυνάμεις, από πυροσβεστικά οχήματα. Και βλέπετε τώρα πόσο ψηλά έρχεται προς το μέρος μας η φωτιά. Τώρα αν μπορούσα να σας περιγράψω από το σημείο που βρίσκομαι, αριστερά πάνω στο Μύτικα έχει ανέβει πια αρκετά. Αλλά είναι όλο κυκλωμένο από καπνό. Μετακινηθήκαμε νωρίτερα, βλέπαμε ότι ήταν όλο αποκλεισμένο από τους καπνούς. Πολύ πυκνή βλάστηση.
3: Επανέμορφο παντού, όπου και να γυρίσουμε, Ελένη.
1: Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη να περιορίσουν την πυρκαγιά δίνουν 13 αέρια μέσα στο Πόρτο Γερμενό. 12 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια με πλωτά μέσα από την παραλία Πόρτο Γερμενό στο Αλεποχώρι. Σε επιφυλακή παραμένουν σκάφος του λιμενικού, πλωτό μέσω της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη προκειμένου να συνδράμουν άμεσα εφόσον χρειαστεί σε νέες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών. Σπίτια και επιχειρήσεις τυλίχθηκαν στις φλόγες στο Πόρτο Γερμενό. Στον Μύτικα οι φλόγες βρίσκονται πλέον στον οικισμό της Ψάθας για τον οποίο εκδόθηκε μήνυμα 112 για εκένωση προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Τα ξημερώματα εκενώθηκαν προληπτικά. Οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδι. Εκτροπές στην κυκλοφορία πραγματοποιεί η τροχέα στο Πόρτο Γερμενό. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας, μηνύματα 112 για εκένωση των περιοχών Νέος, Ερηνεός και Αραβωνίτσα. Δεν γνωρίζουμε αν έχει καεί κάποια κατοικία, γίνεται προσπάθεια να μην περάσει το ποτάμι, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις στο Ρέθυμνο, στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, στο Ρέθυμνο. Ένα είναι το ενεργό μέτωπο πάνω από το ακουρταλιώτικο φαράγγι, ψηλά στο βουνό. Δεν πεντούν τα εναέρια μέσα, δήλωσε νωρίτερα στο σταθμό μας ο Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως άσκηση. Εισαγγελική αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου σήμερα οδηγείται στον ανακριτή. Και ο καιρός, γενικά έθριος ως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, σε συντονισμένη συχνότητα του Air News Radio 105,8 με τη Μαρία Παπακυρίτση πλέον στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλούστρου, τη Λουίζα Μαραβελάκη στη ρύθμιση, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παραγωγή, στο συντονισμό η Έλενα Πολίτη, Αλφόνσος Βιτάλης, μαζί σας τουλάχιστον μέχρι τις 10. Πάμε ξανά στα μέτωπα με τις φωτιές. Είχαμε προηγουμένως στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Φωκίο Ναζαΐμι, τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στην Αιγιαλία. Πάμε όμως τώρα να συνδεθούμε με την συνάδελφό μας, την Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας, η οποία είναι στις νεραντιές Αιγιαλίας, εκεί που δίνεται ακόμα μάχη με το πύρινο μέτωπο. Καλημέρα, Αθανασία.
1: Καλημέρα, Αλφόνσο. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Μετακινήθηκα λίγο και είμαι στο ύψος του Νέου Ερηναίου αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Όπου υπάρχει ένα διασπασμένο μέτωπο από ό,τι φαντάζομαι ότι σας είπε και ο κύριος Ζαΐμις. Ένα νότιο και ένα βόρειο. Είναι σε καλή κατάσταση η φωτιά σήμερα. Μια φωτιά πολύ δύσκολη που ξεκίνησα χθες το απόγευμα. Τα εναέρια μέσα τα οποία μέτρησα γύρω στα 5 από το πρωί δίνουν μάχη προκειμένου με στοχευμένες ρήψεις προκειμένου η φωτιά να σταματήσει να υφίσταται ή τουλάχιστον να ελεγχθεί. Έχουν καεί σίγουρα πολλές αγροτοπιστικές εκτάσεις. Δεν έχουμε πληροφορία για κάποιο σπίτι. Είναι ένα σπίτι κοντά στον Ειρηναίο που κινδυνεύει και που βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις και πραγματοποιούν ρήψεις νερού και οι αναέριες δυνάμεις πολύ κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Είχε σε 112 δύο φορές μέσα στη νύχτα. Ήταν μια πολύ δύσκολη φωτιά και μια πολύ δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους, καθώς η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε αργά το απόγευμα, οπότε τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να πετάξουν και δεν μπορούσαν να βοηθήσουν την κατάσταση. Ωστόσο, υπήρχαν πάνω από 80 πυροσβέστες, πολλοί εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου, της Περιφέρειας, όλοι οι κάτοικοι επιποδός, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν ζωές και σπίτια. Τώρα, όπως σου είπα, η κατάσταση είναι πολύ πολύ βελτιωμένη. Το ζήτημα είναι να μην περάσει η φωτιά τον ποταμό Φίνικα, και εκεί έχουν επικεντρωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί αυτό σημαίνει πως η φωτιά θα πάει στη Ζήρια, σε παρθένο δάσος, και μετά θα είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Όμως στέκομαι στο καλό του πράγματος, και επειδή έχουμε και πρωτομηνιά σήμερα, θέλω να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ελεγχθεί η κατάσταση. Είναι θέμα χρόνου να ελεγχθεί. Μάλιστα. Και να μην έχουμε μια πρόβλεπτη έτσι πορεία και της φωτιάς αυτής εδώ στην Αιγιαλία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον να κρατήσουμε την αισιοδοξία. Αυτό το κλίμα μας το μετέφερε και νωρίτερα ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Ζαΐμις. Αθανασία Σταμοπούλου, καλή συνέχεια. Εδώ θα είμαστε και θα ξανασυνδεθούμε.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά.

Πάντως, από ό,τι μεταδίδει και η Earth News, είμαστε σε ύφεση στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Εκεί. Μάλιστα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα με ενημερώνει και η Έλληνα η Πολίτη, σταματούν για την ώρα οι ρήψεις από εναέρια μέσα λόγω ισχυρών ανέμων, μας τα είπαν και προηγουμένα. Το ρωτήσαμε και εμείς και μας είπαν ότι υπάρχουν πράγματι ισχυροί ανέμοι, αλλά όσο γίνεται να επιχειρούν. Σε λίγο θα έχουμε πάλι τον κύριο Τσίκα, τον πρόεδρο των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, τον Κώστατο Τσίκα, για νεότερα. Λοιπόν, πού πάμε τώρα?

0: Λοιπόν, εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα. Σας μεταδώσαμε την πληροφορία έτσι όπως μου τη μετέφερε εδώ η συντονίστρια όλου αυτού του μαραθώνιου πλέον που γίνεται, ότι η Έλληνα Ιπολίτη, ότι υπάρχει για την ώρα διακοπή πτήση των εναερίων μέσων στο Πόρτο Γερμενό και ρήψεις από αέρος. Θα περιμένουμε την επιβεβαίωση. Ρέθυμνο πάμε. Ευτυχία Πενταράκη. Καλημέρα, Ευτυχία.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, σ' ακούμε.
1: Μ' ακούτε τώρα, ναι.
0: Παρακαλώ, ναι, Ευτυχία, ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα εδώ από το Ρέθυμνο που είμαστε. Έτσι έχουμε μια καλύτερη εικόνα να πούμε ότι είναι σε ύφεση σήμερα η φωτιά. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής όμως παραμένουν εδώ, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα και σήμερα. 7 μποφόρ ήρθε το πρωί ελικόπτερο και γύρισε πίσω, ούτε σήμερα μπόρεσε να επιχειρήσει. Συνεχίζεται λοιπόν αυτός ο δυνατός ο άνεμος. Το καλό νέο είναι ότι στο φοινικό δάσος του Πρέβελη δεν έχουμε,
0: Έμεινε αλόβητο, έτσι.
1: Έχει καεί περιμετρικά.
0: Έχει
1: κάποιες ζημιές περιμετρικά και μέσα στην είσοδό του εκεί στη θάλασσα δεξιά έχουν καεί κάποιοι φοίνικες. Ωστόσο, το κυρίως μέρος φαίνεται ότι έχει σωθεί. Θα πάμε εκεί να δούμε ποια είναι η εικόνα. Όλα, ό,τι ζημιά έχει γίνει, ό,τι καμένο υπάρχει, έχει αξία. Ωστόσο, αυτό το μοναδικό μνημείο που τόσα χρόνια χρειάστηκε η φύση να δημιουργήσει έχει μια διαφορετική βαρύτητα, όπως καταλαβαίνετε. Έχει καεί μια φορά στο παρελθόν.
0: Βεβαίως.
1: Αναγεννήθηκε από τις τάχτες του. Ήταν σε ένα σημείο τώρα που λέγαμε όλοι ότι ωραία, έχει ξαναγίνει, μπορεί να πάει ο κόσμος να το απολαύσει. Τώρα λοιπόν το απείλησε, υπάρχουν κάποιες ζημίες, θα δούμε πόσες είναι αυτές. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμα για επόμενη μέρα και για ζημίες.
0: Βεβαίως, Ευτυχία, αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή είναι αν με το πύρινο μέτωπο, στο οποίο θρηνήσαμε και δύο πυροσβέστες, έχει μαζευτεί, δηλαδή είναι σε ύφεση.
1: Είναι σε ύφεση.
0: Ωραία. Ευτυχώς, άρα
1: είναι σε ύφεση.
0: Είναι σε ύφεση, άρα σε λίγο θα επανέλθουμε στο Ρέθυμνο. Επαναλαμβάνω την πληροφορία που είχαμε πριν λίγο, ότι σταμάτησε η πτήση εναέριων μέσων, άρα και η ρήψη από αέρος νερού στο φλεγόμενο Πορτογερμανό λόγω ισχυρών ανέμων. Περιμένουμε σε λίγο πάλι να έχουμε στο τηλέφωνό μας και τον πρόεδρο των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Τσίκα. Τον είχαμε νωρίτερα, μας είχε πει ότι υπάρχουν ισχυρές αναταράξεις και ισχυροί άνεμοι, αλλά παρόλα αυτά σηκώθηκαν ένα αέρια μέσα, θα τον έχουμε. Τώρα όμως θα πάμε στην Κύπρο, θα πάμε στη Μεγαλόνισο και θα καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Αντωνίου, τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, κύριε Αντωνίου.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Βιτάλη, και στους ακροατές σας καλημέρα. Είμαστε συντετριμμένοι και εμείς από αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, στο μέτωπο των πυρκαγιών. Θέλουμε να εκφράσουμε τη συμπάθεια μας προς όλους όσους υφίστανται αυτή την ταλαιπωρία, αυτή τη δοκιμασία, την δεδομένη στιγμή. Να συμπαρασταθούμε στις οικογένειες των θυμάτων. Και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να συγγράμει την προσπάθεια για κατάσβεση των πυρκαγιών. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την Ελλάδα.
0: Έχουν ξανάρθει δυνάμεις και νομίζω από την Κύπρο και είχαν δώσει και πολύ μεγάλη μάχη.
2: Όποτε χρειαστεί, εμείς θα είμαστε στη διάθεσή σας, διότι είμαστε ευγνώμονες έναντι του ελληνικού λαού για όλα όσα έχει προσφέρει στην Κύπρο όλες αυτές τις δεκαετίες.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Αντωνίου, θα τρέξω όσο μπορώ περισσότερο και αν χρειαστεί να σας διακόψω για 1-2 λεπτά να συνδεθώ με τα πύρινα μέτωπα, θα το κάνουμε. Τα ξέρετε αυτά, είστε πολύ έμπειρος. Πείτε μου, κύριε Αντωνίου, ο κύριος Γκουτιέρες ήρθε, δημιουργούνται κάποιες ελπίδες για επανέναρξη συνομιλιών? Ο κύριος Γκουτιέρες, ο Γενικός Γραμματείας του ΟΗΕ, σε τι σημείο είμαστε? Βλέπω και έναν πολύ ωραίο τίτλο στα νέα σήμερα. Ο Γκουτιέρες άφησε την πόρτα μισάνοιχτη για τον επόμενο. Τι κρύβει η τελική πράξη? Άλλη μια πενταμερή για το κυπριακό σχοιά του Γκραντ Μοντανά. Πού είμαστε, πάμε για πενταμερή, υπάρχουν προϋποθέσεις, θα πάμε για πενταμερή, ποια θα είναι η σύνθεση αυτής της πενταμερούς?
2: Η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα, όπως την ανακοίνωσε ο ίδιος, είναι να συγκαλέσει μια ανάτυπη διευρυμένη σύνοδο. Πενταμερή, 5+1, 5 είναι οι εκπρόσωποι των δύο κοινοτήτων, εδώ στην Κύπρο δηλαδή, είναι 3 εγκύτριες δυνάμεις. Αυτό είναι το 5. Το συν 1 είναι ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος έχει όρο εντολής από το Συμβούλιο Ασφαλείας να διαχειριστεί το Κυπριακό. Τώρα, ως προς την πρόθεση του να εξαγγείλει να συγκαλέσει αυτήν την άτυπη διευρυμένη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εκείνο που είναι.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί πάντως επίσημα για την ώρα. Αν το έχω παρακολουθήσει καλά το θέμα.
2: Όχι, γιατί δεν έχει ανακοινώσει.
0: Αλλά είναι η πρόθεσή του να δουλέψει αυτή την κατεύθυνση.
2: Ναι, αφού λέει προηγηθεί η κατάλληλη προεργασία. Έχουν γίνει μέχρι τώρα δύο άτυπες διευρυμένες συνόδοι. Η μία τον περασμένο Μάρτιο, η δεύτερη τον περασμένο Ιούλιο. Στη Νέα Υόρκη και στη Γενέβη αντίστοιχα. Ο Γενικός Γραμματέας δεν θέλει μία τρίτη διάσκεψη, η οποία θα είναι ουσιαστικά επανάληψη των δύο προηγούμενων που δεν είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Θέλει αυτή η άτυπη διευρυμένη να είναι η αρχή για την επανέλευση των διαπραγματεύσεων. Εκεί είναι το ζητούμενο τη δεδομένη στιγμή. Εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε απαντήσει θετικά. Ότι και αύριο το πρωί είμαστε έτοιμοι να πάμε σε άτυπη διευρυμένη για να συζητήσουμε στα σοβαρά τα ανοιχτά θέματα. Από εκεί και πέρα όμως, ουσιαστικά κύριε Βιτάλη, όπως γνωρίζετε, εκείνο που απομένει είναι η πολιτική βούληση της Τουρκίας να διαπραγματευτεί.
0: Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα, κύριε.
2: Τα θέματα αιχμής, που για μας είναι το ζήτημα της ασφάλειας, της αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων και των υπήκων. Εκεί εστιάζει όλη την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα.
0: Τώρα, η διάθεση, η πρόθεση της πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αθήνας είναι δεδομένες. Το διαπιστώσαμε και εδώ στην Αθήνα. Το προηγούμενο Σάββατο ήταν εδώ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χρυστοδουλίδης, συναντήθηκε με τον κύριο Πρωθυπουργό. Είμαστε και είδαμε ότι υπάρχει διάθεση να προχωρήσουμε. Το ερώτημα είναι, γιατί άκουσα και τις δηλώσεις και του κυρίου Ερντογάν και του εκπροσώπου του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών αμέσως μετά τις συναντήσεις του κυρίου Γκουτιέρες στην Κύπρο, αυτή η απίστευτη θεωρία, η διχοτομική θεωρία περί δύο κρατών. Δεν ξέρω αν είναι μια καλή βάση αυτό το πράγμα.
2: Δεν είναι βάση και δεν μπορεί να γίνει βάση. Για μας, κύριε Βιτάλη, το ζητούμενο είναι να προχωρήσουμε σε μια διευθέτηση η οποία θα μετεξελίσσει την Κυπριακή Δημοκρατία σε έναν κράτος σύγχρονο και πανελλαδικό.
0: Κύριε Αντωνίου, μου διευκρινίζουν τώρα από το κοντρόλ οι συντονίστρια εδώ όλου του προγράμματος ότι δεν έχουν ακριβώς σταματήσει τα εναέρια μέσα να ενεργούν στο Πόρτο Γερμενό, απλά χωρίστηκαν, φάνηκε. Γι' αυτό φάνηκε κάποια στιγμή ότι δεν υπήρχε συνεχής ροή εναέριων μέσων, γιατί κατευθύνονται και στην Αιγιαλία να δώσουν τη μάχη και σε αυτό το μέτωπο. Θα έχουμε σε λίγο, είπαμε, τον πρόεδρο των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος για περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, συνεχίζονται, αυτή είναι η εικόνα τώρα, συνεχίζονται οι ρήψεις από αέρα νερού στο Πορτογερμενό, και ένα κομμάτι του στόλου που ενεργούσε στο Πορτογερμενό πάει στο μέτωπο της Αιγιαλίας. Κύριε Αντωνίου, σας ακούμε.
2: Η τουρκική πλευρά αξιώνει όντως ουσιαστικά μια λύση που θα παραπέμπει σε δύο κράτη, σε συνομοσπονδία. Εμείς απαντούμε ότι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα πρέπει να οικοδομηθεί αυτή η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα δεν μπορεί να είναι άλλη από το συμφωνημένο πλαίσιο, δηλαδή η αναζήτηση λύσης της Δυτικής Διοικητικής Ομοσπονδίας.
0: Που ξεκινάει από τις συμφωνίες κορυφής Μακάριου Ντεκτάς, γίνεται ψηφίσματα στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας κτλ.
2: Ακριβώς. Πέραν όλων αυτών, κύριε Βιτάλη, όμως, έχουμε και πρόσφατες, έχουμε το διαπραγματευτικό και χτυμένο.
0: Από τον Κράμ Μοντανά.
2: Ακριβώς. Έχουμε όλες τις συγκλήσεις που έχουν επιτευχθεί. Η δική μας θέση είναι ότι θα πρέπει να καταγραφούν οι συγκλήσεις και θα δούμε σε ποια ανοιχτά κεφάλαια υπάρχει εκκρεμότητα και να δοθεί έμφαση σε εκείνα τα σημεία για να προχωρήσει η διαδικασία. Αυτή είναι και η βούληση του Γενικού Γραμματέα, όπως την έχει διατυπώσει, και θέλουμε να ελπίσουμε ότι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί αυτή η νέα προσπάθεια θα είναι το συγχωρημένο πλαίσιο. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας έχει πει ότι θα κινηθεί στη βάση των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών. Αυτόν για μας είναι...
0: Οι παράμετροι είναι διζωνική, δικοινοτική.
2: Τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.
0: Ένα
2: αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που είναι το πιο ισχυρό όργανο του Διεθνούς Οργανισμού. Και ασφαλώς εμείς...
0: Μία ενιαία προσωπικότητα και μία ενιαία διεθνής προσωπικότητα.
2: Μία ενιαία διεθνής προσωπικότητα, μία και μόνη κυριαρχία.
0: Ακριβώς.
2: Και μία και μόνη ηθαγένεια. Αυτά είναι τα λεγόμενα τρία singles, κύριε Βιτάλη, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τα οποία είναι ο ακρογωνίος λίθος
0: που μπορεί να λυθεί το κυπριακό.
2: Ακριβώς. Εμείς δεν συζητούμε οτιδήποτε υπονομεύει την υπόσταση της κυπριακής δημοκρατίας. Θέλουμε η κυπριακή δημοκρατία να μετεξελιχθεί, όχι να καταργηθεί.
0: Μάλιστα. Θέσατε και το θέμα των επίκων και ορθώς το θέσατε. Γιατί εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε, θα το πω εγώ, εσείς είστε από κυβερνητική θέση και έχετε να κρατάτε κάποιες ισορροπίες. Τουρκοκυπριακή κοινότητα στην ουσία δεν υπάρχει. Οι Τουρκοκύπροι μετά την εισβολή του Ατήλα πέρασαν στο ελεύθερο μέρος και πολλοί πήγαν στην Αγγλία. Έχουμε επίκους από την Ανατολία. Υπάρχουν προφανώς ακόμα κάποιοι Τουρκοκύπροι, αλλά είναι λίγοι. Είναι έπικοι από την Ανατολία και ορθώς έχετε θέσει και αυτό το θέμα των επίκων, κύριε Αντωνίου.
2: Ασφαλώς, για μας είναι θέμα αιχμής. Αλλοιώνει το δημογραφικός χαρακτήρα στα κατεχόμενα. Θέλουμε να τεθούν περιορισμοί όταν θα υπάρξει με το καλό η λύση του Κυπριακού. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι για μας είναι...
0: Θυμάμαι την έκθεση του Κουκό για το Ευρωκοινοβούλιο, Αλφόνς Κουκό, του Ισπανού Ευρωβουλευτή. 100.000 περίπου ήταν πριν από 20-21 χρόνια, ίσως και παραπάνω, οι έπικοι. Έχουν αυξηθεί με βάση τα στοιχεία που έρχεται?
2: Προφανώς έχουν αυξηθεί. Κύριε Βιτάλη, το ζήτημα δεν είναι μόνο το θέμα των επίκων.
0: Είναι οι κατοχικές, ο κατοχικός στρατός.
2: Υπάρχει μια συστηματική χειραγώγηση οικονομική, πολιτιστική, θρησκευτική, τα κατεχόμενα κοινωνική, αν θέλετε, δυστυχώς. Έχει μεταβληθεί το στάτους του κόσμου εκεί. Είναι κάτι το οποίο καταγγέλνουν και ήδη, ασφιχτιούν οικονομικά οι Τουρκοκύπροι που έχουν απομείνει εκεί. Και εμείς τους θεωρούμε φυσικούς μας συμμάχους τους Τουρκοκύπριους, νόμιμους πολίτες της δημοκρατίας.
0: Οι Τουρκοκύπροι, εντάξει, μειοψηφία ήταν ως πληθυσμός, αλλά είναι στο νησί, ζούσαν εκεί οι άνθρωποι αυτοί.
2: Ακριβώς. Εμείς, όπως σας είπα, τους στηρίζουμε, δεν τους διαχωρίζουμε, ούτε τους αποκλείουμε από οποιαδήποτε δικαιώματα έχουν οι προνόμια ως πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Πείτε μου τώρα, δεν έχουμε ακόμα χρονικό ορίζοντα για το πότε θα συγκληθεί η πενταμερής?
2: Όχι, δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας. Υπάρχει ένα
0: σαφής διάθεση.
2: Υπάρχει ένα φυσικό ορόσημο που είναι η αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα στο τέλος του χρόνου. Οι δικές μας εκτιμήσεις είναι ότι τις επόμενες μέρες θα γίνουν επαφές μεταξύ των δύο μερών εδώ στη Λευκοσία, να δουν τα πρακτικά ζητήματα, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Αναμένεται ότι θα είναι στην Κύπρο και η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, η κυρία Μαρία Άγγελα Ολκή, να διευθετήσει τα ζητήματα κυρίως τη διεθνή διάσταση του Κυπριακού. Θα έχει επαφές στην Αθήνα, στο Λονδίνο και στην Άγκυρα για να δημιουργηθεί, να προετοιμαστεί το υπέδαφος για να πάμε στην άτυπη διευρυμένη σύνοδο. Αυτός γνωρίζουμε ότι είναι ο προγραμματισμός των Ηνωμένων Εθνών.
0: Τώρα, πριν έρθω στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπω εδώ, έχω όλες οι εφημερίδες έχουν αναφορές στο Κυπριακό, αλλά βλέπω στα νέα υπάρχει μία συνέντευξη του James Kerr Lynch, ήταν μέλος της Βρετανικής ομάδας στις διαπραγματεύσεις του Grand Montana του 2017. Τι λέει ο κύριος Lynch? Είναι καλύτερα να γίνονται συνομιλίες παρά καθόλου, και το γεγονός ότι ο ΕΕ προσπαθεί να ενθαρρύνει μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι καλό. Οκ, θα είναι και η πλευρά των Βρετανών παρούσα εγκύτρια δύναμη. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσο ενεργή είναι σε αυτή τη φάση η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον συνδέει την βελτίωση των ευρωτουρκικών σχέσεων με τις χειρονομίες καλής θέλησης της Τουρκίας στην Κύπρο. Σε εισαγωγικά καλής θέλησης, καταλαβαίνετε, πρέπει να δείξει μια άλλη πολιτική, ένα άλλο πρόσωπο στο Κυπριακό ή Τουρκία.
2: Έχουμε δύο σημαντικά κείμενα, κύριε Βιτάλη. Το πρώτο είναι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2024, όπου γίνεται σαφής διασύνδεση των ευρωτουρκικών με την πρόοδο στο Κυπριακό, διότι όπως γνωρίζετε η Τουρκία έχει υποχρεώσεις εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει και κυπρογενείς υποχρεώσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να μην αναγνωρίζει έναν κράτος μέλος της Ομοσπονδίας στην οποία θέλει να ενταχθεί. Αυτό είναι ανήκουστο για τους Ευρωπαίους. Το δεύτερο έγγραφο που έχουμε και καταδεικνύει τη διασύνδεση των ευρωτουρκικών με το Κυπριακό είναι η κοινή επιστολή που απέστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Αντώνιο Κώστα, προς το Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, πέρσι, τον Μάρτιο, όταν έγινε η πρώτη άτυπη διευρυμένη σύνοδος, εκεί γίνεται σαφής διασύνδεση και γίνεται αναφορά και στην ποιότητα της λύσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει η μετεξέλιξη ενός κράτους μέλους της να είναι συμβατή με το κεκτημένο. Άρα αυτό είναι ένα ισχυρό πολιτικό, διπλωματικό και νομικό εργαλείο που έχουμε στη διάθεση μας για να απαντήσουμε σε αξιώσεις της τουρκικής πλευράς όταν αναφέρεται είτε για λύση δύο κρατών, είτε για κυριαρχική ισότητα, είτε για έναν κράτος με διπλή ηθαγένεια, προσωπικότητα και ούτω καθεξής. Άρα η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ουσιαστική ως προς την ποιότητα της λύσης και σε σχέση και με τις επιδιώξεις της Άγκυρας στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο διορισμός του κυρίου Φίλιππο, του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια σημαντική εξέλιξη, διότι θα κινηθεί προς τις κατευθύνσεις σε αυτά τα δύο επίπεδα, δηλαδή σε σχέση με τη διαδικασία ανεπίδυση του Κυπριακού και ταυτοχρόνως στο πώς βλέπει την προσέγγιση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι δύο παράλληλες διαδικασίες, οι οποίες, όπως είναι ο δικός μας σχεδιασμός, θα πρέπει να τέμνονται εκεί όπου υπάρχουν όμορα, καλώς νοούμενα συμφέροντα και όμορες επιδιώξεις. Αφενός η Τουρκία είναι στρατηγική της επιδίωξης, όπως έχει ανακοινώσει επισήμως η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή η προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμπροκειμένου η τελειωνιακή της.
0: Πρέπει να εκπληρώσει κριτήρια όμως, κύριε Αντωνίου.
2: Ασφαλώς. Εμείς αυτά τα κριτήρια που πρέπει να εκπληρώσει θα τα αξιοποιήσουμε, διότι είναι μικρή σταθμή στην κατεύθυνση που έχουμε στον δρόμο για την επίλυση του Κυπριακού. Είναι μια σύνθετη προσπάθεια σε πάρα πολλά επίπεδα, όμως αξίζει να εξαντλήσουμε αυτή την διπλωματική συγκυρία για να πετύχουμε το μίσον, που για μας το μίσον, κύριε Βιτάλη, είναι η αποχώρηση του στρατού κατοχής, η απελευθέρωση και η επανένωση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Ωραία. Κύριε Αντωνίου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Την κάναμε λίγο βιαστικά και πιεστικά.
2: Είναι δική μου χαρά, κύριε Βιτάλη. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Η εκτίμηση υπάρχει. Επαναλαμβάνω την ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού εναντί των Ελλήνων αδερφών μας. Είμαστε δίπλα σας για ό,τι χρειαστεί, γιατί είναι το αντίδωρο που θέλουμε να προσφέρουμε σε εσάς για τη βοήθεια που μας έχετε παράσχει όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι πάντοτε στη διάθεση σας για ό,τι χρειαστεί.
0: Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, κύριε Αντωνίου. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα ξαναπάμε σε λίγο αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στα πύρινα μέτωπα. Πάμε τώρα για ειδήσεις και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύσκολα τα μέτωπα της φωτιάς σε Βιωτία και Γιάλια. Οι κάτοικοι πέρασαν μια εφιαλτική νύχτα με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη, ενώ συνεχίστηκαν οι εκενώσεις οικισμών μέσω του 112 και οι απεγκλωβισμοί κατοίκων και παραθεριστών. Στο Πόρτο Γερμενό απεγκλωβίστηκαν 12 άνθρωποι με πλωτά μέσα. Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή σκάφος του λιμενικού πλωτό μέσω της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να συνδράμουν άμεσα εφόσον χρειαστεί σε νέες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών. Αυτή την ώρα επιχειρούν 9 καναντέρ και 4 ελικόπτερα. Στο Μύτικα, οι φλόγες βρίσκονται πλέον στον οικισμό της Ψάθας, για τον οποίο εκδόθηκε μήνυμα 112 για εκένωση προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Τα ξημερώματα κενώθηκαν οι οικισμοί Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδι προληπτικά. Οι θυελώδεις άνεμοι που κατά τόπους φτάνουν τα 8 και 9 μποφόρ διατηρούν σε κατάσταση συναγερμού πολλές περιοχές, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Εκτροπές στην κυκλοφορία πραγματοποιεί τροχέα στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνα Στιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Στην επαρχιακή οδό η Νόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων. Παραμένει εκτροπή στην επαρχιακή οδό η Νόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας, ενώ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δημάρχου Γκίνη. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και στις νερατζιές σε Γιάλια στην Αχαΐο, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκένωση για το Νέο Ερηναιό και την Αραβωνίτσα. Η φωτιά έκαιγε όλη τη νύχτα. Αυτή τη στιγμή είναι σε 2 μέτωπα στον ποταμό Φίνικα. Απειλήθηκαν κατοικίες. Δεν γνωρίζουμε αν έχει καεί κάποια κατοικία. Γίνεται προσπάθεια να μην περάσει το ποτάμι, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Σε ύφεση το μέτωπο στην Πρέβελη Ρεθύμνου, ωστόσο υπάρχει φόβος αναζωπήρωσης λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Στο Ρέθυμνο 1 είναι το ενεργό μέτωπο πάνω από το κουρταλιώτικο φαράγγι ψηλά στο βουνό, που δεν πετούν τα εναέρια μέσα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως, άσκησε η Εισαγγελική Αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή. Καθυστερήσεις καταγράφονται στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια μετά την άρση απαγορευτικού αργά χθες το βράδυ. Πολύ αυξημένη κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, από όπου τα πλοία αναχωρούν με πληρότητα σχεδόν 100%, ενώ με μεγάλη καθυστέρηση αναχωρεί αυτή την ώρα από Θεσσαλονίκη το πλοίο για Σποράδες. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα σφοδρή ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, άνεμοι στα ανατολικά 6 και στο Αιγαίο 8, πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ, από 24 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
5: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Λοιπόν, θα πάμε στο Πόρτο Γερμενό μέσω της Earth News. Είναι ο Κώστας Θάμου, ο οποίος κάνει ένα διπορικό αυτή τη στιγμή πραγματικά στα αποκαίδια που έχουν μείνει στο Πόρτο Γερμενό. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από
7: το άθλημα της πυροβεστικής, το οποίο κάνει αυτό που σας έλεγα. Σε κάποια μικρή εστία, η οποία ξεπίνδυσε από μια φλόγα, από ένα καμένο δέντρο, το οποίο συνέχιζε να καίει, υπήρξε η ανάφλεξη λόγω του ισχυρού ανέμου και χρειάζεται οι πήγες δυνάμεις να επιχειρούν προκειμένου να σβήσουν την οποιαδήποτε μικρή διάσπαρτη εστία, ώστε να μην υπάρξει αναζωπήρωση.
8: Και καθώς μας δίνει την εικόνα, ακούμε και τον ήχο των θυελλωδών ανέμων και το βλέπουμε άλλωστε. Πνέουν πολύ ισχυροί. Συνεχίζουν να είναι ισχυροί, προοδευτικά ενδεχομένως και να μεγαλώσουν στη διάρκεια της ημέρας. Κάτι που δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Δεν μπορεί να κοπάσει το φαινόμενο αυτό για να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα. Τα λέω όλα αυτά για να πάρεις και μια ανάσα. Βλέπουμε το απόκοσμο τοπίο εδώ πέρα. Είναι το αποτέλεσμα αυτής της καταστροφικής πυρκαγιάς που έχει κατακάψει περιουσίες, έχει κατακάψει πυκνή βλάστηση, έχει αφήσει
6: είναι
8: πίσω της.
6: Είναι πραγματικά σοκαριστικές οι εικόνες που βλέπουμε από το Πόρτο Γερμενό. Καμένα σπίτια, καμένες εκτάσεις, πυροσβέστες οι οποίοι προσπαθούν να σβήσουν τις πυρκαγιές, πυκνός καπνός από παντού. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ αποκαρδιωτική εικόνα από το πέρασμα της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Κώστα Στάμου ακόμα.
7: Είδαμε μπροστά μας ένα ελικόπτερο τύπου Μπέλ να προσπαθεί να κάνει να μαζέψει νερό από τη θάλασσα. Δεν μπορούσε να χαμηλώσει ύψος ώστε να μπορέσει να συγκεντρώσει το νερό και γι' αυτό ήταν πολύ δύσκολο να κάνει και τη ρήψη. Δηλαδή στην ουσία δεν επιχείρησε, γιατί δεν το επέτρεπαν οι άνεμοι. Στην ουσία ήταν σαν να το μαστίγωναν το ελικόπτερο, με το που κατέβαινε δηλαδή.
6: Υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, προφανώς υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και δημιουργούν προβλήματα και στην δραστηριότητα των πτυτικών μέσων.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά στο Πορτογερμανό και στην Ελένη Μπουγά.
1: Και γιατί Παρθένο Πευκοδάσος και βλέπετε, έχει εστιάσει η κάμερα σε ένα εκκλησάκι. Μαθαίνουμε εδώ από τους κατοίκους είναι ότι είναι το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη. Βρίσκεται περικυκλωμένο από τους καπνούς που κατακαίνε αυτό το Πευκοδάσος, το πολύ πυκνό Πευκοδάσος, έντονη βλάστηση στην περιοχή. Και θέλω να σας δείξω τώρα ενδεικτικό της μάχης, του αγώνα που δίνουν, του τιτάνιου αγώνα που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένα σπίτι το οποίο δείχναμε σε προηγούμενη σύνδεσή μας που ήταν περικυκλωμένο από φλόγες και καπνό. Αυτό το σπίτι, επειδή εκεί στόχευσαν άμεσα οι επίγειες δυνάμεις, βλέπουμε ότι κατάφεραν και γλίτωσαν αυτή την κατοικία. Είχε περικυκλωθεί, ήταν άμεσος ο κίνδυνος που διέτρεχε αυτό το σπίτι, ένα από τα πολλά σπίτια της περιοχής. Και τώρα με τη βοήθεια του Νικόλου του Μαρκεζίνη θα κατευθυνθούμε πιο κάτω να σας δείξω πού εκτείνεται το μέτωπο της φωτιάς. Είπαμε λοιπόν μπροστά μας είναι το όρος του Κυθερώνα, οι πρόποδες που φλέγεται το Πευκοδάσος. Συνεχίζουμε νοητά όπως κινούμε με το χέρι μου και βλέπετε τώρα μπροστά μας σε προηγούμενη σύνδεση το κομμάτι αυτό, στο κομμάτι αυτό η φωτιά φαινόταν να είναι πολύ πιο πίσω. Έχει έρθει λοιπόν μπροστά στο δρόμο, είναι στο βάθος, είναι η ψάθα. Βλέπετε πόσο κοντά μας έχει βγει στο δρόμο η φωτιά, Μαριλένα, και αριστερά είναι ο Μύτικας. Στην κορυφογραμμή του βουνού οδηγείται η φωτιά και εδώ είναι πολύ πυκνή η βλάστηση. Βλέπετε δέντρα δεκάδων ετών, ένα πευκόφυτο μέρος, πανέμορφο μέρος, μια
2: μιλάμε,
1: οικολογική
2: μιλάμε, Ελένη, για τον Κυθερώνα, έναν ορεινό όγκο με επιβλητική ομορφιά, με πανέμορφη Κυθερώνα, βλάστηση. Έναν από τους πλέον...
1: αυτό το σημείο.
2: Ναι, Ελένη.
1: Ακριβώς, Μαριλένα, όπως το περιγράφεις, ο Κυθερώνας είναι το σημείο που βλέπετε αυτή τη στιγμή στα πλάνα. Συνεχίζει η κάμερα, κάνει ένα ημικύκλιο για να καταλήξουμε ευθεία μπροστά μας στο Μύτικα. Πίσω από αυτό το σημείο είναι η ψάθα. Δεν ξέρουμε αν ο οικισμός που είχε εκενωθεί νωρίτερα έχει πέσει μέσα η φωτιά, έχει περάσει μέσα στον οικισμό η φωτιά. Εδώ πριν από λίγη ώρα ήταν δεκάδες οχήματα της πυροσβεστικής. Ήταν ένα μπλόκο νωρίτερα που δεν επέτρεπε την είσοδο πιο νωρίς το πρωί και στο βάθος θα δείτε είναι οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τον ντρόν που δίνει τα δεδομένα από την εναέρια θερμική κάμερα με τους οποίους είχαμε μιλήσει μαζί, είχαμε δείξει πλάνα από την κάμερα που διαχειρίζονται και συλλέγει τα δεδομένα ώστε να δοθούν για την αντιμετώπιση της φωτιάς.
2: Και για τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων που επιχειρούν στο σημείο. Και
1: μας
2: βλέπουμε βέβαια
1: πώς γίνεται αυτό το έργο.
2: Και η πυκνή βλάστηση, το έδαφος εκεί δεν βοηθάει καθόλου. Μιλάμε και για απόκρημνα σημεία,
1: καθόλου,
2: για πλαγιές.
1: Βλέπετε πόσο απότομα είναι τα,
2: έτσι,
1: τα, απότομα είναι τα σημεία.
2: Στενά τα μονοπάτια, σημεία που ούτε οχήματα ούτε πεζοπόρα είναι εύκολο να προσεγγίσουν και να φτάσουν.
1: Και όμως απόδειξη αυτού είναι ότι το σπίτι που βλέπαμε και είχε τυλιχθεί από τις φλόγες νωρίτερα, πολύ κοντά περιμετρικά του σπιτιού οι φλόγες, διασώθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων. Περισσότεροι από 300 πυροσβέστες. Συγκεκριμένα μαθαίνουμε ότι είναι 325 πυροσβέστες και συνεχίζουμε να σας δείξουμε από κάτω. Βλέπετε τι έντονη είναι η βλάστηση. Είναι παντού πεύκα. Είναι ένα παρθένο δάσος,
0: λοιπόν,
1: μια πανέμορφη περιοχή.
0: Θα επανέλθουμε στα φλεγόμενα μέτωπα. Θα πάμε και στο Πορτογερμενό ξανά. Θα πάμε και στην Αιγαιλία. Θα πάμε και στην Κρήτη. Να ρίξουμε και εκεί μια ματιά στο Ρέθυμνο. Πάμε όμως τώρα να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Υφυπουργό Εσωτερικών και αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα, βουλευτής πρώτης Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας μέρα, κύριε Γκιουλέκα. Δύσκολη
3: μέρα
0: και δύσκολο σε όλες
3: τις δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Καταρχήν να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους της πυροσβεστικής αστυνομίας, όλων των δυνάμεων, τους εθελοντές που βοηθούν, δουλεύουν, αγωνίζονται πραγματικά σε όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα στην πατρίδα μας. Είναι εξελίξεις που όλοι τις παρακολουθούμε με τρομερή αγωνία. Θέλουμε να ελπίζουμε πως πρώτο ο Θεός έτσι θα μπορέσουν να τελειώσουν όλες αυτές οι αιστείες χωρίς να προκαλέσουν μεγαλύτερες ζημίες. Βεβαίως είχαμε και την απώλεια των πυροσβεστών μας, κάτι το οποίο
0: Είναι τραγικές απώλειες.
3: Ένα βαρύ πένθος. Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Οι βαριές απώλειες αυτές.
3: Αυτά τα παλικάρια στο καθήκον βρήκανε τραγικό θάνατο. Όλα αυτά είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολα. Είναι μια περίοδος θερινή και νομίζω ότι εδώ το μόνο που μπορούμε να πούμε παράλληλα με αυτή την ευγνωμοσύνη που προστάμε σε αυτούς τους ανθρώπους είναι να μιλήσουμε σε όλους μας, όλοι μας ως πολίτες, ας αναλάβουμε την ευθύνη ενώ εκείνοι που έχουν κάποια οικόπεδα και πρέπει να καθαριστούν, να μην είναι
0: αυτά...
3: εφλεκτή ύλη, όλα αυτά τα οποία συνέχεια εκπέμπουν τα μηνύματα.
0: Μήπως αυτό το καθαρισμό των οικοπαίδων, και σας το λέω γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία σε όλα αυτά τα θέματα, πρέπει να τον κάνουν οι Δήμοι ή η Περιφέρεια ή το κράτος και στο τέλος απλά να στέλνουν το λογαριασμό. Δηλαδή το καθαρίσαμε κύριε, αν δεν φέρουν στο δικό σου συνεργείο 400 ευρώ θα πλήρωνες, λέω ένα ποσό, ωραία, το κάναμε εμείς, πλήρωσέ το. Διότι πολλοί το αμελούν και είναι κινητές βόμβες αυτά τα πράγματα.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι πράγματι υπάρχει αμέλεια από κάποιους, αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρετε, είναι η ιδιοκτησία του καθενός που οφείλουμε να τη φροντίζουμε και για τέτοια ενδεχόμενα. Είναι λογικό, δηλαδή, όπως τα σπίτια μας, αν ας πούμε τα μπαλκόνια μας έχουν σοβάδες, έχουν οτιδήποτε. Αυτά είναι ευθύνη που πρέπει να τα αναλαμβάνει ο καθένας.
0: Είναι άλλο
3: σε
0: πράγμα
3: όμως. Τραγικές στιγμές.
0: Είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα, δηλαδή... Εδώ είναι χώροι οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους. Εάν πιάσει φωτιά η αυλή η δική μου που έχω αφήσει ξερά, χόρτα, ξύλα, οτιδήποτε άλλο και είστε δίπλα μου εσείς, θα πιάσετε φωτιά κι εσείς.
3: Θα συμπαρασύρετε όλο αυτό, έτσι έχετε δει.
0: Είναι μια αλυσίδα είναι αυτό.
3: Όλο αυτό το σύστημα το οποίο η κυβέρνηση έχει γνωστοποιήσει και λειτουργεί τα τελευταία χρόνια είναι ένα σύστημα το οποίο βοήθησε πάρα πολύ εκεί όπου έγιναν οι καθαρισμοί. Και μας το λέγανε οι πυροσβέστες, βρέθηκα και εγώ πολλές φορές σε πυρκαγιές και με συγχωρείτε, έβλεπα πραγματικά να σταματάει η πυρκαγιά, η εξάπλωση της πυρκαγιάς σε οικόπεδα τα οποία ήταν καθαρισμένα και δεν είχε κάψει μήλη, δεν είχε τι να κάψει
0: σωστό,
3: δηλαδή.
0: Σωστό. Επομένως, γι' αυτό το λέω.
3: Τώρα, αν πρέπει να το κάνουμε και με κάποιον άλλο τρόπο, ναι, βεβαίως θα το δούμε. Απλώς τώρα, επειδή είμαστε πάνω στην πιο έτσι στην καρδιά του καλοκαιριού και στην πιο δύσκολη περίοδο, με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι πραγματικά πέρα από οτιδήποτε άλλο βλέπουμε όλοι ότι οι πιλότοι με τα ενέργεια μέσα πυρόσβεσης μπαίνουν μέσα σε ένα σύννεφο καπνού, μαύρου καπνού, χωρίς καμία ορατότητα και τα παιδιά με αυτοθυσία πραγματικά προσπαθούν να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας, προσπαθούν να βοηθήσουν όλες αυτές τις περιοχές.
0: Δίνουν πολύ μεγάλη μάχη. Δίνουν πολύ μεγάλη μάχη και θέλει
3: ακριβώς
0: και βοήθεια και τόνωση το πυροσβεστικό. Ίσως και ο στόλος μας τώρα, δεν ξέρω τις τεχνικές λεπτομέρειες πόσα ακόμα αεροπλάνα μπορεί να χρειαστούμε ή ελικόπτερα, αλλά...
3: Φέτος έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό, κύριε Βιτάλη. Δηλαδή φτάσαμε να έχουμε περίπου 19.000 πυροσβέστες. Έχουμε αυξήσει κατά πολύ τα εναέρια μέσα. Δεν το λέω με την έννοια ότι η πολιτεία έχει μια ετοιμότητα. Είναι υποχρέωση της πολιτείας και πολύ καλά κάνει προς αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας το οποίο και κλιματικής αλλαγής, το οποίο έτσι φροντίζει με κάθε τρόπο τα μέσα να είναι όσο το δυνατόν περισσότερα και προσπαθούμε. Αλλά σας λέω και κάτι, γιατί με αφορμή όλα αυτά, γιατί όλος ο κόσμος είμαι βέβαιος ότι παρακολουθεί έτσι σε όλη την Ελλάδα όλες αυτές τις εξελίξεις, γιατί είναι εξελίξεις που πραγματικά σφίγγουν την καρδιά. Ξέρετε, ως δημοσιογράφος χρόνια, κύριε Βιτάλη, ήμουν εναντίον εκείνων οι οποίοι εξέτρεφαν ένα μίσος προς μία μερίδα συνανθρώπων μας. Θυμάστε παλιά, δεκαετίες ολόκληρες είχαμε συνηθίσει τους αστυνομικούς κάποιοι να τους αποκαλούν μπάτσους με μια απαξιωτική σημασία, ότι αυτοί δηλαδή είναι όργανα.
0: Ήταν ένα συνειρμός που ερχόταν από τα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας.
3: Εγώ το καταλαβαίνω.
0: Όπου η δικτατορία, ο χωροφύλακας, ναι, ο χωροφύλακας θεωρείται όργανο των δικτατόρων.
3: Μήπως
0: άλλαξαν πάρα πολύ οι καιροί. Άλλαξαν πάρα πολύ οι καιροί.
3: Το ίδιο δεν λέγανε πολλές φορές και για τους άνδρες και τις γυναίκες πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Δεν νομίζω ότι
3: ξέρετε, γι' αυτό λέω ότι βλέποντας όλη αυτή την προσπάθεια θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους τουλάχιστον ηθικά η πολιτεία πρέπει και υλικά φυσικά. Έτσι,
0: και οι πολίτες αγκαλιάζουν ηθικά και τα λοιπά και η πολιτεία οφείλει να ενισχύει και υλικά.
3: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σας είπα, κάνω αυτή την αντιπαραβολή με παλιότερα χρόνια και εγώ ως συνάδελφός σας δημοσιογράφος έβλεπα και πραγματικά ήταν πολύ θλιβερό ότι έβλεψα ανθρώπους που λένε μα κάνουμε ό,τι μπορούμε και κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Θεωρώ ότι βέβαια αυτό
0: χρειάζονται και ηθική και υλική υποστήριξη.
3: Έτσι.
0: Όπως είναι άξιοι επένου και οι εθελοντές που μπαίνουν μέσα στη μάχη.
3: Όλα αυτά τα παιδιά, ωραία. Οι ομάδες εθελοντικής προστασίας.
0: Μπαίνουν μέσα στη μάχη.
3: Βέβαια. Ξοδεύουν από το χρόνο τους, από τα χρήματά τους για να πάρουν τους εξοπλισμούς.
0: Βεβαίως. Έπρεπε να τους παραχωρεί η πολιτεία, βέβαια.
3: Συνδράμει η πολιτεία, συνδράμει σε ένα μεγάλο βαθμό όσο μπορεί να ενισχύσει, αλλά βέβαια τα ατομικά τους ήδη όλα αυτά και τα λοιπά και πολλές φορές και οχήματα, πολλές ομάδες τα προμηθεύονται για να μπορούν να είναι έτοιμοι. Είναι πραγματικά το καλύτερο παράδειγμα αλληλεγγύης προς το κοινωνικό σύνολο που εκπέμπεται από αυτούς τους ανθρώπους που συνδράμουν. Δηλαδή μας έλεγαν επίσης άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αξιωματικοί, έτσι, γυναίκες άνδρες, ότι τα παιδιά της πολιτικής προστασίας είναι πολύτιμη βοηθή τους στο πεδίο της μάχης, με την έννοια δηλαδή στο πεδίο που βρίσκονται οι φωτιές. Είναι πολύτιμοι συμπαραστάτες τους, βοηθοί τους και κάνουν εξαιρετική δουλειά και τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας πραγματικά.
0: Μάλιστα. Πριν συνεχίσουμε, μόλις με ενημερώνω από το κοντρόλ ότι είναι, ξέρετε, και μέρα εξόδου για τους αδιούχους όσοι μπορούν να φύγουν.
3: Ναι, βέβαια.
0: Έχουμε πρόβλημα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας λόγω ανατροπής φορτηγών. Είναι κλειστό το κομμάτι στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη στο 103ο χιλιόμετρο. Έχει κλείσει. Χρειάζεται υπομονή και βλέπουμε από εκεί πέρα υπομονή και κυρίως να αποφευθούν κινήσεις που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Κύριε Γκιουλέκα, είχα μια συνομιλία λίγο νωρίτερα, θα τον ξέρετε προφανώς, με τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, τον καθηγητή δασικών πυρκαγιών και πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας στο Απιθύτα. Έλεγε ότι με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και ειδικά από το Ινστιτούτο Max Planck, από 12 Αυγούστου μέχρι 17, 18, 20 από το Ινστιτούτο Max Planck, από 12 Αυγούστου μέχρι 17, 18, 20 θα έχουμε πολύ δύσκολα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή

0: επιπλέον εποπτεία, είστε προετοιμασμένοι?
1: Εμείς πριν από 15 μέρες, και πάλι αυτό γίνεται διαρκώς, έτσι δεν έγινε για πρώτη φορά, κάναμε μια σύσκεψη επίπεδο Μακεδονίας Θράκης όλων των δυνάμεων που εμπλέκονται, πυροσβεστική υπηρεσία, εθελοντικές ομάδες προστασίας, τα νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ σε περίπτωση που θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί κάποιος τραυματισμός, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, για να παρακολουθήσουμε με τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί πόσο εντατικά εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά και δεύτερον προληπτικά και τι άλλο χρειάζεται να γίνει. Μάλιστα. Και το σημαντικότερο ήταν ότι μέσα από όλα αυτά, αυτό που το βεβαίως το κάνει το αρμόδιο Υπουργείο με τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό, είμαστε σε διαρκή επαφή, γιατί δυστυχώς και εμείς φέτος είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές και στη Βόρειο Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ωραίου Κάστρου, στην περιοχή της Θέρμης και σε άλλα μέρη. Με τον κύριο, Τουρνά σας λέω, είμαστε σε διαρκή επαφή. Και αυτό το οποίο συζητήσαμε είναι ότι και όλοι οι υπόλοιποι φορείς, οι Δήμοι, ας πούμε, οι οποίοι συμμετείχαν στη σύσκεψη, που συνδράμουν διαρκώς με ό,τι μπορούν και να είναι καλά, δώστε, έτσι όλοι οι επικεφαλείς των Δήμων.
0: Ένα δευτερόλεπτο, γιατί έρχεται ολοκληρωμένη είδηση. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία και στα δύο ρεύματα προχώρησε η αστυνομία λόγω εκτροπής και ανατροπής φορτηγών στο ύψος 123ης χιλιομετρικής θέσης στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται από την 115η χιλιομετρική θέση, 115 χιλιόμετρο, στο ύψος Κάστρου. Παράλληλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας από το 125ο χιλιόμετρο στην περιοχή Μαρτίνου. Αυτό, κύριε Γκιουλέκα, και θα ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση πριν πάω για τίτλους ειδήσεων. Απέφυγα οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με πολιτική συγκυρία και αντιπαράθεση. Το έπραξα και με τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος μας μίλησε περισσότερο για τις ανάγκες συντονισμού πυρόσβεσης στην Ευρώπη, αλλά μείναμε και σε ένα άλλο θέμα, με το οποίο θα κλείσω και με εσάς, για να αποφύγουμε σήμερα οι ώρες που είναι αυτή την αντιπαράθεση.
1: Η προσοχή όλων μας είναι στραμμένη εκεί, ασφαλώς.
0: Θέουτα, πέρασαν αρκετοί μετανάστες, έχει σημάνει συναγερμός στην Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι η Ιταλία ανέστειλε την εφαρμογή της συνθήκης Σέγγεν για την Ισπανία. Ο Μακρόν, ο πρόεδρος Γαλλίας, ζήτησε αυστηρότερη επιτήρηση στα σύνορα Γαλλίας-Ισπανίας. Εκεί υπάρχουν σύνορα με την Ιταλία, δεν ξέρω τι σύνορα έχει η Ισπανία, εν πάση περιπτώσει. Και βλέπω ότι και οι σκανδιναβικές χώρες ζητούν άρση της συνθήκης Σέγγεν για την Ισπανία. Τι σημαίνει όλη αυτή η, αν θέλετε, η προσπάθεια των ανθρώπων αυτών των απελπισμένων να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος? Η Θεούτα είναι θύλακας στο Μαρόκο, ισπανικός. Τι σημαίνουν όλα αυτά, τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν?
1: Θα ξεκινήσω από τις επιπτώσεις, κύριε Βιτάλη. Σίγουρα όλο αυτό το κύμα το οποίο βλέπουμε, ιδιαίτερα τώρα από την Ισπανία, από το Γιβλαρτάρ, έτσι, να έρχονται άτομα τα οποία προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη τύχη, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα έτσι φεύγουν για να μπορέσουν να βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής, καλύτερη τύχη. Από την άλλη πλευρά όμως, και όλη αυτή η επαγρύπνηση, και εδώ θυμίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει το θέμα εδώ και πολλά χρόνια για το ζήτημα αυτό που συμβαίνει και παρακολουθούμε τώρα στην Ισπανία αλλά και σε άλλα σημεία της Ευρώπης, ότι η Ευρώπη πρέπει να το αντιμετωπίσει συνολικά. Και το λέω αυτό γιατί, όπως και στα θέματα της άμυνας, που επίσης η Ελλάδα είχε πρωτοστατήσει λέγοντας ότι πρέπει να οργανώσει η Ευρώπη την άμυνά της μπροστά σε όλα αυτά. Μην ξεχνάμε ότι πριν από μερικά χρόνια κανένας δεν πίστευε ότι θα έχουμε ένα πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης. Και τα τελευταία 4 χρόνια μένεται αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία. Βλέπουμε τι γίνεται στο Ιράν, βλέπουμε τις άλλες περιοχές που είναι σε ανάφλεξη. Και με αυτή την έννοια, όπως και στα θέματα της άμυνας, έτσι και στα θέματα του κύματος αυτού,

0: αυτό των μεταναστών είναι κάτι που πρέπει να το δούμε συνολικά. Και θα πω εδώ πόσο σημαντικό είναι, και το λέω σε όλους αυτούς και δυστυχώς σε κάποιους ευρωβουλευτές Έλληνες οι οποίοι ψήφιζαν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της δημιουργίας ενός προστατευτικού κήκους στα χερσαία σύνορά μας με τον Εύρο, και συγκεκριμένα ζητούσαν να σταματήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη χρηματοδότηση του τείχους που η Ελλάδα εγείρει στα περισσότερα σημεία κατά μήκος του ποταμού Εύρου, ακριβώς για να ανακόψει και τις ροές, αλλά και από την άλλη για να στείλει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα ξέφραγο αμπέλι, αλλά η Ελλάδα έχει σύνορα, θαλάσσια σύνορα, σύνορα στην ξηρά, χερσαία σύνορα, τα οποία φυλάσσονται αποτελεσματικά. Το λέω αυτό γιατί εμείς θυμόμαστε παλιά τι γινόταν στη Μόρια και θυμόμαστε όλες αυτές τις εικόνες ντροπής που έκαναν το γύρο του κόσμου με ανθρώπους στιβαγμένους σε αποθήκες ψυχών, και δυστυχώς κάποιοι από αυτοί κατέληξαν μάλιστα κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες, μιλώ για χειμώνα με ψύχος κτλ. Όλα αυτά θέλουμε να πιστεύουμε τα αφήσαμε πίσω μας. Τα πράγματα αλλάζουν, αλλά βεβαίως πρέπει να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι όποιος εισέρχεται σε μια χώρα χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα εξετάζεται άμεσα ο λόγος για τον οποίο ήρθε, το αίτημα ασύλου του με άλλα λόγια, και από εκεί πέρα εφόσον δεν συντρέχουν κάποιοι άλλοι λόγοι, εννοώ για λόγοι πολιτικών διώξεων από τις χώρες που προέρχονται, αν είναι κινδυνεύει η ζωή τους ή οτιδήποτε άλλο, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επαναπροωθούνται, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα, όσο και αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους πάντες, να μπορέσουμε να αφήσουμε να δημιουργηθεί μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Και προς την μεταναστευτική πολιτική γίνεται μια τεράστια δουλειά στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε με την κατακόρυφη μείωση των ροών των μεταναστών.
1: Έχουμε ροές από τη Λιβύη.
0: Καραβάνια.
1: Έχουμε ροές συνεχώς από τη Λιβύη σε Κρήτη, Γάβδο. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ανακοπεί οι ροές από την Τουρκία. Αλλά ροές έχουμε.
0: Τουρκία, αλλά ροές πάντοτε θα υπάρχουν.
1: Κρατάει τα κλειδιά στα χέρια του ο κύριος που το κρατάει στην Τουρκία, ανάλογα τι παιχνίδι θέλει να παίξει με την Ελλάδα. Αλλά είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι μειωμένες οι ροές από την Τουρκία. Έχουμε όμως ροές από την Λιβύη.
0: Απλώς να θυμίσω εδώ, όχι εσάς, το θυμάστε πάρα πολύ καλά, να θυμίσω στους φίλους ακροατές ότι τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 20, θυμάστε ότι είχαμε εκείνη την...
1: Βέβαια, στον Εύρο, την απόπειρα εισβολής.
0: Επιχείρηση να διασπαστούν τα ελληνικά σύνορα και ως εργαλείο είχαν χρησιμοποιήσει η στρατοχωροφυλακή της Τουρκίας.
1: Τα θυμόμαστε πάρα πολύ.
0: Είχαν χρησιμοποιήσει πρόσφυγες μετανάστες που βέβαια βρήκαν τα ελληνικά σύνορα σφραγισμένα. Κάτι το οποίο στέλνει και ένα μήνυμα, γιατί δυστυχώς ζήσαμε και όχι πολύ παλιότερα άλλες εποχές και άλλες απόψεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα ήθελα να θυμηθώ το τι σας πειράζουν, πουλιάζονται στην Ομόνοια και φεύγουν ή οτιδήποτε άλλο.
1: Είπαμε σήμερα αυτά... το κρατήσουμε λίγο πιο μακριά.
0: Να μην γυρίσουμε σε αυτά ακριβώς.
1: Πρέπει να πάω ακριβώς σε τίτλους ειδήσεων. Κύριε Γκιουλέκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα είμαι στην
0: εξαγωγή.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. News Radio

Εκενώσεις, απεγκλωβισμοί και ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Πόρτο Γερμανό. Μάχη να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο δίνουν 13 ενέργεια μέσα. Οι φλόγες απειλούν σπίτια. 12 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια με πλωτά μέσα από την παραλία Πόρτο Γερμανό στο Αλεποχώρι. Σε επιφυλακή παραμένει σκάφος του λιμενικού και μέσω της πυροσβεστικής να συνδράμουν άμεσα εφόσον χρειαστεί σε νέες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών. Τα ξημερώματα εκενώθηκαν προληπτικά οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδη. Σπίτια και επιχειρήσεις στηλήχθηκαν στις φλόγες. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας προχώρησε νωρίτερα η αστυνομία μετά από ανατροπή φορτηγών στο 123 χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχει ένας νεκρός. Στο Μύτικα οι φλόγες βρίσκονται πλέον στον οικισμό της Ψάθας. Ήχησαν μηνύματα 112 για εκένωση προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις στο Ρέθυμνο, στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Με συγχωρείτε, στο Ρέθυμνο ένα είναι το ενεργό μέτωπο. Πάνω από τα Κουρταλιώτικο Φαράγγι, ψηλά στο βουνό, δεν πετούν τα ενέργεια μέσα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Στο κόκκινο σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά στην Αττική και την Νότια Εύβοια. Με πληρότητα σχεδόν 100% αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, αυξημένη κίνηση γύρω από το λιμάνι. Και ο καιρός έθριος έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Μεταδώσαμε προηγουμένως για ένα ατύχημα, δυστύχημα μάλλον πρέπει πλέον να είναι, στην Εθνική Οδό, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τραγικό τροχαίο δυστύχημα, ανατροπή φορτηγών, εκ των οποίων το ένα νεφλέγει, και υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που θέλουν ακόμα διευκρίνηση με το τι έχει γίνει για τον ένα από τους οδηγούς. Περιμένουμε τις πληροφορίες και να τις διασταυρώσουμε μάλλον αυτές που έχουμε, και θα δώσουμε και άλλο ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω ότι είχαμε σύγκρουση δύο φορτηγών στην Αθηνών Λαμίας, είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κάστρου Βιωτίας, το ένα φορτηγό έχει αναφλεγεί και περιμένουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τον οδηγό. Ξέρουμε ότι για τον έναν οδηγό, ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου έχει βγει, του ενός φορτηγού έχει καταφέρει και έχει βγει. Θα μάθουμε σε λίγο, θα διασταυρώσουμε κάποιες πληροφορίες που έχουμε σε λίγο και θα σας τις μεταδώσουμε. Πάμε στο μέτωπο της Αιγιαλίας. Πάμε στο μέτωπο της Αιγιαλίας και καλημερίζουμε τον κύριο Νίκο Καραΐσκο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγίου. Καλή σας μέρα, κύριε Καραΐσκο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Σε τι κατάσταση είμαστε?
1: Η κατάσταση είναι αρκετά βελτιωμένη. Βέβαια οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα εναέρια μέσα, και βέβαια γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά όλη τη νύχτα από τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Δήμου και της Περιφέρειας. Πιστεύω ότι με την ενίσχυση αυτή που υπάρχει σε εναέρια μέσα και με τη σημαντική συμβολή των δυνάμεων που σας είπα, θα καταφέρουμε να την περιορίσουμε τη φωτιά. Βέβαια ο άνεμος, ξέρετε ότι σε αυτά δεν βοηθάει πάρα πολύ τα σημεία. Αυτή τη στιγμή εγώ βρίσκομαι πάνω από την Αραβωνίτσα και παρακολουθώ το μέτωπο από κάτω. Το βλέπω ότι έχει κοπάσει αρκετά, αλλά βέβαια βλέπω ότι όσο περνάει η ώρα οι άνεμοι αυξάνονται. Και το σημείο που είναι η φωτιά αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσβατο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, έρχεται ένα αέρια μέσα αυτή τη στιγμή λόγω των ανέμων? Τους ακούμε, τους ανέμους περνάνε και από τα ακουστικά μέσα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε ένα αέρια μέσα, έχουν έρθει μετσετέλε, έχουμε ελικόπτερα. Θεωρώ ότι η πυροσβεστική έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Δεν υπήρχε δηλαδή καθόλου θέμα με το κομμάτι της πυρόσβεσης σε επίπεδο δυνάμεων. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αν κοπάσει και λίγο αέρας και συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό η κατάσταση από τα εναέρια, θα μπορέσουμε να μαζέψουμε το μέτωπο και να μην έχουμε άλλα περαιτέρω προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια αυτά που σας λέω όλα έχουν σχέση απόλυτα με τον αέρα. Γιατί ξέρετε ότι έχουμε και αναζωπηρώσεις οι οποίες δυσκολεύουν. Εμάς μας ενδιαφέρει να μην έχουμε προβλήματα στα χωριά, να μην αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα η φωτιά που είμαστε στα χωριά. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια εχθές και τα καταφέραμε. Συνεχίζουμε και είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχουμε μεγάλη καταστροφή εκεί στην περιοχή?
1: Κοιτάξτε, η έκταση που έχει καεί είναι αρκετή. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να έχω μία εικόνα. Είναι σίγουρο ότι έχουν καεί αρκετά μεγάλες εκτάσεις με ελαιόδεντρα και κάποια αμπέλια. Οπότε η αποτίμηση θα γίνει με το που θα τελειώσει το συμβάν, θα μπορούμε να έχουμε μια πιο ουσιαστική εικόνα. Το εύρος του μετόπου, το κομματιού που έχει καεί, είναι αρκετά μεγάλο.
0: Μάλιστα. Έχετε εικόνα προς το που κατευθύνεται το μέτωπο τώρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι, αυτή τη στιγμή οι άνεμοι που φύσουν εδώ κατευθύνονται προς την Πάτρα, οι άνεμοι. Άρα λοιπόν το μέτωπο δεν είναι τόσο πολύ διευρυμένο, γιατί είναι το ανάγλυφο τέτοιο που είναι εγκλωβισμένο μεταξύ κάποιων ορεινών όγκων. Πιο πολύ το πρόβλημα είναι με τον καπνό, που δημιουργεί και κάποιες φορές και λάθος εντυπώσεις, παρά με την ταχύτητα της φωτιάς που σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Είναι το κομμάτι των αναζωπηρώσεων είναι αυτό που ουσιαστικά δυσκολεύει την προσπάθεια και το αναγλύφου του εδάφους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Θα ξανασυνδεθούμε μαζί σας. Για να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα εναέρια μέσα και πού επιχειρούν. Κύριε Καραΐσκο, καλή σας μέρα για την ώρα και θα τα ξαναπούμε. Πάμε στον συνάδελφό μας, τον Ζώη Κακαβά, να μας δώσει μια πρώτη εικόνα, μάλλον μια συνολική εικόνα με τις επιχειρήσεις της πυροσβεστικής. Καλή σου μέρα, Ζώη.
2: Καλημέρα. Και ως προς τις δυνάμεις που είναι διαθέσιμες και πόσες έχουν κινητοποιηθεί στα βασικά μέτωπα. Μιλάμε για τα μέτωπα στο Καλαμάκι και στις δύο αυτές περιοχές της Βιωτίας, Καλαμάκι και Ξύλινο Μη Βιωτίας, από όπου ξεκίνησε το χθες το απόγευμα το μεγάλο πύρινο μέτωπο, έφτασε Κυθερώνα, πέρασε Πόρτο Γερμανό και πάει προς Ψάθα αυτή τη στιγμή. Τώρα προς τις δυνάμεις που μας δίνουν από την πυροσβεστική που επιχειρούν 325 οι πυροσβέστες, 18 ομάδες πεζοπόρο, εθελοντές, 92 οχήματα. Τώρα ως προς την αεροπυρόσβεση, διαθέσιμα είναι 18 αεροσκάφη, 11 ελικόπτερα, από τα οποία το ένα για τον συντονισμό. Τώρα, υδροφόρες και μηχανήματα αέρου που έχουν διατεθεί και από την περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, ως προς τα εναέρια που προανέφερα, αυτά έχουν διατεθεί. Τώρα, στο ποια επιχειρούν, είναι αναλόγως στις συνθήκες. Έτσι, σας θυμίζουμε ότι αυτές τις μέρες είναι ακραίος ο κίνδυνος. Υπάρχουν αναταράξεις, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν πυκνοί χαπνοί. Κάνουν ό,τι μπορούν οι πιλότοι.
0: Επιχειρούν κανονικά σε όλες τις περιοχές, Ζωή.
2: Επιχειρούν σε.
0: Εκεί που χρειάζεται, επιχειρούν ή τα εμποδίζει ο άνεμος.
2: Εμποδίζονται και από σε κάποιες. Είναι μεγάλα πια.
0: Γιατί βλέπαμε στο Πορτογερμενό το ελικόπτερο δεν μπορούσε να κάνει τη ρήψη.
2: Κάποιες φορές επιχειρούσε όμως. Κάποιες
0: ναι. Δεν λέω ότι δεν επιχειρούσε. Είδαμε, ναι.
2: Έχει σημασία για να ταράξεις που υπάρχουν στη θάλασσα. Κάνουν ρηψοκίνδυνη δουλειά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι πιλότοι των συγκεκριμένων αεροσκαφών. Κάνουν ό,τι μπορούν να προμηθευτούν νερό για να κάνουν στοχευμένες ρήψεις. Έβλεπα, για παράδειγμα, χθες το απόγευμα το Έριξον, πώς ο πιλότος ο συγκεκριμένου εναέριο μέσου να κατεβαίνει. Nice. Και ένα διαστήμα να κάνει ρήψη νερού. Τώρα, να συνεχίσω προς τις δυνάμεις που επιχειρούν. Είπα ότι συνδρομή στο έργο της καταδίδησης παρέχει και η ομάδα διευκαλείων. Μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δάσικη Υπηρεσία. Δυνάμεις της Ελλάς και του ΕΚΑ βρίσκονται σε διασπορά στην περιοχή, πνέουν ισχυροί άνεμοι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άλλη φωτιά στο πανόραμα Αιγαλίας που και αυτή εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα και που και αυτή ήταν επικίνδυνη και είχαμε και εκεί, όπως και στην θεσμή φωτιά, πολλά αλλεπάλληλα μηνύματα που ειδοποιήσαν τους κατοίκους είτε για τιμότητα είτε για απομάκρυνση. Ως προς τις δυνάμεις που επιχειρούν, 75 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρο, 21 οχήματα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Αιγαλίας.
0: Ζωή, εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια και θα ξανασυνθούμε. Ζώης Κακαβάς, κυρίες και κύριοι. Και εμείς πάμε λίγο, όχι ακριβώς να αλλάξουμε θέμα, λίγο να ξεφύγουμε, γιατί θα είμαστε σε συνεχή σύνδεση με τα πύρινα μέτωπα. Καλημερίζω στην αλληλεάκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη στάση. Στον ακαδημαϊκό και καθηγητή παιδιατρικής, τον κύριο Γιώργο Χρούσο. Καλή σας μέρα, κύριε Χρούσο.
3: Καλημέρα σας.
0: Ζόρικη ημέρα σήμερα και να καθόμαστε να συμπιέσουμε και λίγο το χρόνο. Είχαμε προγραμματίσει ότι θα συνδεθούμε μαζί σας λίγο πιο νωρίς, αλλά μας πήρανε από κάτω τα πύρινα μέτωπα.
3: Έτσι, έτσι. Τι να κάνουμε.
0: Για να το πάμε από εκεί. Επειδή ήθελα να μιλήσουμε για όλες αυτές τις έρευνες, για τη μακροζωία, για τις δημοσιεύσεις που κάνατε για το θύμο Αδένα. Το ερώτημα είναι απλό, πόσο πολύ μας επηρεάζουν σε όλη μας τη διαδικασία της ορίμανσης όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα που ζούμε, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι πυρκαγιές και όλα αυτά τα πράγματα?
3: Βεβαίως μας επηρεάζουν και πάρα πολύ, μάλιστα, και από ό,τι φαίνεται θα τα έχουμε όλο και πιο συχνά. Συνεπώς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Μάλιστα. Και η προετοιμασία απαιτεί πάρα πολύ δουλειά και κυρίως θέλει και εκπαίδευση. Πρέπει να είμαστε
3: ψυχραιμία, ηρεμία.
0: Μάλιστα.
3: Προστασία των παιδιών, μια και το αναφέρατε προηγουμένως.
0: Βεβαίως, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Τώρα, κύριε Χρούσο, εγώ διάβαζα ένα άρθρο σας. Νομίζω είναι με τον κύριο Μουτσόπουλο μαζί.
3: Βεβαίως.
0: Το χαμένο ρολόι της βιολογικής ηλικίας, ο αδένας μυστήριο από τον οποίο βλέπουμε τη μακροζωία.
3: Βεβαίως.
0: Για να το δούμε αυτό το πράγμα, γιατί ενδιαφέρει.
3: Κοιτάξτε, αυτός είναι ένας αδένας ο οποίος είναι πολύ εμφανή στα παιδιά, αλλά με την πάροδο της ηλικίας σιγά σιγά μικραίνει σε μέγεθος και δεν πολύ φαίνεται. Και έτσι αυτό που συμβαίνει είναι δεν τον συζητάμε.
0: Τώρα, είναι πώς λέγεται,
3: ναι,
0: ο θύμος αδένας.
3: Ο θύμος αδένας, ακριβώς.
0: Μάλιστα, για δεν το δούμε.
3: Λέω, είναι ένας αδένας.
0: Ναι.
3: Ανήκει στο ανοσολογικό σύστημα. Έχει σχέση με την ανοσία μας δηλαδή. Και ο οποίος στα μικρά παιδιά είναι μεγάλος. Αν κάνεις μια ακτινογραφία θωράκους φαίνεται πολύ ωραία. Αλλά όπως περνάει η ηλικία μικραίνει σε μέγεθος και δεν τον σκεφτόμαστε καθόλου. Όμως φαίνεται ότι παίζει τεράστιο ρόλο στη γύρανση. Παράγει ορμόνες που αυξάνουν τη φλεγμονή και ορμόνες που ελαττώνουν τη φλεγμονή. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι με την πάροδο της ηλικίας αυξάνουν οι ορμόνες που αυξάνουν τη φλεγμονή και ελαττώνονται οι αντίθετες που ρυθμίζουν, που ελέγχουν τη φλεγμονή. Συνεπώς φαίνεται ότι παίζει ένα ρόλο που δεν τον είχαμε αντιληφθεί. Και τώρα αρχίζει να γίνεται γνωστός. Και ο κύριος Μουτσόπουλος και εγώ πριν από χρόνια είχαμε δουλέψει με το θύμο αδένα. Οπότε όταν είδαμε τη νέα εργασία μας ξύπνησαν παλιές αναμνήσεις. Οπότε τη διαβάσαμε, κοιτάξαμε τι ακριβώς λέει και γράψαμε αυτό το άρθρο με απλό τρόπο για να μπορεί να γίνει αντιληπτός από τον πολύ κόσμο.
0: Κάπου διάβαζα στο άρθρο σας ότι όπως μετράμε τη χοληστερίνη, τα λιπίδια, το ζάχαρο, σε λίγο θα μπορούμε να μετράμε μέσα από τον θύμο αδένα πιθανότητες για λοιμώξεις.
3: Βέβαια, για μακροζωία, να μετράμε τις ορμόνες που παράγει.
0: Ναι.
3: Και μέσω αυτών να μπορούμε να πούμε για τη βιολογική ηλικία ποια είναι του ανθρώπου, τι ικανότητες έχει να αντιμετωπίζει μικρόβια, ιούς κλπ. Την ανοσία δηλαδή. Ξεκινάει ένα καινούριο πεδίο της επιστήμης το οποίο το είχαμε ξεχάσει για μερικές δεκαετίες.
0: Ναι, ωραία. Τώρα, το θέμα είναι το εξής. Το λέτε και το ξαναλέτε, ένας παράγοντας που πρέπει να προσέχουμε είναι το στρες.
3: Α, καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δυστυχώς, όταν το στρες χρονίσει, όσο είναι περιορισμένο, δεν κάνει ζημιά. Αν μη τι άλλο, προετοιμάζει τον οργανισμό για τα χειρότερα. Τον μαθαίνει, τον προκαλεί δηλαδή. Αλλά όταν χρονίσει, κάνει ζημιά. Αυτό είναι το συμπέρασμα, βασικά το βασικό. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην το αφήνουμε να χρονίσει. Να παίρνουμε διαλύματα. Να ηρεμούμε για περιόδους της ημέρας ή της ζωής ολόκληρης. Οι διακοπές είναι σημαντικές. Τα Σαββατοκύριακα είναι σημαντικά. Τα βράδια είναι σημαντικά. Δεν πρέπει να το επιτρέπουμε να είναι συνεχώς ενεργό. Όταν είναι τις πρωινές ώρες είναι ok, γιατί έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Το πρωί να έχουμε στρες. Φυσικό είναι αυτό, διότι σχεδόν όλες μας οι δραστηριότητες είναι πρωινές. Αν εξαιρέσει κανείς ανθρώπους που δουλεύουν νύχτες για διάφορους λόγους. Οι πιο πολλοί, τα σχολεία, οι δουλειές είναι πρωινές. Εκεί λοιπόν το στρες δεν κάνει κακό.
0: Μας κρατάει σε εγρήγορση.
3: Νύχτες, ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα ξαναπάμε, όμως, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κύριε Χρούσο, και θα κάνουμε και άλλη συζήτηση πιο αναλυτική. Βλέπω μια επισήμανσή σας, ζούμε περισσότερο αλλά γερνάμε.
3: Γερνάμε πιο γρήγορα, ακριβώς.
0: Πιο γρήγορα, ναι.
3: Είναι ένα αυτό παράδοξο, ακούγεται, αλλά δυστυχώς είναι έτσι. έχουμε πολύ καλά φάρμακα βασικά, τα οποία μας παρατείνουν τη ζωή. Διότι διορθώνουμε την υπέρταση, το διαβήτη, τη χοληστερίνη. Αυτά είναι κίνδυνοι για τον οργανισμό. Αυτά λοιπόν κατά κάποιο τρόπο τα εξουδετερώνουμε, οπότε ζούμε περισσότερο. Όμως το χρόνιο στρες που μιλάγαμε προηγουμένως, έχει αυτή την τοξικότητα, γυρνάει τον οργανισμό γρηγορότερα. Συνεπώς, κατά μέσο όρο, σε έναν 50 σήμερα, κατά μέσο όρο, είμαστε 10 χρόνια πιο γέροι από την ηλικία μας. Ένα 50 έχει τη βιολογική ηλικία ενός 60, κατά μέσο όρο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο πολύ χειρότερα και άνθρωποι που είναι πολύ καλύτερα. Είναι ανάλογα με τον τρόπο ζωής που κάνουμε.
0: Και το στρες αυτό είναι μάλλον και πολύ δύσκολο ακόμα να το διαχειριστούμε, ακόμα και οι πιο προχωρημένες.
3: Το μυστικό είναι αυτό που σας είπα, πρέπει να παίρνουμε διαλύματα, δεν μπορούμε να το αφήσουμε συνέχεια να μας αναστατώνει τον οργανισμό. Χρειαζόμαστε περιόδους ηρεμίας, χαλάρωσης, να δώσουμε την ευκαιρία στους ιστούς μας να επιδιορθωθούν.
0: Μάλιστα. Και σε αυτό πρέπει να ασκηθούμε, έτσι. Δεν φτάνει.
3: Ύπνος, διατροφή και άσκηση. Τα τρία βασικά πράγματα.
0: Μάλιστα. Να ασκηθούμε, εννοώ συνολικά πώς να αντιμετωπίζουμε αυτό το τη δύσκολη κατάσταση του στρες που μας, όχι μόνο μας γερνάει, απλά μας δυσκολεύει και τη ζωή.
3: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χρούσο, θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί θα χρειαστεί να ξαναγυρίσουμε στα πύρινα μέτωπα. Είχαμε προγραμματίσει λίγο μεγαλύτερη την κουβέντα μας.
3: Δεν πειράζει.
0: Εδώ είμαστε και θα τα πούμε.
3: Ακριβώς, ναι.

0: Α, όταν συνδεθούμε πάλι με τα πύρινα μέτωπα θα διακόψουμε. Πάμε να καλημερίσουμε τη συνάδελφό μας εδώ.
1: Τη Δέσποινα της Σιριόπουλου.
0: Ξαφνικά σας είδαμε στο στούντιο,
1: έτσι.
0: Δεν σας περίμενα. Διότι πλέον προβληματίζει πάρα πολύ και την Ευρώπη όλη αυτή η κατάσταση που διαμορφώθηκε.
1: Ήδη έχουν αρχίσει οι τρίγμοι, Αλφόνσο, έτσι. Γιατί η Ιταλία ανέστελε την συνθήκη
0: Σέγγεν. Και με τον κύριο Φαραντούρη και με τον κύριο Γκιουλέκα. Πάμε να δούμε σε τι σημείο είμαστε.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν τραγικό απολογισμό, 57 νεκρούς από τους 60.000 που έχουν περάσει στα σύνορα, που έχουν περάσει τη Θέουτα, οι 48.000 έχουν επιστρέψει πίσω. Βέβαια δημιουργεί ένα τεράστιο ερώτημα. Πώς έγινε αυτή η ξαφνική επιρροή, η εισρωή των μεταναστών. Αυτό πολλά, τουλάχιστον διεθνή μέσα ενημέρωσης, επικαλούνται αυτό που είπε χθες ο κύριος Σάντσες, που είπε ότι η ξαφνική αυτή εισρωή οφείλεται στους διακινητές που διέδιδαν φήμες σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Ισπανικού Δικαστηρίου ότι οι παράτυποι μετανάστες που φτάνουν δια θαλάσσης δεν μπορούν να επιστραφούν. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά είναι και το ειδικό διοικητικό καθεστώς της Θέουτας μαζί με την άλλη πόλη, τη Μελίγια, η οποία οι δύο πόλεις αυτές είναι 200, ακριβώς 250 χιλιόμετρα μεταξύ τους, που εκεί είναι τα δύο σημεία τα οποία έρχονται περνούν από το Μαρόκο οι μετανάστες από το σημείο Φιντέκ, το οποίο από την Θέουτα απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα, κολυμπώντας.
0: Το ερώτημα είναι, πήραν πίσω, γιατί ζήτησε και ο κύριος Μέρτσε χθες και ακούγονται διάφορα, πήραν πίσω. Επισήμως έχουμε μια υπαλήθευση ότι το Μαρόκο πήρε πίσω γύρω στους 17-18 χιλιάδες από τους μετανάστες που είχαν περάσει παράνομα. Ναι, έχει ζητηθεί, υπήρχαν κάποιες πληροφορίες, δεν έχουν...
1: Το ζήτημα είναι ότι η Ισπανία αυτή τη στιγμή ενισχύει την παρουσία των στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων. Υπάρχουν σκηνές οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στον σε πολιτισμένο κόσμο. Κρίνουν ότι πρέπει να εμποδίσουν αυτούς τους ανθρώπους να μπουν στη χώρα, και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι προσπάθειες διάσωσης των ανθρώπων που κινδυνεύουν μέσα στη θάλασσα. Βέβαια, αν δούμε και ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times που εξετάζουν πώς δεκάδες χιλιάδες μετανάστες κατάφεραν να περάσουν κολυμπώντας, μάλιστα κάνει λόγο ότι είχαν προετοιμαστεί όλοι αυτοί για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακολουθούσαν μαθήματα κολύμβησης, χρησιμοποιούν εφαρμογές στο Google Maps κλπ. Αυτό δημιουργεί πολλά εύλογα ερωτήματα τα οποία δύσκολα θα δώσουμε απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ έχουμε καταρχήν την Ιταλία να ανακοινώνει την αναστολή της ειδικής Σέγγεν. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει αυτό για την Ισπανία και χωρίς να έχει
1: σύνορα. Να πούμε και στην Ιταλία, να πούμε ότι μαζί με την Ιταλία έχουμε η Δανία, η Σουηδία και η Φιλανδία.
0: Χωρίς σύνορα με την Ισπανία όλοι αυτοί.
1: Ακριβώς.
0: Και η Γαλλία που έχει σύνορα, απλά ο Μακρόν διέταξε την μεγαλύτερη επιτήρηση, τη μεγαλύτερη συνόμευση του σύνορα με την Ισπανία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω πώς θα κλιμακωθούν αυτές οι αντιδράσεις.
1: Σε πολιτικό επίπεδο. Καταρχήν θα υπάρξει, ήδη είχαμε την αντίδραση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Μάλιστα. Και η Φόντερ Ράιεν χθες είπε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, δεν μπορεί να περνάει κάποιος σε ευρωπαϊκό έδαφος με αυτόν τον τρόπο, διότι η Θεούτα είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι ισπανικό έδαφος.
1: Μην ξεχνάμε αυτό το ειδικό διοικητικό καθεστώς και δεν υπόκειται σε καμία περιφέρεια της Ισπανίας.
0: Σωστό.
1: Αυτό δημιουργεί λίγο, περιπλέκει λίγο την κατάσταση.
0: Ωραία. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε, γιατί πρέπει σιγά σιγά να κλείνουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τέλος για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στην Earth News Radio 105,8. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Δώρα Δρούτσα και Μέξ Πολάτους.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μεγάλη είναι η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στα δύο μέτωπα πυρκαγιών, στο Πόρτο Γερμενό και στο Αίγιο, σε μια προσπάθεια να ανακόψουν τη δυναμική της φωτιάς. Ο οικισμός του Μύτικα βρίσκεται σε πύρινο κλοιό και ήδη σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Μήνυμα του 112 για εκένωση προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Τα ξημερώματα εκενώθηκαν προληπτικά, οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδι. Το μεγάλο στοίχημα για την πυροσβεστική είναι να μην ενωθούν τα δύο μέτωπα που καίνε στο Πόρτο Γερμενό. Τα 9 Καναντέρ και τα 4 ελικόπτερα συνεχίζουν να κάνουν ρήψεις τόσο πλευρικά όσο και προς το μέτωπο της πυρκαγιάς, ώστε να περιοριστεί η δυναμική της. Μιλώντας στο Earth News, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ανέφερε ότι οι εναέριες δυνάμεις θα ενισχυθούν όσο το επιτρέπουν οι επιχειρησιακές δυνατότητες. Στο Πόρτο Γερμενό απεγκλωβίστηκαν 12 άνθρωποι με πλωτά μέσα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Παραμένουν σε επιφυλακή σκάφος του λιμενικού και πλωτό μέσω της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να συνδράμουν άμεσα εφόσον χρειαστεί σε νέες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών. Οι θυελλώδεις άνεμοι που κατά τόπους φτάνουν τα 8 και 9 μποφόρ διατηρούν σε κατάσταση συναγερμού πολλές περιοχές, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Σε ισχύ εκτροπές που πραγματοποιεί η τροχέα στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμανού. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και στις νερατζιές σε Γιάλια, στην Αχαΐο, που κατά τη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκένωσης για το Νέο Ερηναιό και την Αραβωνίτσα. Βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς, έχουν βοηθήσει στα εναέρια μέσα και πνέουν ισχυροί άνεμοι, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγίου, Νικόλαος Καραΐσκος. Σε ύφεση το μέτωπο στην Πρέβελη Ρεθύμνου, ωστόσο, υπάρχει φόβος αναζωπήρωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Στο Ρέθυμνο, ένα είναι το ενεργό μέτωπο πάνω από το κουρταλιώτικο φαράγγι, ψηλά στο βουνό, ενώ δεν πετούν τα εναέρια μέσα, δήλωσε επίσης στο σταθμό μας ο Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης. Στο μεταξύ, ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως, άσκησε η Εισαγγελική Αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη στην περιοχή της Κρύας Βύσης, στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή. Καθυστερήσεις καταγράφονται στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια μετά την άρση απαγορευτικού αργά χθες το βράδυ. Πολύ αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα πλοία αναχωρούν με πληρότητα σχεδόν 100%, ενώ με μεγάλη καθυστέρηση αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη το πλοίο για σποράδες. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα σφοδρή ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, άνεμοι βορειοανατολικά στα ανατολικά 6 και στο Αιγαίο 8, πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Τόνα Δρούτσα και το Μάκη Πολάτο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Τόνα Δρούτσα. Καλό μήνα κυρίες και κύριοι. Το καλημέρα δεν είναι εύκολο να το πει κάποιος, αλλά
0: 1η Αυγούστου σήμερα θα θέλαμε να συζητάμε για ωραία μέρη, για την έξοδο των αδειούχων του Αυγούστου, αλλά αυτή τη βδομάδα ήταν αρκετά δύσκολη και ακόμα περισσότερο δύσκολη και η σημερινή ημέρα, και λόγω των καιρικών συνθήκων, γιατί συνεχίζονται τα μποφόρ, έχουμε σε εξέλιξη μέτωπα, με κυριότερο στο Πόρτο Γερμενό, με όλες αυτές τις εικόνες που μετέδωσε και το Earth News και το Earth News Radio και το news.gr. Θα συνδεθούμε και στη συνέχεια και με τους reporter που βρίσκονται από το, όχι από το πρωί, από εχθές στα μέτωπα και θα μας μεταφέρουν την εικόνα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Στο κόκκινο η Αττική σήμερα και οι περισσότεροι, σχεδόν όλη η χώρα. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα λοιπόν προσεκτικοί.
1: Είναι ακραίος ο κίνδυνος για πυρκαγιά. Σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, η πρώτη μέρα του Αυγούστου, αλλά είναι πολύ δύσκολη οι συνθήκες. Όπως σας είπε και η Ντόνα, προφανώς ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι για την Αττική. Οι φλόγες στο Πόρτο Γερμενό ξεκίνησαν από τη Βιωτία και κατευθύνονται προς την περιοχή της Ψάθας, προς το Αλεποχώρι. Όσοι μας ακούτε μέσω των 105,8, που είναι η συχνότητα που ακούτε το Earth News Radio σε όλη την ελληνική επικράτεια, μείνετε εδώ συντονισμένοι για να έχετε τις πληροφορίες επισήμως από την πυροσβεστική, από τις αρχές, από την περιφέρεια Αττικής, από όλες τις αρχές σε όλη τη χώρα. Ντόνα, είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο και στην Αχαΐα.
0: Και στην Αχαΐα, στην Αιγιάλια, και εκεί μένεται η φωτιά. Νομίζω, αν θέλεις Μάκη, να πάμε να συνδεθούμε αμέσως με το Earth News, να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι συνεχίζονται και καίγονται σπίτια στο Πόρτο Γερμενό.
2: Όπως καταλαβαίνεις,
3: πηγαίνοντας στο διπορικό σου, ακόμη δεν καταγραφή. Έχει γίνει καταγραφή, είναι πολύ λογικό. Ακόμη η φωτιά καίει. Απλά αυτό που μας λες είναι ότι πολλά σπίτια θα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, δηλαδή, αν εσύ μέτρησες 10 στο δικό σου διπορικό.
2: Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να γίνει επίσημη καταγραφή, γιατί ακόμα είναι σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης.
3: Ναι,
2: η φωτιά, όπως βλέπετε, συνεχίζει να καίει ακόμη και τώρα. Τώρα καίει μπροστά μας αυτό το σπίτι.
1: Είναι πολύ μεγάλη. Οι εικόνες που μεταδίδει η Earth News δείχνουν ένα σπίτι, μια μικρή κατοικία στο Πόρτο Γερμενό, να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Και δυστυχώς η εικόνα είναι τέτοια που την έχουμε δει. Την είδαμε πριν από 2 χρόνια στην Αττική και στη μεγάλη φωτιά της Πεντέλης. Πώς από τα δέντρα, από τα πεύκα, από αρπάζουν πάρα πολύ εύκολα και είναι σαν δαδιά, αφού παραδοθούν στις φλόγες, μπορεί να μεταδοθεί η φωτιά από την σκεπή του σπιτιού και στη συνέχεια όλο το οίκημα να παραδοθεί στις φλόγες. Προφανώς αυτή είναι η ώρα, όπως είπε ο συνάδελφος Κώστα Στάμου, Ντόνα.
0: Προφανώς δεν μπορεί να γίνει η αποτίμηση των ζημιών. Είναι αυτές οι εικόνες βέβαια που μεταφέρουν οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στα μέτωπα, με σπίτια να έχουν καεί. Ευτυχώς δεν έχουμε κάποια ανθρώπινη
1: απώλεια. Η απόλυτη προτεραιότητα της πυροσβεστικής και όλων των δυνάμεων που αγωνίζονται για την κατάσβεση είναι οι ανθρώπινες ζωές.
0: Βέβαια καταλαβαίνουμε ότι και όταν ο άλλος χάνει και την περιουσία του, είναι κόποι ετών, είναι και αυτό ένα μεγάλο πλήγμα
1: είναι
0: για τους ανθρώπους, είναι πολύ σημαντικό, αλλά το θέμα είναι ότι τα σπίτια ξαναφτιάχνονται, οι άνθρωποι δεν γυρίζουν πίσω.
1: Απλώς σε όλες τις δυσκολίες, το ξέρετε, το έχουμε ακούσει, και πραγματικά στις δυσκολίες είναι που όλοι μας πρέπει να ιεραρχούμε τις προτεραιότητες, πρέπει να βλέπουμε και αυτό που δεν αποτιμάται και δεν αναδημιουργείται. Είναι η ανθρώπινη ζωή. Προφανώς το φυτικό κεφάλαιο, η χλωρίδα, είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι και πολλοί άνθρωποι εξαρτώνται για την επιβίωσή τους από τις αγροτικές εργασίες. Είναι πολύ σημαντική η πανίδα, μοναδικά είδη ζωής που χάνονται από αυτές τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά, αλλά κορυφαίως τα σημαντικά είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Βέβαια, και για τον λόγο αυτό υπήρξε και η εκένωση οικισμών νωρίς το πρωί, τα ξημέρωτα. και της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου και στο Κρύο Πηγάδι. Είχαμε και την έγκυρη επέμβαση των αρχών, έγινε από εγκλωβισμός 12 ατόμων από πλοιάρια του λιμενικού και της πυροσβεστικής από την παραλία Πόρτο Γερμενό. Όλοι οι εγκλωβισμένοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Αλεποχώρι. Νωρίς το πρωί σηκώθηκαν και τα εναέρια μέσα, καθοριστικός ο ρόλος τους, το είδαμε και χθες και στο Επικυλώρος, όπου μόλις σκόπασαν οι άνεμοι και κατάφεραν να επιχειρήσουν, πώς περιορίστηκε αμέσως στο μέτωπο.
1: Εδώ, Ντόνα, σε αυτό το πολύ σημαντικό που λες, ακριβώς όπως το λες, πρέπει να πούμε, γιατί πολλοί έχω δει σε πολλές συνδέσεις, σε πολλούς τηλεοπτικούς σταθμούς, όχι μόνο στην Earth News, πολλοί να λένε που είναι τα εναέρια μέσα και γιατί δεν έρχονται. Εχθές λοιπόν οι συνθήκες ήταν πραγματικά οριακές και ήταν πραγματικά τέτοιες που θα προκαλούσαν τεράστια προβλήματα στην ασφάλεια των πληρωμάτων, αλλά ήταν τέτοιος ο άνεμος, το βλέπαμε πολλές φορές, ήταν ενδεικτικό αυτό το πλάνο από το Πόρτο Γερμανό γύρω στις 8.30-9, που το σύννεφο του καπνού σου έδειχνε μια εικόνα αποκάλυψης, δεν έβλεπες τίποτα. Και όμως οι χειριστές των ελικοπτέρων, των πυροσβεστικών ελικοπτέρων ή αυτών με την προβοσκίδα που έχουμε μάθει να τα λέμε Έριξον ή των κλασικών ελικοπτέρων που έχουν το μικρό κάδο από κάτω τους, έβλεπες ότι έμπαιναν μέσα στο σύννεφο και πραγματικά κρατούσα την ανάσα μου για να βγουν έπειτα από λίγο. Και δεν ήταν έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, περνούσαν λεπτά για να βγουν. Διότι δεν έκαναν, το ελικόπτερο δεν είναι όπως το πυροσβεστικό αεροσκάφος που κάνει μία ρήψη, κάνει την άφεση του νερού και έπειτα πρέπει να ξαναγεμίσει τη δεξαμενή. Το ελικόπτερο μπορεί να ρίξει ένα τμήμα νερού εδώ, να συνεχίσει λίγο παραπέρα, όπου βλέπει τις εστίες και πιο στοχευμένα. Οι συνθήκες λοιπόν είναι οριακές και για τους χειριστές των ελικοπτέρων και για τα υπτάμενα μέσα. Ήταν οι ρηπές των ανέμων χθες στην Πεντέλη, καταγράφηκε από το αστεροσκοπείο, ρηπή ανέμου ταχύτητας 150 χιλιόμετρων την ώρα.
0: Ασύλληπτη ταχύτητα. Και καταλαβαίνουμε πως αυτά τα μποφόρ, σε συνδυασμό κιόλας και με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα τις έχουμε και σήμερα, δημιουργούν αυτό το μικροκλίμα που λέμε
1: της
0: πυρκαγιάς. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πριν πάμε στον κύριο Γιάνναρο και τον καλημερίσουμε, κύριε Γιάνναρε, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Ο κύριος Γιάνναρος είναι πυρομετεωρολόγος, είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο των Αθηνών. Κύριε Γιάνναρε, ίσως είδατε και εσείς αυτό το βίντεο με τα 7, το ένα μετά το άλλο, back to back, όπως λένε πια οι νεότεροι, συνεχής ρήψης 7 πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ στη φωτιά στο Ποικίλο Όρος, χαμηλή πτήση, λίγο πάνω από την φωτιά έκαναν άφηση του νερού. Αυτό δεν έγινε από την αρχή, έγινε κάποια στιγμή που μπόρεσαν, που κόπασαν λίγο οι άνεμοι, και βεβαίως εδώ είναι ενισχυτικό το γεγονός ότι είναι ακριβώς δίπλα στο Ποικίλο Όρος, εκείνη την περιοχή του Χαϊδαρίου, η αεροπορική βάση της Ελευσίνας, που είναι η βάση για ένα μεγάλο μέρος των πυροσβεστικών αεροσκαφών CL-415 και CL-215 των Καναντέρ, και έτσι μπόρεσαν αμέσως σχεδόν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά.
0: Και αντίστοιχα και σήμερα το πρωί που σηκώθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας, είδαμε και τα αεροσκάφη και το ελικόπτερο, όπως μας περιέγραψες και εσύ, Μάκη. Επίσης, επειδή κάπου είδαμε ότι σταμάτησαν να πετούν, δεν ισχύει αυτό. Είπαμε ότι σε εξέλιξη είναι και η φωτιά στην Γιάλια, οπότε καταλαβαίνουμε ότι μοιράζεται το έργο των κριτικών μέσων.
1: Κύριε Γιάνναρε.
4: Καλημέρα.
1: Πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε σήμερα να πούμε από το απόγευμα και μετά να κοπάσουν οι άνεμοι και να πούμε ότι θα είναι μια καλύτερη μέρα?
4: Ναι, σε ό,τι αφορά τον καιρό, περιμένουμε μια μικρή υποχώρηση των ανέμων από αργά το απόγευμα σήμερα στις περιοχές όπου είναι αυτή τη στιγμή ενεργές οι δασικές πυρκαγιές. Μιλάω κυρίως για την Αττικό Βιωτία. Ωστόσο, θα παραμείνουν σχετικά ενισχυμένοι άνεμοι και αύριο Κυριακή. Όχι φυσικά στις εντάσεις των προηγούμενων ημερών και όχι φυσικά στις εντάσεις της μέγιστας που θα φτάσουν σήμερα. Ωστόσο, είμαστε στο ξεκίνημα του Αυγούστου. Η βλάστηση έχει μνήμη. Mm-hmm. Ακόμη και με συνθήκες ενός τυπικού ελληνικού καλοκαιριού, είναι πολύ εύκολο σε αυτή τη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε να υπάρχει έναρξη πυρκαγιάς και να κινείται η φωτιά γρήγορα, ακόμη και με ανέμους στις τάξεις των 4 και 5 μποφόρ. Υπάρχει, ξέρετε, ένας άτυπος κανόνας που χρησιμοποιούν συχνά οι πυροσβέστες, ο κανόνας του 30-30-30. Όταν ο άνεμος είναι πάνω από 30 χιλιόμετρα την ώρα, όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου και όταν η υγρασία είναι κάτω από 30%, έχουμε συνθήκες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν μια φωτιά να αποκτήσει πολύ μεγάλη ένταση, να κινείται γρήγορα και να έχει πολύ μεγάλο θερμικό.
1: Σήμερα οι συνθήκες ποιες είναι σε αυτό το 30-30-30?
4: Είμαστε πάνω από αυτό. Έχουμε αρκετά δύσκολες συνθήκες. Οι άνεμοι οι οποίοι πνέουν είναι στην περιοχή που έχουμε τώρα την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανών, είναι τη τάξη των 5-6, τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Εξακολουθούμε να έχουμε πάρα πολύ ισχυρές ρηπές του ανέμου. Εξακολουθούμε να παρατηρούμε κυλιδώσεις, να μεταφέρονται δηλαδή κάφτρες να αναποτίθεται και να οδηγούν σε ανάρρηξη νέων νηστείων. Είναι γενικά μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Η θερμοκρασία και η υγρασία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε για την περιοχή αυτή της Δυτικής Αττικής.
4: Είμαστε λίγο πάνω από 30, θα πάμε σε ό,τι αφορά τις μέγιστες θερμοκρασίες μέσα στη διάρκεια της μέρας. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στη φάση της ανόδου της για το απογευματινό μέγιστο. Ταυτόχρονα η υγρασία αρχίζει και πέφτει, οπότε θα πέσουμε κάπου εκεί πέρα κοντά στο 30, κυρίως μάλιστα σε περιοχές υπήνεμες, εκεί πέρα δηλαδή που βόρειοι άνεμοι κατεβαίνουν πλέον την πλαγιά και λειτουργούν ως καταβάτες. Αυξάνουν δηλαδή την θερμοκρασία.
1: Σε ποιες περιοχές, κύριε Γιάννη, αναμένεται να παρατηρηθεί αυτό, γιατί έχετε την εικόνα όλης της ελληνικής επικράτειας?
4: Είναι στις περιοχές ακριβώς όπου δυστυχώς είναι αυτή τη στιγμή ενεργή η πυρκαγιά. Είναι όπως φυσάει ο βορειοανατολικός άνεμος και κατεβαίνει από τον Κιθερώνα, σε εκείνη την περιοχή του Πόρτο Γερμανού μπορούν να καταγραφούν αυτά τα φαινόμενα τοπικά.
1: Έχετε συγκεκριμένα κάποια εικόνα για την φωτιά στην Αιγιάλια που είναι κοντά στον οικισμό Πανόραμα στα Σελιανίτικα? Εκεί έχετε κάποια συγκεκριμένη εικόνα για τις συνθήκες, εφόσον μας ακούν ακροάτριες, ακροατές από εκεί να έχουν μια καλύτερη εικόνα από εσάς?
4: Κοιτάξτε, οι συνθήκες στις οποίες βλέπουμε αυτό το οποίο μπορώ να μεταφέρω, διότι δεν είμαστε στο πεδίο, γιατί δεν έχουμε και κάποιο σταθμό κοντά για να μπορέσουμε να έχουμε μια αξιόπιστη παρατήρηση σε ό,τι αφορά τις συνθήκες τις μετεωρολογικές που επικρατούν. Αυτό που μπορώ να μεταφέρω είναι ότι πριν από περίπου μισή ώρα, με βάση δορυφορικά δεδομένα, η πυρκαγιά φαίνεται να είναι ακόμη ενεργή. Αποτυπώνεται δηλαδή δορυφορικά, έχει θερμικό ύφνος, που σημαίνει ότι ακόμη υπάρχει ένταση με την οποία και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και στη συγκεκριμένη περιοχή θα εξακολουθούν να πνέουν άνεμοι με λίγο χαμηλότερες εντάσεις σε σύγκριση με την ετικοβιωτία, 4-5 και τοπικά στα 6 μποφόρ, πάλι μέχρι αργά το απόγευμα, οπότε και θα υπάρξει μια σταδιακή υποχώρηση.
0: Κύριε Γιαννάρη, έβλεπα νωρίτερα και μια δορυφορική φωτογραφία, ουσιαστικά την φωτιά όπως κατέβηκε από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας φτάνοντας ως το Πόρτο Γερμενό, τις περιοχές που ουσιαστικά έκαψε. Μιλάμε για παρθένο δάσος και μια μεγάλη οικολογική καταστροφή.
4: Ναι, δυστυχώς μιλάμε για μια περιοχή η οποία δεν είχε καεί στο παρελθόν. Περιμετρικά αυτής της περιοχής, θα θυμίσω ότι είχαμε την πυρκαγιά στα Βίλια το 2021 και την πυρκαγιά στα Βερβενοχώρια, θα με συγχωρήσετε αλλά δεν θυμάμαι τη χρονιά.
1: Είναι νομίζω περιοχή, παλαιότερα, το 2007 ή το 2009 και εγώ αν θυμάμαι καλά.
4: Και πιο πρόσφατα νομίζω ότι ήταν μεγάλη πυρκαγιά στα Βερβενοχώρια που έφτασε μέχρι τη Μάνδρα. Είναι πολύ πυκνόφητη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το ανάρρηφο. Η φωτιά, αν δει κάποιος το πώς εξαπλώθηκε στην ουσία ξεκινώντας βόρεια του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία, οι άνεμοι, οι βόρειοι την καθοδήγησαν αρχικά προς το παραλιακό μέτωπο.
1: Να μπορώ να σας διαπόψω, κύριε Γιάννα. Ακούτε τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, είναι πυρομετεωρολόγος. Ξέρετε πάντα την σοβαρότητα που τον διακρίνει, τον έχετε δει, τον έχετε ακούσει πολλές φορές στη Βιωτία. Από την πυροσβεστική εμένα μου λένε ότι το πρώτο μέτωπο ήταν στην περιοχή της Ξηρονομής και λίγο μετά ένα δεύτερο μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο, σε απόσταση που δύσκολο να πεις ότι υπήρξε κυλίδωση. Δεν υπενήσουμε τίποτε.
4: Δεν μιλάμε για κυλίδωση. Εγώ σας περιγράφω για την πυρκαγιά αυτή που αυτή τη στιγμή.
1: Και προφανώς καμία πυρκαγιά δεν ξεκινά από αυτανάφλεξη, έτσι.
4: Ακριβώς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το επισημαίνετε αυτό, γιατί η ουσιαστική κουβέντα που πρέπει να κάνουμε είναι το γιατί έχουμε ενάρξη πυρκαγιών σε μια τέτοια ημέρα. Και δεν το λέω καθόλου συνωμοσιολογικά. Γιατί δυστυχώς όταν δεν γνωρίζουμε τα αίτια έναρξης των πυρκαγιών, προφανώς και η ΔΑΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, τα γνωρίζει και κάνει εξαιρετικότατο έργο, αλλά όταν τα αίτια έναρξης των πυρκαγιών, προφανώς και η ΔΑΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, τα γνωρίζει και κάνει εξαιρετικότατο έργο, αλλά όταν δεν υπάρχει ελεύθερα διαθέσιμη αυτή η πληροφορία, θα ήταν

0: αυτή στο ποικίλο όρος ξεκίνησε από το άλλο και πάει λέγοντας.
1: Κύριε Γιάννα, ρε, εδώ ξέρουμε ήδη πάντως.
0: Δώστε μου δύο λεπτά.
1: Παρακαλώ, εννοείται όσο χρόνο θέλετε. Ναι.
0: Να σας εξηγήσω γιατί είναι σημαντικό. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να πατάξουμε τη συνωμοσιολογία. Και πατάσσοντας τη συνωμοσιολογία, θα μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο και να αποφύγουμε στο μέλλον.
1: Επειδή έχετε ανοίξει πολύ.
0: Καγιόλα ναι. Από κάποιον που κάνει εργασίες με τροχό, για παράδειγμα.
1: Ναι. Εργασίες με τροχό γίνονταν στο Γήθιο, στη φωτιά που έχασε τη ζωή του ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής εκεί του τοπικού τμήματος, 26 χρονών παλικάρι, ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, 26 χρονών παλικάρι. Έχασε τη ζωή του επειδή εισέπνευσε τοξικό καπνό, επειδή έτρεξε πρώτο στη φωτιά, γιατί και επικρίσεις κάποιοι λένε για τους πυροσβέστες που τρέχουν πρώτοι. Πρώτη με κίνδυνο της ζωής τους, το παλικάρι αυτό χάθηκε. Και ξέρουμε ότι η φωτιά αυτή ξεκίνησε από εργασίες με τροχό. Έχει συλληφθεί ο χειριστής του τροχού, έχει συλληφθεί ο μηχανικός. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Προφανώς ζήτησαν προθεσμία και θα απολογηθούν την Δευτέρα. Ξέρουμε επίσης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, σύμφωνα με τον ακριτικό της πυροσβεστικής και για το Ρέθυμνο, ότι η φωτιά αποδίδεται σύμφωνα με την πυροσβεστική σε ταλάντωση στους πυλώνες της ΔΕΗ, του ΔΔΕ, τις ξύλινες αυτές κολόνες, ότι δημιουργήθηκαν σπινθήρες και από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Αυτό λέει το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Ο διαχειριστής του Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας λέει ότι μην αποδίδεται όλες τις ευθύνες για τις φωτιές.
0: Όλη αυτή την καταγραφή λοιπόν, ναι, την οποία βγήκαν όντως για τα συγκεκριμένα περιστατικά και στο παρελθόν έχουν βγει για διάφορα άλλα συμβάντα πυρκαγιών, θα πρέπει να την κάνουμε συστηματικά και να υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό. Διότι το
2: ναι, γιατί και από
0: άλλες
2: χρονιές, κύριε Γιάννη, εδώ ήμασταν και τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα και με το Μάκη και τα συζητούσαμε και με στελέχη της πυροσβεστικής. Αυτό που δείχνουν και τα στοιχεία, όπως έχουν καταγραφεί αυτό που μας λέτε, είναι από αμέλεια τα περισσότερα περιστατικά.
0: Επομένως, σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε? Ότι δεν φταίει ο κακός ο καιρός. Ο κακός ο καιρός και η κλιματική αλλαγή έχουν δημιουργήσει απλά το σκηνικό επάνω στο οποίο παίζει η φωτιά. Η φωτιά δεν θα μπει από τον άνεμο, ούτε επειδή έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ούτε από αυτά
0: να φύγει. Θα πάω να πετάξω ένα τσιγάρο, για παράδειγμα. Ναι. Επομένως, πρέπει να πάμε πίσω στα χωριά, ξεκινώντας από εκεί, από τον απλό άνθρωπο, από την κοινότητα, όπως λέω, και να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Να εκπαιδεύουμε το κόσμο.
1: Κύριε Γιάννα, ρε, επειδή είπατε και για τη συνωμοσιολογία, εχθές λοιπόν παρακολουθώντας αργά το βράδυ από τους τηλεοπτικούς σταθμούς την κάλυψη των μετόπων της πυρκαγιάς, 73 εστίες, είπε το απόγευμα ο κύριος Βαθρακογιάννης, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ότι ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο, αυτό το είπε περίπου στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής, αναφερόμενος στο χρονικό διάστημα από ώρα 6 το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι ώρα 6 Παρασκευής, 73 φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Άκουγα λοιπόν μία κοπέλα, μία μικρή κοπέλα στο Πόρτο Γερμενό να λέει, κατά τη γνώμη μου, αυτό που είναι η επιτομή της συνωμοσιολογίας. Έλεγε λοιπόν, αναφερόμενη στην φωτιά, τι να πω, όλο αυτό γίνεται για να μπουν ανεμογεννήτριες, το ξέρουμε όλοι. Αυτό έλεγε. Και πραγματικά ανατρίχιασα όταν βλέπω πόσο διαδεδομένες είναι τέτοιες ανόητες απόψεις. Τέτοιες απόψεις πραγματικά που δεν εδράζονται πουθενά. Ότι κάποιος βάζει τις φωτιές ή κάποιος αφήνει να μπουν οι φωτιές για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες.
0: Κύριε Πολάτη, για να μπορέσει να πεταχθεί αυτό, το οποίο συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, για να μπορέσουμε να το πατάξουμε αυτό, χρειαζόμαστε την αλήθεια, την ειλικρινή καταγραφή. Δεν λέω ότι δεν γίνεται καταγραφή, μην παρεξηγηθώ.
1: Αλλά με τον ίδιο τρόπο.
0: Ο κόσμος να γνωρίζει στο τέλος κάθε αντιπυρικής περίοδου ότι είχαμε 9.000 περιστατικά πυρκαγιών. Εξετάστηκαν, γιατί δεν μπορούν να εξεταστούν προφανώς όλα, κάποια ας πούμε θα τα καταστήλουμε εν τη γενέση τους. Οπότε δεν θα μπορεί να μην υπάρξει και καταγραφή. Αλλά από τα 9.000 για παράδειγμα περιστατικά πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν, εξετάστηκαν τα 1.000 θα σας πω εγώ από τη ΔΕΕ και τεκμηριώθηκαν αναλυτικά οι αιτίες. Καύσεις καλλιεργιών τόσες, δίκτυο τόσες, μπάρμπεκιου τόσες, τσιγάρα τόσες. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς που πιστεύουν ότι θέλουν να μας κάψουν οι Τούρκοι, ότι θέλουν να βάλουν παντού ανεμογεννήτρες, ότι θέλουν να μας αποσταθεροποιήσουν σαν χώρα. Διαφορετικά, θα είμαστε, ξαναλέω, κάθε καλοκαίρι εδώ και θα επιτρέπουμε να κάνουμε συζητήσεις και να προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι

0: δεν είναι το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών κοινωνικό πρόβλημα. Είναι βαθύτατα κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Όταν το καταλάβουμε και βάλουμε όλα αυτά τα οποία συζητάμε στα σχολεία από τα παιδιά μας, τότε έχουμε μια ελπίδα να μην τους αφήσουμε πίσω καμένη γη εντελώς.
1: Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος είναι πυρομετεωρολόγος. Σας ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε
1: πολύ, κύριε Γιάνναρε. Και για την υπομονή σας, αλλά κυρίως νομίζω με την ενάργεια και την σαφήνεια με την οποία εκφράζει τις απόψεις του. Μας ανέφερε ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα. Μας ανέφερε ποια είναι η κατάσταση τώρα στο μέτωπο της Δυτικής Αττικής, στο Πόρτο Γερμενό, και το πού κατευθύνεται η φωτιά, και το τι συμβαίνει και στο άλλο μεγάλο μέτωπο, στην Αιγιάλια.
2: Λοιπόν, να στείλουμε και γρήγορα και τις καλημέρες μας και στη Δέσποινα που λέει μια αναφορά και στα ζώα που θυσιάζονται δεμένα μέσα στις φωτιές. Είναι καλό να αφήνονται ελεύθερα, να μην κλείνονται στα σπίτια. Το καλύτερο είναι, αν εγκαταλείπετε το σπίτι σας, να παίρνετε μαζί και τα ζωάκια σας.
1: Έχετε χώρο να πάρετε οπωσδήποτε τα ζωάκια σας.
2: Ή αν δείτε σε κάποιο γειτονικό σπίτι.
1: Ναι, δεν πιστεύω τώρα πάντως οι άνθρωποι που αγαπούν τόσο πολύ τα κατοικίδια τους και είναι τόσο δεμένοι ότι θα το άφηναν. Ίσως, δεν ξέρω, ίσως είναι ο πανικός της στιγμής. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος
2: δεν βρίσκονται στο σπίτι τους εκείνη τη στιγμή, ναι, μπορεί να έχουν πάει για τα ψώνια, ναι, τους, αν είναι σε...
1: Δεν θέλω να πιστέψω δηλαδή ότι κάποιος άνθρωπος,
2: κανείς
1: ο οποίος έχει ένα
2: πιστέψει,
1: κατοικίδιο, το αφήνει, το εγκαταλείπει στην τύχη του σε τέτοιες οριακές συνθήκες που ξέρουμε τα ζωάκια πόσο τρέμουν από τους θορύβους, από τις εκρήξεις, από γεγονότα που είναι πέρα από την λογική.
2: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας τάση για σήμερα. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη είναι η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στα δύο μέτωπα πυρκαγιών, στο Πόρτο Γερμανό και το Αίγιο, σε μια προσπάθεια να ανακόψουν τη δυναμική της φωτιάς και να τις θέσουν υπό έλεγχο. Ο οικισμός του Μίτικα βρίσκεται σε πύρινο κλοιό και ήδη σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Νεραζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Το μέτωπο κινείται προς τα δυτικά. Γίνεται προσπάθεια να μην περάσει το ποτάμι του Φίνικα, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Το ενεργό μέτωπο είναι πάνω από το κουρταλιώτικο φαράγγι, δήλωσε στο σταθμό μας ο Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Στο κόκκινο σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά στην Αττική και την Νότια Εύβοια, ενώ πολύ ψηλός παραμένει σε πολλές περιοχές της χώρας. Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Η εκτροπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα στο 123ο χιλιόμετρο. Κανονικά διεξάγονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια μετά τη βελτίωση του καιρού, με πληρότητα σχεδόν 100%. Αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, αυξημένη η κίνηση γύρω από το λιμάνι. Στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει περισσότεροι από 48.000 μετανάστες από τους περίπου 50.000 που εισήλθαν μαζικά στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Και ο καιρός έθριος, 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 35 λεπτά μετά τις 10, στο Air News Radio 105,8. Να πούμε τις καλημέρες μας, να πούμε τον καλό μήνα, όσο δύσκολα κι αν μπήκε αυτός ο Αύγουστος.
1: Να πούμε μεγάλη ψυχραιμία, να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών όσοι μας ακούτε τώρα από τα μέτωπα της φωτιάς, και είναι πολλά σε όλη την επικράτεια. Οι συνθήκες είναι ακραίες, ειδικά για σήμερα, για την Αττική, για την Εύβοια, για την Βιωτία. Είναι σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά που αυτή τη στιγμή είναι στο Πόρτο Γερμενό, και η εκτίμηση είναι ότι μπορεί να κατευθυνθεί προς την περιοχή της Ψάθας και του Αλεποχωρίου. Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά επίσης στην περιοχή της Αχαΐας, στην Αιγιάλια. Θα μας τα πει όμως αμέσως όλα αναλυτικά ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός. Κύριε Αρτοπιέ,
0: καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα από το επιχειρησιακό μας κέντρο σε μια αντικειμενικά πάρα πολύ δύσκολη ημέρα, η οποία ξεκίνησε από χθες και συνεχίζεται σήμερα. Να σας δώσω να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλους και έντονους ρηπαίους ανέμους στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό, καθώς επίσης και στη Δόβρενα, όπου έχουμε την άλλη φωτιά, η οποία είναι πιο βόρεια-βορειοανατολικά. Είναι οι δύο δύσκολες πυρκαγιές οι οποίες μας απασχολούν αυτή την ώρα, μαζί με την πυρκαγιά η οποία μένεται αυτή τη στιγμή στο πανόραμα Αιγιαλίας, είναι πάνω από τα Σελιανίτικα, στην Εθνική Οδό, ακριβώς από πάνω, όπου το πιο δύσκολο μέτωπο φυσικά, το οποίο απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις και έχουμε απασχολήσει πάρα πολύ μεγάλο προσωπικό και ένα αέρια μέσα, τα οποία όμως δυστυχώς λόγω αναταράξεων δεν είναι δυνατόν να πετάξουν. Έχουμε 325 πυροσβεστικούς υπαλλήλους διαθέσει για αυτή τη δύσκολη πυρκαγιά, με 18 ομάδες σε κομμάτων, σε 92 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα. Και όπως σας είπα, έχουν πάρει εντολή απογείωσης 18 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, τα οποία όμως δυστυχώς λόγω των αναταράξεων και του καιρού, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό με πολύ έντονους ρηπαίους ανέμους, δεν είναι εύκολο να πετάξουν, και προσπαθούμε να βρούμε αυτό το παράθυρο, το χρονικό παράθυρο, προκειμένου
1: να
2: πραγματοποιήσουν.
1: Ψήφι που έχετε, κύριε Αρτοπιέ, είναι λεπτό-λεπτό, ημίωρο-ημίωρο, για να δείτε πότε θα μπορέσουν τα εναέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα να πετάξουν στο Πόρτο Γερμενό.
2: Αυτό είναι σωστό, διότι προσπαθούμε, όπως είπατε, κάθε 10 λεπτά, κάθε ένα τέταρτο να βρούμε αυτό το χρονικό παράθυρο, την ευκαιρία που θα μας δοθεί από τον καιρό, προκειμένου να υπογειωθούν τα 29 εναέρια μέσα, όπως σας είπα, και να κάνουν την πολύτιμη αεροπυρόσβεση την οποία έχουμε αυτή τη ανάγκη. Επιχειρούν ωστόσο πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις υπό πολύ αντίξωες συνθήκες, αυτό είναι αντικειμενικό. Και αυτή τη στιγμή τα δεδομένα, τα επιχειρησιακά δεδομένα τα οποία έχουμε από αυτή τη δύσκολη πυρκαγιά, είναι ότι έχουμε τρία μεγάλα μέτωπα, ξεκινώντας από το Πόρτο Γερμενό, όπου έχουν πολύ μεγάλες ισχυρές δυνάμεις εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Υπάρχουν και υλικές ζημιές στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Στην Αγία Παρασκευή, ένα άλλο μεγάλο μέτωπο το οποίο θα μας απασχολεί, το οποίο βρίσκεται ανατολικά από το Πόρτο Γερμενό, και το άλλο, το νότιο μέτωπο, είναι προς την περιοχή του Μύτικα. Και στις τρεις αυτές περιοχές που σας ανέφερα, Πόρτο Γερμενό, ανατολικά Αγία Παρασκευή και Μύτικας, έχουν διασπαρεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες μόνο πυροσβεστικές δυνάμεις και τα πεζοπόρα τμήματα των δασοκομάντων, οι οποίες δυνάμεις προσπαθούν με κάθε τρόπο να ανασχέσουν αυτό το πολύ δύσκολο, τα τρία δύσκολα μέτωπα. Είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση υπό δύσκολες αντίξωες συνθήκες.
1: Προς τα πού κατευθύνονται αυτά τα μέτωπα, έχετε εικόνα αυτή τη στιγμή, μπορείτε να μας μεταφέρετε για όσους μας ακούν, περιμένοντας και τα μηνύματα για ετοιμότητα από το 112 ή ό,τι άλλο χρειαστεί να κάνουν?
2: Το ένα μέτωπο κινείται, όπως σας είπα, στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό.
1: Ναι.
2: Το άλλο είναι στην Αγία Παρασκευή, ανατολικά από το Πόρτο Γερμενό, και το άλλο βρίσκεται προς την περιοχή του Μύτικα, στο νότιο, είναι το νότιο μέτωπο. Και τα τρία είναι πολύ ενεργά.
0: Έχουμε... Και πιθανόν να μην γίνουν ένα μέτωπο αυτά.
2: Όχι, δεν θα γίνουν ένα μέτωπο. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και τα τρία αυτά, τα ξεκομμένα μέτωπα, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα, διότι απλώνονται, μπορώ να πω, προς ακαθόριστες κατευθύνσεις. Να φανταστείτε ότι ενώ φυσάει ένας βόρειος άνεμος, αυτή τη στιγμή πολύ έντονος πάνω από την περιοχή της πυρκαγιάς, κινείται με την ουρά της πυρκαγιάς, όπως λέμε στην πυροσβεστική ορολογία, προς την περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ανατολικά δηλαδή. Κάτι το οποίο χρειάζεται να διασπαρούν οι δυνάμεις να πάνε και εκεί. Και το άλλο κομμάτι που θα περιμέναμε ότι θα πήγαινε η φωτιά προς το νότιο κομμάτι, προς το Μύτικα δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει απλώσει και προς τον Πόρτο Γερμενό και προς το Μύτικα και προς την Αγία Παρασκευή. Αυτά είναι τα τρία ενεργά μέτωπα αυτή τη στιγμή στην περιοχή.
1: Οι συνθήκες σας επιτρέπουν να κάνετε κάποιο είδους αντιπυρικές ζώνες για να πείτε ότι την κόβουμε 10 χιλιόμετρα, 15, 20 χιλιόμετρα από εκεί που είναι τώρα το μέτωπο της φωτιάς?
2: Υπάρχουν χωματουργικά μηχανήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Υπάρχει αυτή η διοίκηση αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών που πούμε, προωθητήρες γεών. Μεγάλα μηχανήματα χωματουργικά, όπως και μηχανήματα των Δήμων και των Περιφερειών, έρχονται στο σημείο και γίνονται επάνω στην κατάσβεση, γίνονται ταυτόχρονα και αντιπυρικές ζώνες, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Ωστόσο, αντιλαμβάνεσαι ότι με 7 μποφόρ δημιουργούνται τόσο πολύ μεγάλες κυλιακές δόσεις. Δηλαδή, μιλάμε για τις κάφτρες οι οποίες πετάγονται μέσα από το χώρο της πυρκαγιάς και μεταδίδονται σε μεγάλες αποστάσεις. Που πολλές φορές, φανταστείτε, η μεταφορά των. Θα σας μεταφέρω αυτό το οποίο μου λένε και οι συνάδελφοί μας από το πεδίο. Ότι πολλές φορές εκατομμύρια κάφτες περνάνε πάνω από τα πυροσβεστικά οχήματα σε πολύ μεγάλες αποστάσεις και δημιουργούν νέα μέτωπα, νέα θερμά σημεία. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τις κυλιδώσεις, πολύ έντονες κυλιδώσεις, που βοηθούν οι άνεμοι σε αυτό και δημιουργούν την πυροδότηση νέων μετώπων. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στην Αιγιαλία, στο πανόραμα Αιγιαλίας, είναι μια περιοχή πάνω από τα Σελιανίτικα, έχουμε ανοίξει, υπάρχουν δύο ανοιχτά μέτωπα, όπου και εκεί έχουμε μείνει μετά το 112. Το ένα είναι στο βόρειο κομμάτι του πανοράματος Αιγιαλίας προς το Νέο Αιγαίο και το άλλο είναι νότια προς την Αραβωνίτσα. Και εκεί επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, 75 πυροσβέστες, 4 ομάδες οικομάντες, 21 υδροφόρα οχήματα, 4 σκάφη, 2 ελικόπτερα και τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Οι άνεμοι που φυσούν είναι λίγο πιο ήπιοι, μπορώ να πω, και ίσως η πυρκαγιά μπορεί αυτή να δουλευτεί καλύτερα, όπως λέμε. Επομένως, το κυριότερο μέτωπο ξεκάθαρα είναι το Πόρτο Γερμενό, η Αγία Παρασκευή, ο Μύτικας. Και θα ήθελαμε από την συχνότητά σας να παρακαλέσουμε όλους τους ακροατές που μας ακούν πολύ μεγάλη προσοχή στα μηνύματα τα οποία αποστέλλονται από το 112, από τις εκκλήσεις των δημόσιων αρχών, προκειμένου να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Το μήνυμα του 112 θα εκπαιδευθεί, θα αποσταλεί εγκαίρως. Αυτό είναι η σπουδαιότητα του μηνύματος. Μιλάμε για τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς, η οποία θα υπάρχει στην επόμενη μία ή δύο ώρες. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να προστατεύουμε κυρίως τους κατοίκους, τους τουρίστες όλων αυτών των περιοχών.
0: Μέχρι στιγμής ποιες περιοχές έχουν κενωθεί, γιατί εστάλησε νωρίτερα το πρωί 112?
2: Κοιτάξτε, και στο Πόρτο Γερμενό υπάρχει μήνυμα προληπτικής οργανωμένης απομάκρυνσης και στο Προσύλι, προς Μάνδρα. Στις 2 και 5 είχαμε απομάκρυνση από το Πόρτο Γερμενό προς το λιμάνι του Πόρτο Γερμενού. Είχαμε την απομάκρυνση στις 2 και 10 τη νύχτα από το Αλεποχώρι και τα Μέγαρα προς Μέγαρα. Στις 3 και 16 είχαμε πάλι απομάκρυνση από το Πόρτο Γερμενό προς το λιμάνι του Πόρτο Γερμενού, όπως σας είπα. Όλη τη νύχτα έχουν δοθεί μηνύματα το 112 προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Αντιλαμβάνεστε ότι το Πόρτο Γερμενό ήταν μια περιοχή η οποία μας απασχολούσε και μας απασχολεί ακόμα. Έχουμε την προσοχή μας στραμμένη εκεί και στα τρία σημεία που σας είπα, στην Αγία Παρασκευή και και στο Μύτικα, στον οικισμό του Μύτικα. Όπως επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε και μέτωπο το οποίο είχε ξεκινήσει από χθες 7.30 το πρωί στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει ένα ανοιχτό μέτωπο στο χωριό Δόβρενα και εκεί έχουν δοθεί μηνύματα το 112.
1: Αλλά συγγνώμη, η φωτιά αυτή η χθεσινή που ξεκίνησε από την Ξηρονομή ώρα 7.30 το πρωί έχει απλωθεί προς την αποβιωτία Δυτική Αττική, Περιφέρεια Αττικής, είναι στο Πόρτο Γερμενό, είναι σε αυτά τα τρία μέτωπα που μας περιγράψατε, στην Αγία Παρασκευή, στο Μύτικα και στο Πόρτο Γερμενό, και παραμένει και το μέτωπο της στην Ξηρονομή.
2: Στην Βιωτία χθες, σε 7:35 είχαμε την πρώτη εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή της Ξηρονομής. Μετά από περίπου μια μισή ώρα, σε 9:05 συγκεκριμένα, ξεκίνησε η δεύτερη μεγάλη φωτιά προς το παραλιακό μέτωπο, ανεξάρτητη από την Ξηρονομή, στον Άγιο Βασίλειο και Καλαμάκι Βιωτίας. Είναι οι δύο οικισμοί, το παράλιο μέτωπο, στο νότιο κομμάτι της Βιωτίας, στο νότιο κομμάτι 40 χιλιόμετρα μακριά από την Ξηρονομή. Το κομμάτι του Αγίου Βασιλείου κινήθηκε ανατολικά, προς την περιοχή του Πόρτου Γερμενού, και το κομμάτι της Ξηρονομής κατευθύνθηκε προς τη Δόβρενα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αντιμετωπίζουμε το κομμάτι της Δόβρενας που είναι ενεργό και το πιο δύσκολο κομμάτι το οποίο μας απασχολεί αυτή τη στιγμή όπως σας είπα, το πρώτο.
1: Μήπως έχετε πληροφορίες πώς ξέσπασαν αυτά τα δύο μέτωπα 40 χιλιόμετρα το ένα από το άλλο, αυτανάφλεξη ήταν ή...
2: Κοιτάξτε, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτό που λέμε η αυτανάφλεξη. Πάντα υπάρχει κάποια αιτία. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα τοπικά ανακριτικά κλιμάκια έχουν σπεύσει από την πρώτη στιγμή στην περιοχή, συλλέγουν στοιχεία, συλλέγουν πληροφορίες και όπως είδατε και στις υπόλοιπες προηγούμενες περιπτώσεις πυρκαγιών, έχουμε συλλέξει στοιχεία, έχουν αποδοθεί στην δικαιοσύνη αυτοί οι οποίοι ήταν υπέτειοι αυτών των πυρκαγιών. Οπότε λοιπόν θα περιμένουν τα αποτελέσματα των ερευνών της Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα.
1: Ρωτάει ένας ακροατής ο Γιώργος αν έχετε εικόνα πόσα σπίτια μπορεί να έχουν παραδοθεί στις φλόγες στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό.
2: Υπάρχουν αναφορές για αρκετά σπίτια που έχουν υποστεί υλικές ζημιές. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και η κατάσβεση παράλληλα με τη διάσωση, αν χρειαστεί, των πολιτών. Η καταγραφή όλων αυτών θα γίνει αμέσως μόλις ηρεμήσουν τα πράγματα, μόλις αποκλιμακωθεί η κατάσταση, όπου θα υπάρχει αντίστοιχο κλιμάκιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για την καταγραφή των ζημιών σε ό,τι αφορά τα σπίτια, το ζωικό κεφάλαιο και όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε περίπτωση υλικών ζημιών.
1: Το μετεωρολογικό δελτίο που έχει πυροσβεστική, τι λέει κύριε Αρτοπιέ, μέχρι ποια ώρα θα είναι πολύ δύσκολες συνθήκες σήμερα?
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχουμε σαν ενημέρωση είναι το γεγονός ότι θα εξασθενήσει κάποια στιγμή το απόγευμα, μέχρι το απόγευμα, αλλά θα ενισχυθούν πάλι τη νύχτα προς Κυριακή, δηλαδή θα υπάρχει, ενδεχομένως θα το δούμε κιόλας τις επόμενες ώρες, ένα μικρό χρονικό παράθυρο εξασθένισης των ανέμων, μην φανταστείτε ένα-δύο μποφόρ κάτω, αλλά θα ενισχυθούν και πάλι οι άνεμοι αργότερο το βράδυ. Τι είναι η πρόβλεψη?
1: Μάλιστα. Περίπου τι ώρα για να όσοι μας ακούν να ξέρουν και εκείνη την ώρα, γιατί υποθέτω και η πυροσβεστική πρέπει να κάνει μια εναλλαγή στις δυνάμεις. Οι άνθρωποι αυτοί που μας περιγράψατε, είτε είναι πυροσβεστικοί, είτε είναι αξιωματικοί της πυροσβεστικής, είτε είναι εποχικοί πυροσβέστες, είτε είναι εθελοντές, είτε είναι εργαζόμενοι. Ναι. Πόσες ώρες συνεχώς εργάζονται, πόσες ώρες παλεύουν με τα μέτωπα της φωτιάς?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το συνολικό προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος,
1: ναι,
2: τελεί σε καθεστώς γενικής επιφυλακής για την αντιμετώπιση όλων αυτών των συμβάτων, που σημαίνει αυτό ότι φανταστείτε σε όλη την επικράτεια οι πυροσβέστες μας εναλλάσσονται στις βάρδιες, γίνονται αλλαγές του προσωπικού, φυσικά υπάρχει καταπώνηση, φυσικά υπάρχει η μεγάλη πίεση στο μέτωπο των επιχειρήσεων αν ένας πυροσβέστης σταθεί για 2-3 ώρες σε ένα πολύ ενεργό μέτωπο υπό εκατοντάδες βαθμών Κελσίου. Είναι μια μεγάλη θερμική καταπώνηση πάνω απ' όλα, ακόμα και τη νύχτα. Και μάλιστα αυτό το οποίο προέχει είναι η ασφάλεια και του πυροσβεστικού προσωπικού φυσικά, μαζί με την ασφάλεια των πολιτών οι οποίοι βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα πρέπει και οι πυροσβέστες μας να προσέχουν και οι πολίτες να ακούν τα μηνύματα των δημοσίων αρχών. Κάθε φορά που εκπέμπεται ένα μήνυμα 112, θα πρέπει σε αυτό το μήνυμα να ακούμε και να κάνουμε ακριβώς, να ακολουθούμε ακριβώς τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, διότι αυτό είναι το μήνυμα το οποίο μας οδηγεί στην ασφάλεια. Σε καθεστώς λοιπόν γενικής επιφυλακής, αυτή είναι η απάντηση, το πυροσβεστικό προσωπικό, και αναμένοντας και τα εναέρια μέσα, τα οποία πιστεύουν θα βοηθήσουν πολύ, αν εξασθενήσουν και μας δοθεί το χρονικό παράθυρο, αυτή η ευκαιρία για να μπουν και να κάνουν κατασβέση από αέρος.
1: Πόσοι έχουν μπει φυλακή και πόσο για εμπρισμό με δόλο και από πρόφηση.
0: Για πόσο χρόνο έχουν μπει φυλακή.
1: Καλά, τώρα για πόσο χρόνο τώρα δεν μπορεί να το πει ο κύριος Αρτοπιός, αλλά ίσως ως εκπρόσωπος της πυροσβεστικής έχετε στοιχεία για το πόσες τέτοιες προκλήσεις πυρκαγιάς αποδίδονται σε εμπρισμό.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν 235 συλλήψεις πολιτών. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι από αμέλεια, δηλαδή από αμελείς ενέργειες, και αυτό είναι το οποίο έχουμε σταθεί από την πρώτη στιγμή. Βεβαίως, είτε είναι από αμέλεια είτε είναι από πρόθεση, το καταστροφικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Καταλήγουμε στην εκδήλωση πυρκαγιών, και μάλιστα πυρκαγιών οι οποίες μπορεί να είναι και θανατηφόρες πολλές φορές και να επιφέρουν απώλειες.
1: Όπως το είδαμε στο Γήθιο που χάθηκε ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το πυροσβεστικό σώμα έχει κηρύξει τριήμερο πένθος, όπως γνωρίζετε. Είναι μεσίστιες οι σημαίες σε όλους τους ιστούς των πυροσβεστικών υπηρεσιών, σε όλη την Ελλάδα φυσικά, σε ένδειξη πένθους, σεβασμού και ευγνωμοσύνη σε αυτό που προσέφεραν οι ηρωικοί τρεις πυροσβέστες οι οποίοι έπαιζαν στο βωμό του καθήκοντος. Είναι λοιπόν μια δύσκολη μέρα, ενώ ταυτόχρονα ενθυμούμαστε όλοι τον ηρωισμό τον οποίο επέδειξαν οι τρεις πυροσβέστες μας, οι δύο πυροσβέστες στην Κρήτη, στο Ρέθινο, και ο ηρωικός πυροσβέστης στο Γήθιο, ο οποίος χθες κηδεύτηκε στο Αγρίνιο με την Έσυρο. Αιωνία η μνήμη τους, θα το θυμόμαστε πάντα. Παρ' όλα αυτά, οφείλουμε να συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό με υποφελία των Ελλήνων πολιτών. Και ζητάμε και σήμερα τη συνεργασία τους προκειμένου να ξεπεραστεί αυτή η δύσκολη μέρα με 5 δίκτυα επικοινωνιότητας στην Αττική, στην Εύβοια, με 4 δίκτυα επικοινωνιότητας σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, με ακραίες συνθήκες πυρομετεωρολογικές. Ζητάμε λοιπόν και τη συνεργασία τους. Καμία ενέργεια σήμερα στην Έπετρο που μπορεί να προκληθεί φωτιά, θερμότητα, καύση. Δεν ανάβουμε φωτιά σήμερα για κανέναν απολύτως λόγο.
1: Κύριε Ρωτοποιέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γιάννης Ρωτοποιός, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, και τον ευχαριστούμε πολύ, είναι, γιατί είναι τρεις οι πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Είναι ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης στο Γήθιο που κηδεύτηκε χθες στο Παλικάρι, είναι ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης στο Ρέθυμνο.
0: Γιατί ουσιαστικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι επιχειρούν σε συνθήκες πολέμου από τα πλάνα που βλέπουμε, με όλες αυτές τις δυσκολίες που μας περιέγραψε και ο κύριος Αρτοποιός, και συνεχίζουν και σήμερα. Βέβαια δεν είναι μόνο η σημερινή ημέρα δύσκολη, ήταν και οι προηγούμενες. Μάκη, είδες τι έγινε και στην Πάρο με την φωτιά που είχε ξεσπάσει εκεί, θα συνδεθούμε και στην συνέχεια, και στο Νότιο Ρέθυμνο, εκεί που βέβαια υπάρχει πάλι ο κίνδυνος σήμερα, είχαμε και κάποιες αναζωπηρώσεις, και το δάσος, το φοινικό δάσος εκεί στην Πρέβαλη, ευτυχώς το μεγαλύτερο μέρος διασώθηκε, μια πανέμορφη τοποθεσία η οποία καταστράφηκε. Είχαμε και στη Λέσβο και το πλωμάρι που επίσης κάηκε μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή, δεν είναι απλά να τα λέμε, να τα κάνουμε και στην πράξη. Ειδικά οι μέρες που είναι τόσο ταμποφόρ, είναι πολλά ταμποφόρ. Αποφεύγουμε όλες αυτές τις εργασίες, το λέμε και θα το ξαναλέμε, ας γινόμαστε γραφικοί.
1: Όχι απλώς αποφεύγουμε τον, απαγορεύονται.
0: Απαγορεύεται.
1: Καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Καμία. Καμία θερμή εργασία για κανένα λόγο. Προσοχή οι καπνιστές με τα τσιγάρα τους. Για κανένα λόγο
0: όχι
1: φωτιά.
0: Όχι barbecue.
1: Για κανένα λόγο εργασίες με τροχούς.
0: Όλα αυτά. Λοιπόν,
1: να πάμε
0: στην Γιάλια, να βρούμε την Αθανασία Σταμοπούλου. Μας είπε ότι είναι ένα μέτωπο που επίσης απασχολεί την πυροσβεστική, ο κύριος Αρτοποιός, αλλά η Αθανασία θα μας μεταφέρει την εικόνα τώρα.
1: Γεια σου, Αθανασία.
0: Γεια σου, Αθανασία.
3: Γεια σου, Μάκη, γεια σου, Ντόνα. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά είμαι στο νέο Ερμηνεό της Δυτικής Γιάλιας, όπου εξακολουθεί να είναι μια καλύτερη εικόνα μεν, όμως έχουμε αναζωπηρώσεις. Γιατί χθες το απόγευμα, από χθες το απόγευμα στην γύρω περιοχή ξεκίνησε μια πυρκαγιά.
1: Κάνε μια μικρή παύση, σε παρακαλώ, να δούμε το Earth News, γιατί αναμένεται 112 για την Βιωτία, για την κοινότητα Λιβαδόστρας.
4: Από ό,τι κατάλαβα, είναι σε πλήρη εξέλιξη.
5: Όχι,
4: και αυτό το μέτωπο.
5: Αυτή τη στιγμή γίνεται λίγο χαμός. Περιμένουμε τα εναέρια. Τώρα ακούγεται ένα ελικόπτερο Ericsson που έρχεται.
4: Ναι.
5: Περιμέναμε πολλή ώρα. Ελπίζω να
1: είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Θηβαίων.
0: Ο κύριος Ανδριανός ήχησε 112 λοιπόν για την κοινότητα Λιβαδόστρα στην Βιωτία, εντολή εκένωσης. Αθανασία, να επιστρέψουμε σε σένα όμως.
1: Στο μέτωπο της Αιγιάλιας.
3: Σας έλεγα ότι είναι καλύτερη εικόνα εδώ στην Αιγιάλια, έχουν δυνατούς ανέμους. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε και συνεχείς αναζωπηρώσεις στην περιοχή. Η φωτιά ξεκίνησε χθες από τις 5 τεραντιές το απόγευμα. Λόγω του προχωρημένου ώρες δεν μπορούσε να γίνει ρήψη νερού από εναέρια μέσα, οπότε πήρε γρήγορα διαστάσεις η
6: την πυρκαγιά αυτή λόγω και των πολύ ισχυρών ανέμων που έκανε και συνεχίζουν παιδιά και πνέουν, αν μπορείτε να το ακούτε.
0: Νομίζω εδώ περνάει και από την σύνδεση ο αέρας.
6: Πολύ δυνατή η άνεμη. Δεκάδες εκτάσεις, χιλιάδες εκτάσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ έχει παραδοθεί ολοκληρώσει στις φλόγες και ένα εξοχικό, μια εξοχική κατοικία στις κορυφές του βουνού που βρίσκομαι με την κάμερα του Earth News τώρα. Σε φυλακή όλη η πυροσβεστική δύναμη και η εναέρια και η επίγεια έχει κάποια λεπτά να πετάξει ένα αέριο μέσο και όπως βλέπω έχουμε αυτό που σας λέω και πρέπει να προβληματίζει την πυροσβεστική και νομίζω ότι προβληματίζει είναι ο δυνατός άνεμος σε συνδυασμό με τις αναζωπηρώσεις οι οποίες δημιουργούνται είτε από μικρά καρβουνάκια είτε από μικρά καντιλάκια και παίρνουν γρήγορα διαστάσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου.
1: Ας το είπε και ο κύριος Αρτοπιός ακριβώς αυτό που λέει η Αθανασία Σταμοπούλου, ότι οι πυροσβέστες που είναι στο μέτωπο της φωτιάς λένε ότι πάνω από τα οχήματά τους περνάνε εκατομμύρια καύτρες με αυτούς τους ανέμους και μεταδίδουν την φωτιά σε οποιοδήποτε σημείο. Οπότε καταλαβαίνεις, αν υπάρχουν κάπου πευκοβελώνες, αν υπάρχουν άλλα ξερά χόρτα, αν υπάρχουν όπως λες, αν υπάρχει καύσιμη ύλη που με τέτοιο καιρό είναι πολύ εύκολο να υπάρχει καύσιμη ύλη. Βλέπουμε επίσης σε πολλές περιοχές ότι δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα, είτε είναι ιδιωτικά είτε είναι δημόσιες γαίες, δεν ξέρω. Σε πολλές περιοχές βλέπεις ότι δεν έχουν καθαριστεί.
0: Ναι, συμβαίνει και αυτό. Έχω δει και σε αρκετούς δήμους να μην μαζεύονται τα σκουπίδια. Πολύ σημαντικό και αυτό, ειδικά σε περιοχές που είναι εξοχικές τέλος πάντων. Και καταλαβαίνεις ότι πάει και περισσότερος κόσμος και τουρίστες και οι άνθρωποι που έχουν εκεί τις κατοικίες τους για να περάσουν τις διακοπές τους. Και βλέπεις στίβες από σκουπίδια και καταλαβαίνεις ότι μια τέτοια μέρα δύσκολη τι μπορεί να συμβεί εάν φτάσει εκεί η φωτιά. Πάντως οι εικόνες που μεταδίδει και το Earth News πραγματικά είναι αποκαρδιωτικές, γιατί δεν είναι μόνο και τα καθάριστα οικόπεδα, είναι και το παρθένο δάσος που καίγεται Μάκη. Λοιπόν,
1: εδώ στους 105,8 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Μας ακούτε από όλη την ελληνική επικράτεια από αυτή τη συχνότητα, από τους 105,8. Μεγάλη προσοχή όσοι είστε στους δρόμους, όσοι μπορεί να οδηγείτε, όσοι είστε μόνοι στο αυτοκίνητο και είστε καπνιστές. Μέσα στο αυτοκίνητο με κλειστά τα παράθυρα.
0: Και επίσης ψυχραιμία στους αδειούχους που φεύγουν για τις διακοπές τους και πάνε στα λιμάνια για να επιβιβαστούν στα πλοία, καθότι είχαμε και χθες είδες το απαγορευτικό και
1: κούνημα.
0: Και εκτός αυτού είχαμε και αλλαγές στα δρομολόγια και σήμερα γίνεται ο κακός χαμός.
1: Και όχι μόνο αυτό. Τώρα, οι αλλαγές στα δρομολόγια είναι το ένα. Σκέψου λοιπόν τώρα. Δεν έπιασε ένα πλοίο σε 2-3 λιμάνια των Κυκλάδων. Πόσοι δεν πήγαν, πόσοι δεν επέστρεψαν. Πώς θα βρουν εισιτήριο στα δρομολόγια που είναι σχεδόν 100% η πληρότητα αυτές τις μέρες. Και μετά, όσοι ήταν να φύγουν που είχαν προγραμματίσει να αφήσουν το δωμάτιο ή όσοι έρχονταν που είχαν προγραμματίσει να πάνε στο δωμάτιο. Όλες αυτές οι διευθετήσεις. Πού να βρω δωμάτιο για να μείνω άλλο ένα βράδυ. Αν θα πληρώσω το δωμάτιο για το βράδυ που το είχα κλείσει ενώ δεν ήρθα γιατί δεν με έφερε το πλοίο. Εγώ ήθελα να έρθω. Αυτά όμως είναι, πιστεύω, τα μικρότερα προβλήματα, αυτή η μικρή ταλαιπωρία, γιατί εδώ οι φωτιές είναι πολύ σημαντικές, γιατί το φυσικό περιβάλλον είναι κάτι που πρέπει να το προστατεύουμε όσο μπορούμε.
0: Καταστρέφεται, επίσης καταστρέφονται περιουσίες, είδαμε και ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει όμως αντίδοτο, να ξέρεις, για όλα αυτά.
1: Ποιο είναι το αντίδοτο?
0: Βάζεις ακουστικά, ακούς Earth News Radio 105,8, την εκπομπή Ραντάρ. Παρόλο που θα πάμε τώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων
1: και στην ομάδα η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βούλα Κούλισοπούλου, η Λουίζα Μαραβελάκη, η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τσολάκης στην επιλογή της μουσικής και η ώρα είναι 11.
0: Άρα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αλλά εμείς δεν φεύγουμε, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις Φλόγες παραδίνονται σπίτια στο Πόρτο Γερμανό, καθώς φωτιά μένεται στην περιοχή. Μεγάλη είναι η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν και στα δύο μέτωπα πυρκαγιών, στο Πόρτο Γερμανό και το Αίγιο, σε μια προσπάθεια να ανακόψουν τη δυναμική της φωτιάς. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας είναι 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 92 οχήματα. Από αέρος έχουν διατεθεί 18 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου. Μιλώντας στο Earth News, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ανέφερε ότι οι εναέρες δυνάμεις θα ενισχυθούν όσο το επιτρέπουν οι επιχειρησιακές δυνατότητες. Οι θυελλώδεις άνεμοι που κατά τόπους φτάνουν τα 8 και 9 μποφόρ διατηρούν σε κατάσταση συναγερμού πολλές περιοχές, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Στο μέτωπο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο πανόραμα Αιγιαλίας επιχειρούν 83 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υπάρχει υποστήριξη από βιτιοφόρα, υδροφόρα των τοπικών αρχών. Βελτιωμένη κατάσταση, αν και πνέουν ισχυροί άνεμοι, έχουν βοηθήσει τα εναέρια μέσα για τον περιορισμό του μετόπου, αλλά έχει γίνει πολλή δουλειά και τη νύχτα από τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, δήλωσε το Earth News Radio ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αιγίου, Νικόλαος Καραΐσκος. Σε ύφεση το μέτωπο στην Πρέβελη, η Ρεθύμνο, ωστόσο, υπάρχει φόβος αναζωπήρωσης λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Στο μεταξύ, ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως άσκησης Αγγελική Αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνη λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Το απόγευμα θα απολογηθεί στον ανακριτή. Ο Πρωθυπουργός μετέβει το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, με έμφαση σε αυτές του Αγίου Βασιλείου Πορτογερμενού και της Ξηρονομής. Μετά την ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας και υπηρεσιών που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες που συχνά δεν επιτρέπουν τη χρήση εναέριων μέσων. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, από όπου τα πλοία αναχωρούν με πληρότητα σχεδόν 100%. Συνελήφθη 57χρονος στη Μύκονο για εκβίαση. Ζητούσε 50.000 ευρώ για να σταματήσει ψευδείς καταγγελίες από το διευθυντή επιχείρησης, προκειμένου να σταματήσει να υποβάλει καταγγελίες για ηχορύπανση σε βάρος της. Στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει περισσότεροι από 48.000 μετανάστες από τους περίπου 50.000 που εισήλθαν μαζικά στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, σε μία από τις σοβαρότερες μεταναστευτικές κρίσεις των τελευταίων ετών, με δεκάδες να χάνουν τη ζωή τους. Την ίδια ώρα το ζήτημα προκαλεί τριγμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σεισμός μεγέθους 4,7 ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής κοντά στην Νάπολη της Ιταλίας. 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 2 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα, άνεμοι βορειοανατολικοί στα ανατολικά 6 και στο Αιγαίο 8, πιθανώς τοπικά ως 9 μποφόρα, από 24 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 11. Και θα πάμε να συνδεθούμε αμέσως με την Κρήτη, στο νότιο Ρέθυμνο, το οποίο όχι απλά δοκιμάστηκε, πόνεσε. Και την Ευτυχία Πενταράκη, με τις φωτιές που είχαμε. Δεν ξέρω σήμερα πώς είναι και η κατάσταση εκεί.
1: Θα μας τα πει η Ευτυχία.
0: Έλα, Ευτυχία, καλημέρα.
2: Καλημέρα, είναι σε ύφεση η φωτιά. Διστακτικά το λένε οι πυροσβέστες, πρέπει να σας πω, αν και δεν υπάρχουν αιστείες, γιατί ξέρετε, ο φόβος αναζωπηρώσεων έχει πολύ δυνατό άνεμο. Το ευχάριστο είναι, αν μπορούμε κάτι να βρούμε ευχάριστο σε όλο αυτό, ότι ήρθε, κατάφερε παρά το δυνατό άνεμο και επιχειρεί ελικόπτερο εδώ και περίπου μισή ώρα. Έχει έρθει, τώρα είναι εδώ μπροστά μας και ανεφοδιάζεται στη θάλασσα. Έχει δυνατό άνεμο. Είναι αυτό το που έλεγε ο κύριος Αρτοποιός πριν, το παράθυρο που βρήκαν και σηκώθηκε το ελικόπτερο. Ρίχνει νερό στα καμένα, καθώς και το τελευταίο καρβουνάκι, αν δεν σβήσει, δεν εφησυχάζει η πυροσβεστική υπηρεσία. Επιχειρεί λοιπόν και ρίχνει νερό. Εμείς βρισκόμαστε πάνω ακριβώς από το φοινικό δάσος της Πρέβελη εδώ. Η ζημιά που έχει γίνει, έχουν καεί κάποιοι φοίνικες στις εκβολές του ποταμού εδώ στη θάλασσα.
0: Ένα πραγματικά απίστευτο πανέμορφο μέρος, Ευτυχία.
2: Ακόμα και καμένο, παιδιά, πραγματικά αυτό το κοιτάμε τώρα εδώ, καμένοι οι φοίνικες, μυρίζει παντού το καμένο και είναι τέτοια η ομορφιά του τοπίου. Δεν είναι τυχαία χαρακτηρισμένο αυτό το φυσικό μνημείο που έρχονται από όλο τον κόσμο να το δουν, να το απολαύσουν. Το καλό είναι ότι έχει καεί ένα μικρό τμήμα, του λέω και πάλι, καθώς κακώς κυκλοφόρησε και από χθες η πληροφορία ότι κάηκε, καταστράφηκε. Χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες του 10, όντως το 2010 είχε καεί, αναγεννήθηκε από τις τάχτες του, μέσα σε 2,5 χρόνια είχε αναγεννηθεί. Τώρα λοιπόν κάποιοι μετρημένοι φοίνικες έχουν καεί, δεν ξέρουμε μάλιστα από ό,τι μας έλεγαν έχουν καεί εξωτερικά, μπορεί το δέντρο μέσα να είναι υγιές και πολύ σύντομα πάλι να δούμε να αναγεννώνται κι αυτοί, και γίνονται όλες οι ενέργειες φυσικά και η καταγραφή από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, προκειμένου να γίνουν όλες οι ενέργειες που απαιτούνται και να επιστρέψει με τη βοήθεια φυσικά τη μικρή παρέμβαση όπου χρειαστεί, την ανθρώπινη, για να αναγεννηθεί, να αναγεννηθούν αυτοί οι φοίνικες που φαίνονται απ' έξω μαύροι, δεν ξέρουμε τι ζημιά μπορεί να έχουν μέσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή είναι πάρα πολύ ισχυρές. 220 πυροσβέστες συνολικά παραμένουν στο σημείο. Εδώ είναι και ο συντονιστής επιχειρήσεων Βορείου Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, ο κ. Ελληνιωτάκης, ο στρατηγός. Είναι και ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Κρήτης. ΕΜΟΔΕ, μέχρι και δασοκομμάτους από την Πάτρα συναντήσαμε. Πολύ ισχυρές οι δυνάμεις, γιατί όσο ο άνεμος συνεχίζεται και πολλά σημεία έχουν αυτό το καρβουνάκι που λέμε, δεν μπορεί κανείς να είναι ήσυχος. Φτάνοντας εδώ να σας πω ότι ήταν λίγο αποκαρδιωτική η εικόνα με όλα τα καμένα που είδαμε. Έτσι εξηγείται, όταν το δει κάποιος από κοντά μπορεί να καταλάβει γιατί εκένωσαν από τη θάλασσα εδώ όσοι βρίσκονταν στην Πρέβελη. Γιατί δεν μπορούσες να φύγεις, δεν υπήρχε διέξοδος από τη στεριά. Και φυσικά έχουμε το απόγευμα και την απολογία του τελέχου της ΔΔΕ που κατηγορείται για να απολογηθεί το απόγευμα, που
1: κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Ναι.
2: Ακριβώς. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Πολύ ισχυρές δυνάμεις.
1: Ευτυχία, πάντως ο ΔΔΕ στο συγκεκριμένο, να το πούμε, λέει ότι δεν έχει ευθύνη για τον εμπρισμό από την πυροσβεστική.
2: Ναι, δικηγόρος του.
1: Από την πυροσβεστική, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, αυτό το οποίο λένε είναι ότι έγινε σπινθήρας από την ταλάντωση στις κολόνες αυτές τις ξύλινες της ΔΕΗ λόγω των έντονων των θυελωδών ανέμων.
2: Πιθανώς είναι και το δίκτυο παλιό, πρέπει να σας πω, καταπονημένο. Όλα αυτά μπορούν να συνετέλεσαν και να προκλήθηκε και αυτή η καταστροφή που δυστυχώς εδώ στην Κρήτη και στην Κρήτη. Η τραγωδία είχε και πρόσωπα,
0: τους δύο
2: ανθρώπους,
1: το Μανώλη Στρατηδάκη και τον Παντελή Διαμαντάκη, τους δύο πυροσβέστες.
2: Δυστυχώς, παιδιά, και γι' αυτό και το πέμπτο για το οποίο μιλούσε ο κύριος Αυτοποιός. Ακούτε και το ελικόπτερο τώρα, κάνει συνεχώς ρήψεις νερού, συνεχώς, δηλαδή νομίζω θα εκμεταλλευτεί κάθε, και μπράβο να πούμε, μπράβο στα πληρώματα, πρέπει να το λέμε, που μέσα σε μετά από τέσσερις μέρες κατάφεραν να εκμεταλλευτούν αυτό το μικρό περιθώριο που τους δίνει ο καιρός και ο άνεμος, προκειμένου να μπορέσουν να ρίξουν το νερό που ρίχνουν είναι πολύτιμο, γιατί αυτό που μας τρομάζει η πληροφορία αυτή, ότι από το βράδυ ενισχύονται οι άνεμοι, όλους τους τρομάζει. Ο κόσμος εδώ είναι ανήσυχος. Πρέπει να σας πω ότι έχει πληγεί πάρα πολύ και ο τουρισμός. Τα πανέμορφα μέρη εδώ, τα νότια παράλια, είναι άδεια. Αν μου πεις και ποιονού του κάνει τώρα, ακόμα και να μην υπήρχε ο φόβος της πυρκαγιάς και να είναι τα καμένα που μυρίζει και έντονα.
0: Αλήθεια είναι και η αποτίμηση των ζημιών δεν μπορεί να γίνει ακόμα ευτυχία. Αυτό μόλις θα επιτρέψουν και οι συνθήκες για την ασφαλή πρόσβαση των συνεργείων σε όλα τα ασφαλή σημεία. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ότι χάθηκαν και ελαιόδεντρα, επιχειρήσεις, περιουσίες, μεγάλες εκτάσεις.
2: Βέβαια, βέβαια. Περνάς, δηλαδή, αυτό λέγαμε και νωρίτερα, ότι για τον άλλον, αυτό το χωράφι του με τα ελαιόδεντρα που έχει είναι το εισόδημά του. Είναι ο κόπος του, είναι χρόνια που το καλλιεργεί, το περιποιείται, το προσέχει, περιμένει μια φορά το χρόνο να μαζέψει το λάδι, να το εκμεταλλευτεί. Και είναι όλα, κάθε απώλεια, φυσικά με πάντα την ανθρώπινη ζωή να προέχει και το ζωική και τα ζώα, αλλά κάθε απώλεια στον κάθε έναν είναι ο πόνος του, είναι το βιός του. Είναι οι άνθρωποι βαθιά πληγωμένοι και στεναχωρημένοι, και σε μια περιοχή που έχει δώσει πολλές φωτιές τα προηγούμενα χρόνια και πάντα με αυτή την τρομερή ένταση του ανέμου, γιατί είναι η μορφολογία έτσι εδώ που δημιουργεί τρομερό πρόβλημα. Σκεφτείτε ότι είδαμε αυτοκίνητα με σπασμένες, δεν ανοίγουν οι πόρτες τους, πήγαν να ανοίξουν και τις πήρε ο αέρας.
1: Από την πρώτη στιγμή λέγανε ευτυχή αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορούσαν ακόμη και οι πυροσβέστες, από την ένταση και τη μανία των ανέμων, τη θυελώδη αυτή ένταση των ανέμων, να ανοίξουν ούτε τις πόρτες των πυροσβεστικών.
2: Ακόμα και σήμερα που έχει κοπάσει, που είναι άμποφορο άνεμος, ακόμα και σήμερα, παιδιά, με δυσκολία σε μερικά σημεία που κατεβαίνουν έτσι καθοδικοί άνεμοι από τις χαράδρες και από τα βουνά, δεν μπορείς να ανοίξεις την πόρτα του αυτοκινήτου. Σε παίρνει ο αέρας. Όπου σας είπα, πολύ ισχυρές οι δυνάμεις είναι παντού, και ελπίζουμε φυσικά να φτάσει η στιγμή που να πούν ότι είναι όχι σε ύφεση, αλλά υπό πλήρη έλεγχο. Αυτό περιμένουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πάμε αμέσως και στο Δημήτρη Γκάτσιο, γιατί νωρίτερα ο Πρωθυπουργός μετέβη στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι αλλιώς είναι σε δύσκολες οι χέρια συνθήκες που επικρατούν, το γνωρίζουμε όλοι. Είναι συνεχής η ενημέρωση του Πρωθυπουργού, όπως μαθαίνουμε, από κυβερνητικά στελέχη για την εξέλιξη στα πύρινα μέτωπα. Βρέθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην έδρα της πολιτικής προστασίας, στο κτίριο Φάρος, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, και ενημερώθηκε κυρίως για τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Άγιο Βασίλειο και την Ξηρονομή. Να προσθέσω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του, αλλά και τη στήριξή του, στις γυναίκες και στους άντρες του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας, που δίνουν αυτές τις ώρες τη μάχη με τις φλόγες σε εξαιρετικά αντίξεις συνθήκες, που συχνά, να υπενθυμίσουμε επίσης, δεν επιτρέπουν την χρήση εναέριων μέσων.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Προφανώς αυτή η κατάσταση με τις φωτιές, σε συνδυασμό με τους θυελώδεις ανέμους, σε συνδυασμό με τα πολλά μέτωπα που έχουν διασπαρεί οι φωτιές και οι πυρκαγιές, είναι τέτοιες που σε κανέναν δεν επιτρέπουν να είναι ήρεμος. Ο Πρωθυπουργός πήγε στο κέντρο διαχείρισης της κατάστασης αυτής, προκειμένου να έχει από πρώτο χέρι εικόνα από το τι γίνεται, και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του, ακριβώς αυτό που είπε και ο Δημήτρης, στις γυναίκες και στους άντρες του πυροσβεστικού σώματος και των υπολείπων υπηρεσιών, είτε πρόκειται για σώματα ασφαλείας, είτε πρόκειται για ένοπλες δυνάμεις, είτε πρόκειται για τοπική αυτοδιοίκηση, που δίνουν αυτή τη μάχη με τις φλόγες.
0: Λοιπόν, να πάμε όμως και στον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος ήδη μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριος Θοδωρής Παντελέος, είναι περιβαλλοντολόγος, για να μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε το μέγεθος αυτών των πυρκαγιών και τη δυσκολία να περιοριστούν, όπως για παράδειγμα στην Πάρο που είδαμε.
1: Ο κύριος Παντελέος είναι από την Πάρο και έκανε πραγματικά μια ανάρτηση με την οποία, διαβάζοντάς τη στα κοινωνικά δίκτυα, σε πιάνει η καρδιά σου για το μέγεθος της καταστροφής από την φωτιά στο νησί της Πάρος. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα και από εμένα.
1: Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Παντελέ, τι ακριβώς έγινε εκεί στο νησί της Πάρος, αυτό το πανέμορφο νησί, με την φωτιά, τι επηρέασε, τι έχει αλλάξει από αυτές τις φωτιές.
3: Αρχικά να πούμε ότι η Πάρος είναι ένα νησί το οποίο πλέον είναι γνωστό για τον τουρισμό του και ουσιαστικά αυτό δίνει προς τα έξω. Ωστόσο όμως κρύβει και μια βιοπικιλότητα για την οποία δεν είναι τόσο γνωστός ο τόπος και γενικότερα η Ελλάδα, μπορώ να πω ότι λένε ότι έχει την δεύτερη ψηλότερη βιοπικιλότητα σε όλη την Ευρώπη, είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Συγκεκριμένα λοιπόν για το νησί της Πάρου, οι εκτάσεις οι οποίες κάηκαν ήταν κυρίως δασικές εκτάσεις. Όταν λέμε δάσος όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση εννοούμε δάση μαγείας λάστησης με κύριο είδος τον άρκευτο, όπως το λέμε εμείς εκεί, η φίδα, το οποίο είναι ένα είδος που δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα να επανέλθει, όπως θα δούμε αντίθετα στην υπηρετική Ελλάδα τα πευκοδάση που έχουν μηχανισμούς μεταπυρικής αναγέννησης, ουσιαστικά δημιουργούν μια τράπεζα σπερμάτων στο έδαφος και μετά από μια πυρκαγιά σε ένα υγιές τέτοιο σύστημα το δάσος μπορεί να επανέλθει. Δυστυχώς στην περίπτωση της Πάρου δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό που βλέπουμε είναι μια ερημοποίηση του τόπου που πολύ πιθανώς να μην μπορεί να επανέλθει μετά από αυτές τις πυρκαγιές. Είναι μια έκταση αρκετά μεγάλη, περίπου 10.000 στρέμματα έχουμε καεί και δυστυχώς είναι
1: αρκετά. Της έκτασης δηλαδή είναι περίπου το 1 πέμπτο, το 1 έκτο του νησιού.
3: Κάπου εκεί, ίσως και κάτι λιγότερο, αλλά η έκταση όσον αφορά την ορεινή Πάρο, ας πούμε έτσι, και όχι τις περιοχές οι οποίες είναι χτισμένες, είναι ένα αρκετά μεγάλο μέρος αυτής και ήταν ένα ουσιαστικά ανέπαφο σημείο της Πάρου, το οποίο δυστυχώς έχει χαθεί.
1: Μάλιστα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ποιες θα είναι οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, ώστε όσο γίνεται να μετριαστούν, να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από αυτή τη φωτιά?
3: Αρχικά ο κυριότερος φόβος από πλευράς περιβάλλοντος που υπάρχει στη στιγμή στο νησί είναι το ότι μπορεί το έδαφος να υποχωρήσει. Διότι δεν υπάρχει πλέον υγλάστηση. Αν συμβεί αυτό, το οποίο το βλέπουμε κυρίως στις Κυκλάδες να συμβαίνει, γιατί έχουν υπάρξει πολλά τέτοια περιστατικά πυρκαγιών, μένει ένας γυμνός βράχος ουσιαστικά, όπου μετά δεν μπορεί με τίποτα να γίνει οποιαδήποτε δράση για να επανέλθει το οικοσύστημα σε ένα λειτουργικό επίπεδο. Οπότε είναι πάρα πολύ ζωτική σημασία να γίνουν δράσεις στοχευμένες, ίσως αναδάσωσης μετά από μελέτη που πρέπει να εκπονηθεί, ώστε να δούμε αν αυτές οι εκτάσεις μπορούν να αναγεννηθούν φυσικά ή χρειάζεται να γίνουν αναδάσωσεις. Την συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύω ότι θα έπρεπε να συντονιστεί ένα ίσως κέντρο, ένα φυτώριο όπου μπορούν εκεί πέρα μέσα να αναπτυχθούν γηγενή φυτά, τα οποία μετά να μπορέσουν να φυτευτούν στην περιοχή για να αποκτηθεί αυτή η καταστροφή.
1: Υπάρχουν πάντως, γράφεται, και κάποια είδη που είναι μόνο στην Πάρο που είναι δύσκολο να φυτευτούν ή να ξαναβγούν.
3: Είναι αυτό το είδος της αρκεύτου, στο οποίο αναφερόμουν.
1: πώς είναι η ονομασία του δέντρου, πείτε το αν μπορείτε.
0: Ή όπως το λέτε στην Πάρο.
1: Ναι, γιατί.
4: Είναι το Juniperus trumbinata το λατινικό του όνομα, το οποίο είναι ένα είδος αρκέστο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Αυτό είναι, δηλαδή, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ουσιαστικά είναι ότι μιλάμε για μια περιοχή που έχει μια πεπερασμένη έκταση και πόρους. Ναι. Οπότε διαφέρει αρκετά από το υπόλοιπο υπηρετικό τμήμα της χώρας και πρέπει να έχουμε αυτό στο μυαλό μας, να μπορέσουμε να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής.
1: Ναι. Έτσι είναι, πραγματικά η καταστροφή είναι μεγάλη και νομίζω σε συνδυασμό με αυτό που είπατε ότι το νησί της Πάρου τα τελευταία χρόνια είναι βασικός προορισμός για τις νέες Ελληνίδες, για τους νέους Έλληνες, για τους νεότερους εξημών και για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ξένων που έρχονται για διακοπές αυτές τις 4-5 μέρες στο νησί της Πάρου. Χρειάζεται μια προσέγγιση συνολική ίσως, έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς. Γιατί ο τουρισμός, ξέρετε, πλέον δεν είναι μόνο πολιτισμικός από όπου και ξεκίνησε, είναι και περιβαλλοντικός. Δηλαδή, για να επισκεφτεί κάποιος έναν τόπο, θα κοιτάξει το πολιτιστικό στοιχείο ή το στοιχείο της καλοπέρασης και
1: ναι.
4: Όλα αυτά, αλλά είναι η φύση ουσιαστικά αυτή που μας ελκύει και ομορφαίνει τον τόπο. Και αν αυτή καταστραφεί, καταστρέφεται μαζί και ο τουρισμός, όπου αυτή τη στιγμή είναι το κύριο έσοδο, ας πούμε έτσι, της Πάρου. Ωστόσο, να πούμε ότι δεν είναι μόνο αυτό η Πάρος, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι όπου ζουν από την φύση, ας πούμε έτσι, της Πάρου. Ωστόσο, να πούμε

0: Πυρκαγιές της Βιωτίας, της Αττικής και της Αργολίδας, οι καπνοί έχουν φτάσει ως τη Βόρεια Αφρική. Έχουν διανύσει απόσταση μεγαλύτερη των 750 χιλιομέτρων.
1: Τώρα που είπες Βόρεια Αφρική, ξέρεις τι σκέφτηκα.
0: Τι σκέφτηκες?
1: Τι γίνεται με τη Θέουτα εκεί πέρα που έχουν μπει 40, 50, 60 χιλιάδες μετανάστες από το Μαρόκο. Είναι στην Αφρική, είναι στο έδαφος της Ισπανίας, είναι ευρωπαϊκό έδαφος, είναι ισπανικό. Ποιος θα μου απαντήσει?
0: Δεν θα σου απαντήσω εγώ.
1: Ποιος?
0: Η Δέσποινα Σιριοπούλου που είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλημέρα,
2: Δέσποινα. Να ξεκινήσουμε λίγο από τις τελευταίες ανακοινώσεις της ισπανικής κυβέρνησης που ανεβάζει τους νεκρούς από 57 σε 67. Επίσης, έχουν ανακοινώσει ότι πάνω από 48.000 μετανάστες έχουν επιστρέψει. Μπήκαν μέσα 60 περίπου και 48.200 μετανάστες έχουν επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο, αφού είχαν εισέλθει τις προηγούμενες ημέρες στη Θέουτα. Η επιστροφή τους πραγματοποιήθηκε μέσω συνοριακών διαλέψεων σε συνεργασία με τις αρχές των δύο χωρών. Βέβαια, το γεγονός είναι ότι εδώ ξεκινάει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι υπήρξαν τρομερές αντιδράσεις και από ύστερα από την ανακοίνωση της Ιταλίας για την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Δανία, τη Σουηδία και τη Φιλανδία να την ακολουθούν.
1: Τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες δηλαδή, Δέσποινα?
2: Τέσσερις μέχρι στιγμής. Έχουμε την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και τη Δευτέρα έχουμε έκτακτη σύσκεψη των πρέσβεων κρατών των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ωραία.
2: Σημαίνει ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει, διότι δεν υπάρχει σύμπνοια, δεν υπάρχει...
1: Απλώς επειδή σήμερα έχουμε 1η Αυγούστου και τη Δευτέρα θα έχουμε... 3 Αυγούστου, σωστά, είσαι πολύ καλή στα μαθηματικά.
0: Γρήγορη.
1: Πολύ γρήγορη. Λοιπόν, θεωρώ απίθανο η συζήτηση αυτή μέχρι τέλος Αυγούστου να καταλήξει.
2: Ωραία.
1: Διότι το μόνο σίγουρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανα της Κομισιόν είναι ότι τον Αύγουστο το μαγαζί κλείνει. Λοιπόν, όμως
2: όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κυρίως όμως εκεί, εντάξει. Η Θέουτα τώρα είναι μια πόλη που είναι περίπου 80.000 κατοίκους.
2: Περίπου 80.000, λίγο πάνω από 80.000 κατοίκους.
1: Σχεδόν λοιπόν έχουμε τα 3/4 της πόλης να προσπαθούν να εισβάλλουν.
2: Mm-hmm. Μέσα από ένα φράχτη που είναι γύρω στα 6 μέτρα. Ναι. Και πολύ δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή είδαμε και πλάνα που οι άνθρωποι να προσπαθούν να ανέβουν, να περάσουν αυτό το...
1: Από τους 60.000 όμως Μαροκινούς, οι 48, δηλαδή 4 στους 5, έχουν επιστρέψει οικειοθελώς, λένε.
2: Μάλιστα, αναφέρεται σε κάποια διεθνή μέσα ότι πολλοί από αυτούς τους μετανάστες δήλωσαν ότι είχαν παραπλανηθεί από διακινητές, οι οποίες τους είχαν υποσχεθεί ότι θα μπορούσαν να περάσουν εύκολα στην Ισπανία, να λάβουν άδεια παραμονής, να συνεχίσουν
1: εδώ
2: το ταξίδι...
1: Μείνε λίγο εδώ. 60.000 άνθρωποι σε ένα 24ωρο. Αποκλείεται όλοι μαζί να είδαν κάποιο όνειρο και να είδαν επιφύτηση. Κάποιος τους έστειλε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Μαζικά. Έχουμε καθόλου καθαρή εικόνα? Ψάχνω και εγώ να βρω άκρη στην ΕΛΠΑΙΣ. Ψάχνω στην ΑΜΠΕΘΕ.
2: Το μόνο που μπορούμε να... αυτό που μας δίνει μια εικόνα είναι το δημοσίευμα των Financial Times που μιλάει, που εξετάζει αυτό ακριβώς το ερώτημα, πώς όλοι αυτοί κατάφεραν να περάσουν στην συντονισμένα, γιατί συντονισμένα είναι, δεν είναι τυχαίο ότι συγκεντρώθηκαν έτσι 60.000 άνθρωποι για να πούν περνάμε 5 χιλιόμετρα απέναντι. Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία που δίνει η εφημερίδα, είναι ότι όλοι αυτοί είχαν προετοιμαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακολουθούσαν μαθήματα κολύμβησης, χρησιμοποιούσαν εφαρμογές της Google με τους χάρτες, μελετώντας τη διαδρομή, υπολογίζοντας
0: και με το ποδήλατό του.
2: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω, και ότι έφτασε σε σημείο, γιατί από το Φνιντέκ της του Μαρόκου στη Θέουτα είναι 5 χιλιόμετρα κολύμπη. Είναι μια απόσταση η οποία δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη να την κάνει κάποιος, αν έχει τουλάχιστον τη δύναμη, αν έχει και τη θέληση, ότι μάλλον και την επιθυμία ότι θέλει να περάσει απέναντι.
1: Ναι, μια κατάσταση πολύ σημαντική και επίσης, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Δέσποινα,
2: ακριβώς,
1: για εισβολή, για προσπάθεια.
2: Ακριβώς, και την ευθύνη την αποδίδει στους διακινητές που διέδιδαν τις φήμες σχετικά με την απόφαση και τους Ισπανίους.

0: Ισπανικού δικαστηρίου ότι οι παράτοποι μετανάστες που θα φτάσουν δια θαλάσσης δεν μπορούν να επιστραφούν πίσω. Αυτό ήταν ένα επιχείρημα που κατηγορεί ο κύριος Σάντσες ότι χρησιμοποίησαν οι διακινητές. Αυτή τη στιγμή, μάλλον και επίσης να πούμε και ότι η Θέουτα έχει ένα ειδικό διοικητικό καθεστώς, ότι δεν υπόκειται σε καμία περιφέρεια της Ισπανίας, που σημαίνει ότι ποιος θα δώσει εντολή.
1: Ένα ημιαυτόνομο καθεστώς.
0: Ακριβώς. Και είναι μαζί με τη Μελίγια τα δύο σημεία όπου γίνεται η απόβαση εντός ή εκτός αγωγικών μεταναστευτικών ροών.
1: Οι δύο ισπανικές κτίσεις σε έδαφος που με βάση τη γεωγραφία μπορεί να θεωρηθεί έδαφος του Μαρόκου, αλλά είναι εδώ και περισσότερο από 100 χρόνια τμήμα της Ισπανικής επικράτειας, μπορεί να λέω και λίγο, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα πολύ μεγάλο θέμα για το τι γίνεται με τις μεταναστευτικές ροές, για το πώς μπορεί η Ευρώπη να απαντήσει σε αυτό το ζήτημα, και ένα ακόμη μεγαλύτερο θέμα. Πρέπει να πάμε σε τίτλους τώρα και ούτε εσύ μπορείς να απαντήσεις, άρα θα αξιοποιήσω λίγο το, θα εκμεταλλευτώ το χρόνο από λίγα λόγια.
2: Μερικά δεύτερα.
1: Πολύ, πολύ σύντομα. Ναι. Η Ισπανία που ήταν το αντιπαράδειγμα στις ΗΠΑ και σχεδόν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι μπορούσε να παίρνει και να αφομοιώνει τους μετανάστες κυρίως από την Νότια Αμερική και κυρίως λόγω της γνώσης της ισπανικής γλώσσας και να τους εντάσσει στο σύστημα, τώρα φαίνεται σαν να πάει στην απέναντι πλευρά και να λέει ως εδώ εγώ θα ορίζω πως θέλω, αυτό είναι εισβολή.
2: Τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Αυτή την ώρα επιχειρούν στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 92 οχήματα. Από αέρος έχουν διατεθεί 18 αεροσκάφη, 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Η ισχυρή αναζωπήρωση της φωτιάς σημειώνεται αυτή την ώρα στον οικισμό της Λιβαδόστρας στη Βιωτία. Έχει δοθεί εντολή να βγει 112 και να εκενώσουν οι κάτοικοι, δήλωσε πριν από λίγο στο ΕΡΤ News ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων. Στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις πυρκαγιές, ενώ εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στους πυροσβέστες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μέτωπα του Αγίου Βασιλείου, Πόρτο Γερμενού και της Ξηρονόμης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στις νερατζιές της Γιάλιας, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι οποίες ενισχύονται από τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Για την αντιμετώπιση τους πραγματοποιούνται ερήψεις από εναέρια μέσα, ενώ Καναντέρ επιχείρησε εκ νέου κοντά στο Νέο Ερηναιό. Στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Το ενεργό μέτωπο είναι πάνω από το κουρταλιώτικο φαράγγι, δήλωσε στο σταθμό μας ο Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Στο κόκκινο σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά στην Αττική και την Νότια Εύβοια, ενώ πολύ ψηλός παραμένει σε πολλές περιοχές της χώρας. Με πληρώτα σχεδόν 100% αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, αυξημένη κίνηση γύρω από το λιμάνι. Και ο καιρός έθριος, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 24 λεπτά πριν τις 12, και είναι ένα μεγάλο θέμα αυτών των ημερών το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το νερό, η μεταρρύθμιση για τα ύδατα, με το περίπλοκο καθεστώς της ίδρευσης, με το ποιος έχει τον έλεγχο, με το τι γίνεται με τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης, με το ποιες είναι οι αρμοδιότητες της εταιρείας ίδρευσης αποχέτευσης πρωτευούσης της ΕΙΔΑΠ ή της εταιρείας ίδρευσης αποχέτευσης Θεσσαλονίκης της ΕΙΔΑΘ, τι γίνεται με τις δημοτικές επιχειρήσεις, και ζητήσαμε από τον κύριο Πέτρο Βαρελίδη, είναι ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων. Καλό μήνα, κύριε Βαρελίδη.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Μας ακούτε, κύριε Βαρελίδη?
2: Βεβαίως, πολύ καλά.
0: Καλό μήνα. Ζητήσαμε από τον κύριο Βαρελίδη να μας εξηγήσει τι ακριβώς αλλάζει με αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας Περιβάλλοντος για τα ύδατα.
2: Η βασική αλλαγή που γίνεται είναι ότι επεκτείνεται η ΕΙΔΑΠ, καταλαμβάνοντας το υπόλοιπο κομμάτι της Πειρωτικής Αττικής μαζί με την Αίγινα και το Αγκίστρι. Άρα ουσιαστικά επεκτείνεται σε όλη την Ανατολική Αττική που σήμερα δεν έχει αρμοδιότητα. Επεκτείνεται στην Εύβοια, στη Βιωτία και στη Φωκίδα. Ουσιαστικά επεκτείνεται σε όλες τις περιοχές που είναι εκατέρωθεν του δικτύου υδροδότησης Αττικής που ξεκινάει από τον Εύβοινο και τον Μόρνο και φτάνει μέχρι την Αθήνα. Και αντίστοιχα η ΕΙΑΘ επεκτείνεται στο υπόλοιπο του νομού Θεσσαλονίκης και στη Χαλκιδική. Και η επέκταση αυτή καταλαμβάνει και την ίδρυυση και την άρδευση, δεδομένου ότι η άρδευση καταναλώνει το 85% του νερού. Πολλές φορές η άρδευση και η ίδρυυση γίνονται από κοινές πηγές, είτε άμεσα κοινές είτε έμεσα κοινές, και επομένως η ορθή διαχείριση του νερού σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερη αν έχουμε κοινό,
0: γιατί εδώ καταλαβαίνουμε,
2: υπεύθυνο και για τα δύο.
0: Γιατί καταλαβαίνουμε, κύριε Βαρελίδη, ότι υπάρχει ένα θέμα, υπήρχε ένα θέμα κατακερματισμού και διαχείρισης. Πρώτα απ' όλα μας λέτε το 85% του νερού πηγαίνει στην άρδευση. Αλλά κάποιοι προσεκτικοί παρατηρητές θα βλέπουν πολλές φορές, ακόμη και σε περίοδο λειψιδρίας, ανθρώπους να πλένουν τα μπαλκόνια ή να πλένουν τους δρόμους.
2: Ναι. Όταν λέω στην άρδευση, εννοώ στην άρδευση στους αγρότες. Έτσι, γιατί
0: προφανώς
2: έχουμε άρδευση και, γιατί, το λέω γιατί έχουμε
0: και
2: άρδευση
0: για τους
2: κήπους.
0: Ναι.
2: Άρα έχουμε δύο ειδών αρδεύσεις.
0: Εκεί, κύριε Βαρελίδη, θα γίνει κάτι ακριβώς για να βελτιωθεί η διαχείριση των υδάτων? Και ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, χρησιμοποίησε αυτό το παράδειγμα με τις σταγόνες του νερού που χάνονται στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν πολύ λιγότερους υδάτινους πόρους, όπως το Ισραήλ, και κάνουν πολύ καλύτερη διαχείριση.
2: Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι καταρχήν να πάμε για τα προφανή. Δηλαδή πρώτα απ' όλα πρέπει να μειωθούν οι απώλειες στα δίκτυα. Αυτή τη στιγμή στα αρδευτικά δίκτυα οι απώλειες μπορεί να είναι και πάνω από 60%, και στα υδρευτικά δίκτυα μπορεί να κυμαίνονται από 25%, που είναι ένα ποσοστό που είναι διεθνώς αποδεκτό, και να φτάνουν μέχρι 70-80%. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι αυτό επιβαρύνει τους πολίτες, γιατί το νερό αυτό χάνεται. Αν το νερό αυτό δεν χανόταν, το κόστος για τους πολίτες θα ήταν σαφώς μικρότερο. Ναι. Επομένως, προσπαθούμε να κάνουμε μια μεταρρύθμιση κοινής λογικής που θα συνενώσει δυνάμεις, έτσι ώστε να έχουμε
0: καλύτερες ποιότητες σε χαμηλότερη τιμή. Μπορείτε να μας το απλοποιήσετε, κύριε Γενικέ? Ακούτε τον κύριο Βαρελίδη, είναι ο Γενικός Γραμματέας Υδάτων. Μπορείτε, παρακαλούμε, να μας το εξηγήσετε, γιατί με αυτή τη μεταρρύθμιση, με αυτή την αλλαγή και τη συνένωση των δυνάμεων, ακριβώς θα είναι καλύτερη η διαχείριση των υδάτων και θα μπορέσουμε να κάνουμε οικονομία?
2: Να σας φέρω το παράδειγμα της Αττικής για να το καταλάβουν οι ακροατές σας. Στην Αττική αυτή τη στιγμή η μεγάλη πλειοψηφία των δήμων έχει την ίδρυυση και την αποχέτευση από την ΕΙΔΑΠ. Υπάρχει ένας άλλος σημαντικός αριθμός δήμων, κυρίως στην Ανατολική Αττική, που την ίδρυυση την ασκούν οι δημοτικές υπηρεσίες. Από αυτούς οι περισσότεροι, οι συντριπτικά περισσότεροι, αγοράζουν νερό χοντρικής από την ΕΙΔΑΠ και το μεταπολούν. Αυτό από μόνο του βάζει ένα μεσάζοντα ουσιαστικά, έτσι, το Δήμο, τη Δημοτική Υπηρεσία, η οποία αναγκαστικά για να βγαίνει πουλάει πιο ακριβά το νερό.
0: Από
2: έτσι δεν είναι, με κάποιο τρόπο. Ναι. Και προσέξτε, και επειδή έχει και 40% απόλυση, ας πούμε, στο δίκτυο, αγοράζει 100, πουλάει 60, αλλά με αυτά τα 60 που μεταπολεί...
0: Πρέπει να αναπληρώσει το κόστος που διέθεσε και τον μηχανισμό της για να καλύψει τα 100.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, ταυτόχρονα, κάποιοι από αυτούς έχουν και δικές τους πηγές. Άρα έχουν ένα μεικτό σύστημα και δικές τους πηγές και νερό από το Μόρνο και την Ηλίκη και τον Εύβοινο νερό της ΕΙΔΑΠ. Και ένας μεγάλος αριθμός αυτών αποχέτευση έχουν από την ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή ο πολίτης εκεί παίρνει δύο λογαριασμούς. Ένα λογαριασμό από το Δήμο και έναν άλλο λογαριασμό από την ΕΙΔΑΠ για την αποχέτευση.
0: Ναι.
2: Ταυτόχρονα υπάρχουν δήμοι εκτός Αττικής, προσέξτε, εκτός Αττικής, οι οποίοι παίρνουν νερό από την ΕΙΔΑΠ, παρότι δεν είναι αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ.
0: Ναι.
2: Και σε όλο αυτό το μοσαϊκό στην Αττική υπάρχουν και περιοχές που εξυπηρετούνται από ad hoc ιδιωτικά δίκτυα. Μπορεί να είναι το δίκτυο του συνεταιρισμού, μπορεί να είναι κάποιος ιδιώτης που έχει μείνει από το παρελθόν, μπας προσδούς κάποιες καταστάσεις που είναι λίγο έτσι αυτοσχέδιες, να το πω, για να εξυπηρετούνται οι
0: τα μικροσυμφέροντα, κύριε Βαρελή.
2: Ναι. Και βέβαια υπάρχουν νερουλάδες, έτσι, όλα αυτά εκεί που δεν υπάρχει.
0: Να σας διακόψουμε, παρακαλώ, γιατί έχουμε την φωτιά στην Αιγιάλια και υπάρχει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Αχαΐας. Όσοι ακούνε το Earth News Radio μέσω των 105,8, Ντόνα.
1: Λοιπόν, έχουμε μήνυμα του 112 για εκενώσεις στις περιοχές Αραβωνίτσα, Συνανιά, Αγίου Θεοδόρους και Λιδωρίκη να απομακρυνθούν.
0: Στην Αχαΐα, έτσι, της περιφερειακής ενότητας Λιδωρίκη Αχαΐας, έτσι,
1: βέβαια,
0: μην μπερδευτείτε. Ναι.
1: Προσάλσος και Νερατζιές. Μας είχε πει νωρίτερα και ο κύριος Αρτοπιός ότι τους απασχολεί και το συγκεκριμένο μέτωπο. Να επιστρέψουμε σε εσάς, κύριε Βαρελίδη, να συνεχίσετε.
0: Ακούτε τον κύριο Πέτρο Βαρελίδη, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Φυσικού Περιβάλλοντος και των Υδάτων. Και θα σας το πω πραγματικά όπως έγινε μπροστά μου, γιατί πραγματικά θύμωσα από το άκουγα. Είμαι στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω κάποια προϊόντα προχθές το απόγευμα και ακούω δύο ανθρώπους να συζητούν. Και λέει ο ένας τον άλλον: είδα στο TikTok ότι θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Θα ακριβίνουν και άλλο τα προϊόντα. Δεν ξέρω. Είστε ο καθήλυνα αρμόδιος.
2: Να πω το εξής απλό. Σήμερα 3,8 εκατομμύρια πολίτες εξυπηρετούνται από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ.
0: Ναι.
2: Για ίδρυυση και αποχέτευση. Για αποχέτευση στην πραγματικότητα είναι περίπου 4 εκατομμύρια, γιατί είναι λίγο παραπάνω και στη Θεσσαλονίκη και στην Αττική. Λοιπόν, οι πολίτες αυτοί που σήμερα, μεταξύ αυτών είμαι και εγώ, πιθανότατα και εσείς, οι πολίτες αυτοί πιστεύουν ότι είναι ιδιωτικές αυτές οι υπηρεσίες, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ δεν είναι οι παλιότεροι δημόσιοι πάροχοι υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, είναι κάτι άλλο? Δεν διορίζει τη διοίκησή του στο ελληνικό κράτος? Δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ? Τι είναι? Νομίζω ότι εδώ έχουμε χάσει την αίσθηση
0: της κοινής λογικής. Ναι.
2: Της κοινής λογικής, έτσι. Άρα είναι προφανές ότι αυτό που κάνουμε είναι τι κάνουμε ακριβώς για να διασφαλίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα. Ενισχύουμε τους δύο μεγαλύτερους και ισχυρότερους δημόσιους παρόχους προκειμένου να θωρακίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού και το δημόσιο συμφέρον, γιατί το δημόσιο χαρακτήρα του νερού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, γι' αυτό είμαστε υπέρμαχοι του δημόσιου χαρακτήρα του νερού, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν την ποιότητα των υπηρεσιών που δικαιούνται, γιατί είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες.
0: Ο κύριος Πέτρος Βαρελίδης είναι ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων. Νομίζω ότι πρέπει να το ξαναπούμε, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ αυτή την ρητορική κάποιων ότι...
2: Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Στη Χαλκιδική, που δεν είναι η τοπική πάροχη, είναι οι δημοτικές υπηρεσίες ίδρυυσης και αποχέτευσης. Λοιπόν, είναι το καλοκαίρι, κάθε 2-3 μέρες όλες οι περιοχές έχουν διακοπές νερού. Υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν νερό για πολλές μέρες. Υπάρχουν περιοχές, πολλές περιοχές, οι οποίες υδρεύονται από νερουλάδες. Αυτό είναι που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Οι νερουλάδες είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο δημόσιο, αλλά η ΕΙΑΘ είναι ιδιωτικός τομέας που θα έρθει. Αυτό είναι, αυτό λέμε. Γιατί για μένα αυτό είναι, κάνουμε το άσπρο μαύρο με ένα γκροτέσκο τρόπο, θα έλεγα.
0: Ναι, πραγματικά απορώ και με αυτούς που διακινούν αυτά τα σενάρια, αλλά κυρίως.
2: Και βέβαια έχουν βότρους αυτούς, έτσι, που σημαίνει, ναι, ότι είδατε και τι έγινε προχθές από την υπερχείληση των βόθρων, που είναι υπόγεια ουσιαστικά, δηλαδή, έτσι, δεν είναι επιφανειακή. Μόλυναν οι βόθροι τα νερά ίδρυυσης στη Χαλκιδική και ο εισαγγελέας κάλεσε τον δήμαρχο για εξηγήσεις. Ή στη Βόλβη που λόγω της υπεράδυνσης των υδάτων μολύνθηκαν τα υπόγεια ύδατα με ουράνιο. Αυτά θέλουμε να συνεχίσουν να συμβαίνουν.
0: Όχι, βέβαια, και ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί μιλήσατε για τα δίκτυα και για τις απώλειες στα δίκτυα. Προφανώς κάποια στιγμή θα πρέπει να προχωρήσει και ένα έργο για όλη την Ελλάδα ή για τους δήμους εκεί που μπορεί να φτάνει η απώλεια στο 70% αντικατάσταση των παλαιών δικτύων. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε να σχεδιάζεται.
2: Αντικαταστάσεις παλιών δικτύων γίνονται σε όλη την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Όσο βγαίνουμε από τα μνημόνια, έχουμε βγει από τα μνημόνια και ερχόμαστε στο σήμερα, προφανώς γίνονται και πολύ περισσότερα έργα, γιατί υπάρχουν περισσότεροι διαθέσιμοι πόροι. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό είναι ένα έργο κολοσιαίο, το οποίο και πάρα πολλά χρήματα απαιτεί, απαιτεί όμως και πάρα πολλά συνεργεία, τα οποία, ξέρετε, δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν, ναι. Το βλέπουμε όταν θέλουμε υδραυλικό για ένα καζανάκι.
2: Ναι, ακριβώς, είναι αυτό πολύ απλό. Και απαιτεί και κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρω αν οι ακροατές σας το συνειδητοποιούν και αν όλοι μας το συνειδητοποιούμε, απαιτεί το να έχουμε εικόνα της κατάστασης των δικτύων. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι πάροχοι στην επαρχία, αλλά και σε πιο κεντρικά σημεία, αδυνατούν να έχουν αυτή την εικόνα. Mm. Πολλές φορές τα δίκτυα δεν είναι καν χαρτογραφημένα. Να
0: αφήσω
2: το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές δεν υπάρχουν υδρόμετρα. Δεν υπάρχουν υδρόμετρα.
0: Ναι, βέβαια, αυτό το ξέρουμε. Ναι, αλλά αυτό το θεωρούμε πιο λογικό από το να μην είναι καν χαρτογραφημένα τα δίκτυα.
2: Αν θεωρείται λογικό κάποιοι να παίρνουν νερό χωρίς
0: να πληρώνουν,
2: να καταμετράτε αυτό και χωρίς να πληρώνουν, όχι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό.
0: Όχι,
2: σημαίνει
0: δεν το θεωρούμε.
2: Οι υπόλοιποι, ναι, που έχουν υδρόμετρα πληρώνουν και
0: είμαστε χωρόιδα. Ναι.
2: Είναι αυτό κοινωνικά δίκαιο?
0: Όχι.
2: Αυτή την Ελλάδα θέλουμε? Δεν νομίζω ότι κανένας πολίτης,
0: κύριε Βαρελίδη,
2: συνέστηση, ναι, του ρόλου του ως πολίτη θέλει κάτι τέτοιο.
0: Κύριε Βαρελίδη, έχουμε αρκετά μηνύματα. Μας λέει η Ευαγγελία, αλήθεια είναι αυτό που λέει ο κύριος Βαρελίδης για τις διακοπές νερού στη Χαλκιδική. Σας καλημερίζει και μας καλημερίζει. Ο Κώστας γράφει, αυτό που διαδίδουν ορισμένοι για τις ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ είναι ότι σαν ανώνυμες εταιρείες, δεν ξέρω αν είναι ήδη εισηγμένες, μας γράφει. Να του απαντήσω ότι είναι ήδη εισηγμένες.
2: Βεβαίως.
0: Στο χρηματιστήριο και μέσω αυτού θα περάσουν σε χέρια ιδιωτών επιχειρηματιών.
2: Όχι, αυτό δεν γίνεται, γιατί απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Στην ΕΙΑΘ το 70% των μετοχών ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και στην ΕΙΔΑΠ το 61% των μετοχών ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Το ΔΕ Σύνταγμα, και υπάρχει και απόφαση του ΣΤΕ σχετική, με βάση την οποία πέρασε, έφυγε η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, έφυγαν από το υπερταμείο στο οποίο είχαν μπει επί ΣΥΡΙΖΑ και ξαναεπέστρεψαν στο ελληνικό δημόσιο, απαγορεύεται να ασκεί τον έλεγχο της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, γενικά οποιαδήποτε υπηρεσία παροχής υπηρεσιών ύδατος, κάποιος ιδιώτης. Επομένως, διασφαλίζεται και συνταγματικά ο δημόσιος χαρακτήρας των εταιριών αυτών και οποιονδήποτε μελλοντικών εταιριών σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού.
0: Μάλιστα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων. Και εδώ ο Δημήτρης μας λέει, μας ρωτάει, θα βγάλετε λέει και κάποιον από το ΠΑΣΟΚ και να μας πούν γιατί αντιδρούν. Φυσικά θα επανέλθουμε αύριο. Καθότι ναι, τώρα μας πιέζουν και χωρίς τα
0: νομίζω ακριβώς ότι και την κριτική της αντιπολίτευσης την μεταφέραμε και νομίζω ότι μεταφέραμε ακόμη μεγαλύτερη κριτική. Αυτό που λένε, θα έλεγα, κάποιοι μη ενημερωμένοι συμπολίτες μας, και πραγματικά το λέω ότι οφείλουμε όλοι όσο μπορούμε καλύτερα να είμαστε ενημερωμένοι, γιατί στη δημοκρατία μας έχει σημασία να είμαστε ενημερωμένοι, να λέμε πράγματα όχι επειδή κάποιος το άκουσε, γιατί...
1: Στο TikTok όπως μας είπες.
0: Ναι, το άκουσα με τα αυτιά μου. Είναι δύο άνθρωποι και συζητούν και λέει ο ένας τον άλλον, είδα στο TikTok
1: αυτό.
0: Ναι. Είδα στο TikTok, αφού μιλούσαν για την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και διαπίστωναν ότι σε κάποια προϊόντα όχι άμεσης κατανάλωσης υπάρχουν αυξήσεις σε κάτι που δεν είναι από τα βασικά προϊόντα χωρίς τα οποία δεν μπορείς να ζήσεις. Υπήρχε μια αύξηση, το διαπιστώνουν λοιπόν και λένε έτσι θα γίνει σε όλα. Γιατί να, θα ιδιωτικοποιήσουν και το νερό. Το είπε μία στο TikTok. Και δεν ήξερε ούτε το όνομα ποιος το είπε, ούτε ήταν ένα μέσο ενημέρωσης. Κάποιος είπε κάτι. Και γι' αυτό αυτό σημαίνει ότι ισχύει. Λοιπόν, νομίζω ότι και οι δημοσιογράφοι έχουμε υποχρέωση αυτά να τα ρωτάμε και να τα διασαφηνίζουμε. Και οι αρμόδιες αρχές πρέπει να το συζητούν και να το εξηγούν αυτό. Είπε ο κύριος Βαρελίδης ότι η ΕΙΔΑΠ 61% δημόσια δεν θα αλλάξει, άρα δεν ιδιωτικοποιείται. ΕΙΑΘ 70% στο δημόσιο, δεν αλλάζει, δεν ιδιωτικοποιείται, και εξήγησε και το τι ακριβώς συμβαίνει με τις αρμοδιότητες, τον κατακαιρματισμό και την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Έχουμε κάτι από την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής για το Πόρτο Γερμανό.
1: Ναι, ότι δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Αυτό προφανώς μπορεί να οφείλεται και στους ανέμους που επικρατούν. Υπενθυμίζουμε τρία τα μέτωπα στο Πόρτο Γερμανό. Το ένα είναι το Πόρτο Γερμενό, Μύτικα και η Αγία Παρασκευή. Σας ενημερώσαμε νωρίτερα ότι και στην Αχαΐα ήχησε πριν από λίγα λεπτά το 112, ναι, και ενωθούν τέσσερις οικισμοί.
0: Είπε εντόνα ο κύριος Αρτοπιός νωρίτερα εδώ σε εμάς, που μας εξήγησε τι ακριβώς γίνεται με τα μέτωπα των πυρκαγιών, ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, είναι πολύ έντονες οι αναταράξεις για τα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών, ακόμη και για τα ελικόπτερα, στα μέτωπα της φωτιάς. Βλέπετε από τα πλάνα πόσο ισχυρή είναι η άνεμη στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, και είπε ότι το απόγευμα κάποια στιγμή και μέχρι το βράδυ
1: θα
0: υπάρξει ένα παράθυρο ευκαιρία σύμφωνα με την πρόβλεψη και τα μετεωρολογικά
1: δελτία. Είναι και πολύ θετικό το αν συμβεί αυτό το απόγευμα, που υπάρχει ακόμα και το φως της ημέρας και μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, γιατί καταλαβαίνουμε μετά ότι όσο περνάνε οι ώρες και πάμε προς το βράδυ, αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Και εδώ θα πρέπει να πούμε επίσης ότι φέτος πραγματικά ιστορικά έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό κρατικών και μισθωμένων εναέριων μέσων από όλες τις εποχές. Έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό όλων των εποχών. Ωστόσο, δεν υπάρχει πτητικό μέσο σε αυτές τις συνθήκες για αεροπυρόσβεση. Δεν συζητάμε για ένα εμπορικό αεροσκάφος που απογειώνεται από το αεροδρόμιο, αναπτύσσει ύψος, πετάει στα 30.000 πόδια και φτάνει στον προορισμό του, οπότε μπαίνει στη διαδικασία καθόδου και προσγειώνεται. Συζητάμε για τα πυροσβεστικά μέσα που είναι λίγα πόδια, λίγα μέτρα πάνω από το έδαφος, και είναι άλλες οι συνθήκες, και όταν αφήνουν το νερό τα πληρώματα και όταν μπαίνουν μέσα στη φωτιά και το πώς είναι το κλίμα της φωτιάς, τα ξέρετε πια όλοι αυτά καλά. Οπότε είναι άλλες οι συνθήκες από ότι να γίνεται μια εμπορική πτήση ενός αεροσκάφους σε σχέση με το αν πετάνε για
1: άλλο
0: να σβήσουν
1: το ένα, άλλο το άλλο. Πάμε όμως και στην Αναστασία Τυράσκη, τη μετεωρολόγο του Earth News, να δούμε πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και αν κάποια στιγμή υπάρξει αυτό το παραθυράκι που αναμένουμε όλοι, προκειμένου να συνεχίσουν το έργο της κατάσβεσης στα πτυτικά μέσα. Καλό μεσημέρι, καλημέρα μάλλον, Αναστασία.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου.
3: Λοιπόν, και σήμερα δύσκολη μέρα. Έχουμε ενισχυμένους ανέμους. Φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, τουλάχιστον στις περιοχές αυτές εκεί. Έχουμε έντονες ρηπές. Μιλάμε βέβαια για την νότια Εύβοια και στα δυτικά τμήματα της Αττικής, εκεί που υπάρχει το βασικότερο πρόβλημα. Είδαμε ότι στην Κρήτη ήδη εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και έχουν αρχίσει να πετάνε ελικόπτερα. Δηλαδή, κάπως είναι βελτιωμένη κατάσταση. Και γενικότερα σήμερα περιμένουμε έτσι μια μικρή ύφεση όσον αφορά τους ανέμους από το απόγευμα και κυρίως τις βραδινές ώρες. Οπότε είναι πιθανό και στην περιοχή της Αττικής, εδώ στο Πορτογερμενό, να υπάρξει ένα παραθυράκι, δηλαδή πριν προλάβει να πέσει το σκοτάδι, να πέσουν οι άνεμοι ενώ υπάρχει ακόμα φως και να έχουμε ένα αέρια μέσα και στην πυρκαγιά αυτή, που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Υπάρχει, ναι, υπάρχει μια τάση εξασθένισης προς τις απογευματινές και κυρίως τις βραδινές
1: ώρες. Αυτό σημαίνει
3: ώρες,
1: ότι
3: βέβαια
1: γενικά αρχίζει και βελτιώνεται ο καιρός όσον αφορά την ένταση των ανέμων, δηλαδή μέχρι αύριο θα έχουν εξασθενήσει.
3: Σήμερα είναι σίγουρα η χειρότερη ημέρα. Από εδώ και πέρα δηλαδή δεν περιμένουμε ενίσχυση. Από εδώ και πέρα θα έχουμε μια μικρή εξασθένιση μέσα στη νύχτα. Αύριο βέβαια από τις πρωινές ώρες θα έχουμε μια μικρή ενίσχυση επιπλέον, αλλά δεν θα φτάσουμε τα σημερινά επίπεδα. Οπότε είναι αρκετά πιθανό αύριο να μπορούν ούτως ή άλλως με το πρώτο φως της ημέρας να πετάνε τα εναέρια μέσα και να έχουμε αυτή την βοήθεια. Δηλαδή αύριο περιμένουμε μέγιστη ένταση να φτάσουμε τα 7 μποφόρ και αυτό στα ανατολικά της Αττικής.
0: Εντάξει, και πάλι ισχυρή άνεμη είναι, Αναστασία.
3: Ναι, σε κάθε περίπτωση
0: δεν είναι θεολόγης.
3: Ναι. Ακριβώς. Είναι αυτό το λίγο παρακάτω που βέβαια για τη φωτιά...
0: Κάπως καλύτερα θα είναι. Κάπως καλύτερα θα είναι.
3: Το βασικό είναι να μπορούν να πετάνε τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα.
0: Και επίσης να είμαστε κι εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί βλέπουμε, ακούμε και από την πυροσβεστική, ακούμε και από τους ρεπόρτερς για τα μέτωπα και πέραν των κυλιδώσεων και της μεταφοράς της Κάφτρας λόγω των ανέμων. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα πράγματα, όπως είδαμε και στη φωτιά στο Γήθιο που ξεκίνησε από τροχό. Έχασε τη ζωή του Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, ο πυροσβέστης. Ξέρουμε τι έγινε στην φωτιά στο Ρέθυμνο, που λέει το ανακριτικό της πυροσβεστικής ότι ξεκίνησε από σπινθήρα στο δίκτυο, ναι, του ΔΔΕ. Άρα λοιπόν πρέπει και εμείς ανθρωπογενώς να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και όχι να περιμένουμε τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ή τα ανακριτικά της πυροσβεστικής να πούν πώς ξεκίνησε η φωτιά. Πολύ προσεκτικοί με τα τσιγάρα, με τις θερμές εργασίες, με τους τροχούς, με δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Θερμοκρασιακά πώς θα πάμε, Αναστασία?
3: Από πλευράς θερμοκρασίας είμαστε σχετικά καλά, δηλαδή τώρα τις υψηλότερες θερμοκρασίες τις έχουμε στη Δυτική Ελλάδα που δεν φυσάει. Τις περιοχές εδώ τις προσύνεμες που τις πιάνει το Μελτέμι δεν ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία. Το βασικό στοιχείο είναι ο άνεμος. Τώρα βέβαια από εκεί και πέρα και αύριο θα είναι μια μέρα με θερμοκρασίες που περιμένουμε στη Δυτική Ελλάδα να φτάσουμε τους 36-37 βαθμούς. Στα ανατολικά ηπειρωτικά όμως εδώ θα είμαστε χαμηλότερα και γενικά σε όλο το Αιγαίο. Δηλαδή φτάνουμε τους 32-34 βαθμούς, εκεί σε αυτά τα πλαίσια κινούμαστε. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια από Δευτέρα θα αρχίσει λιγάκι να ανεβαίνει η θερμοκρασία, καθώς πλέον το Μελτέμι θα περιοριστεί στα 5 με 6 μποφόρ και μέσα στο Αιγαίο μόνο. Δεν θα επηρεάζει πλέον δηλαδή την περιοχή της Αττικής Βοιωτίας, έτσι αυτά τις ανατολικές περιοχές. Και μετά βέβαια από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, μετά πάμε για πιο υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε προς 37-38 προς το τέλος της εβδομάδας.
1: Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκενώθηκε και ο οικισμός της Λιβαδόστρας στην Βοιωτία.
0: Στα Λεύκτρα της Βοιωτίας.
1: Να ακούσουμε λίγο από το Earth News.
4: Εκενώθηκε με επιτυχία ο οικισμός στη Λιβαδόστρα.
1: Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λεύκτρων Βοιωτίας.
5: Το ξέρω.
4: Θα τα ξαναπούμε.
1: Δεν προλάβαμε. Θα πρέπει και εμείς όμως να σας αποχαιρετήσουμε. Η ενημέρωση όμως στο Air News Radio 105,8 συνεχίζεται. Μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12 έρχεται ο Βασίλης Γούλας. Εμείς θα ανανεώσουμε, Μάκη, το ραντεβού μας για αύριο. Λίγο μετά τις 10:15.
0: Καλή συνέχεια, το νου σας, προσοχή. Μην κάνετε τίποτα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους εαυτούς σας, τους άλλους.
1: Και να ακούτε τις οδηγίες των αρχών και να τις ακολουθείτε.
0: Μείνετε στους 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Υπεράνθρωποι μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Βιωτία, σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες στο Πόρτο Γερμενό, που η φωτιά πλέον έχει σπάσει σε 3 μέτωπα. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Μήνυμα του 112 εστάλει όσους βρίσκονται στην περιοχή Λιβαδόστρα Βιωτίας, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προς τα Λεύκτρα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. Μένεται η φωτιά στο πανόραμα Αιγιαλίας πάνω από τα Σελιανίτικα. Εκδόθηκε εντολή εκένωση για τις περιοχές Αραβωνίτσα, Σινιανά, Άγιοι Θεοδόροι και Λιδωρίκη. Καλεί τους κατοίκους να κινηθούν προς το Άλσος και Νερατζιές λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο συντονιστικό κέντρο μετέβη ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών, ενώ εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στους πυροσβέστες. Ενημερώθηκε για τα μέτωπα του Αγίου Βασιλείου στο Πόρτο Γερμανό και της Ξηρονομής Βιωτίας, περιοχές όπου η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη. Οι θηλώδεις άνεμοι που κατά τόπους φτάνουν τα 8 και 9 μποφόρ διατηρούν σε κατάσταση συναγερμού πολλές περιοχές, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Εργαζόμενος του ΔΕΔΙΕ τραυματίστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου στα Φίχτια Αργολίδας μετά τη χθεσινή πυρκαγιά που προκάλεσε ζημιά στην περιοχή. Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο στην Πρέβελη, Ρεθύμνο, ωστόσο υπάρχει φόβος αναζωπήρωσης λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Στο Ρέθυμνο, ένα είναι το ενεργό μέτωπο πάνω από το κουρταλιώτικο φαράγγι ψηλά στο βουνό, ενώ δεν πετούν τα εναέρια μέσα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Στο μεταξύ, ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως άσκησε η Εισαγγελική Αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη στην περιοχή της Κρίας Βρύσης στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Το απόγευμα θα απολογηθεί στον ανακριτή. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, από όπου τα πλοία αναχωρούν με πληρότητα σχεδόν 100%. Συνελήφθη 57χρονο στη Μύκονο για εκβίαση. Ζητούσε 50.000 ευρώ από διευθυντή επιχείρησης για να σταματήσει να υποβάλει ψευδείς καταγγελίες για ηχορύπανση σε βάρος της επιχείρησης. Στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει περισσότεροι από 48.000 μετανάστες από τους περίπου 50.000 που εισήλθαν μαζικά στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, σε μία από τις σοβαρότερες μεταναστευτικές κρίσεις των τελευταίων ετών, με δεκάδες να χάνουν τη ζωή τους. Την ίδια ώρα το ζήτημα προκαλεί τριγμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα, Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, άνεμοι βορειοανατολικά στα ανατολικά 6 και στο Αιγαίο 8, πιθανώς τοπικά 9 μποφόρε, από 24 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Βασίλη Γούλα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 12:07 και συνεχίζουμε την μαραθώνια ενημέρωσή μας, διότι είναι δύσκολες οι μέρες αυτές λόγω των πολλαπλών εστιών πυρκαγιάς. Έχουν καταστρέψει πάρα πολλά χιλιάδες στρέμματα. Έχουμε αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό, έχουμε στη Βιωτία, στην Αιγιαλία, υπάρχουν κατεστραμμένα σπίτια, κατεστραμμένες περιουσίες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τη μάχη για την κατάσβεσή τους. Έχουν να αντιμετωπίσουν τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο της κατάσβεσης. Ας ελπίσουμε ότι από το απόγευμα και αργότερα θα πέσουν οι άνεμοι, ίσως να γίνουν και κάποιες ρήψεις των εναέριων μέσων, γιατί σε κάποια σημεία δεν μπορούν να πετάξουν, κυρίως στο Πέρτο Γερμενό, από ό,τι ενημερωθήκαμε και πιο πριν.

Στην ηχοληψία είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Αθηνά Σαλούστρου και η Λουίζα Μαραβελάκη. Μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας, μαζί σας μέχρι και τις 2. Σε 3 μέτωπα είναι η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, ενώ νωρίτερα εκενώθηκε με επιτυχία ο οικισμός Λιβαδόστρα στη Βιωτία. Όπως μας έχουν πει και πριν και οι συνάδελφοι και ενημερωνόμαστε και από την τηλεόραση της ΕΡΤ και από το earthnews.gr, στο Πόρτο Γερμενό η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Υπάρχουν θυελώδεις άνεμοι που σπρώχνουν τις φλόγες προς τα Βίλια και σε άλλους οικισμούς. Όπως μίλησε και εκπρόσωπος στην ΕΡΤ νωρίτερα, έχουν καεί αρκετά σπίτια, τουλάχιστον 8 σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ενώ οι φλόγες λόγω των ισχυρών ανέμων προκαλούν νέες εστίες. Με περισσότερα σπίτια το πρωί να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, όπως έχουμε δει και στις εικόνες της ΕΡΤ.

0: Και πάμε να συνδεθούμε αυτή τη στιγμή με το Earth News για την Ελένη Μπουγά, η οποία βρίσκεται στο Πόρτο Γερμενό.
1: Πόσο πλησιάζει προς το μέρος μας. Ναι. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχαμε περάσει το δρόμο που οδηγεί στο Πόρτο Γερμενό, είχαμε περάσει την περιοχή Φιλίππη και σας είχαμε δείξει ότι από άκρη σε άκρη του δρόμου, μέσα στο βουνό, σε κάθε δέντρο, έχει περάσει φωτιά. Μιλάμε για πευκοδάσος, ναι. Μιλάμε για μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Φυσικά γνωρίζετε για τις απώλειες στις περιουσίες που έχουν σημειωθεί. Στους πρόποδες του Κιθερώνα από το πρωί η φωτιά συνεχίζει να μένεται. Το ίδιο και στο Μύτικα, με τον κίνδυνο να περάσει μέσα στον οικισμό Ψάθα. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε ορατότητα από εδώ, από το σημείο που είμαστε. Αυτό που μπορώ να σας περιγράψω είναι ότι στο βουνό, όπως βλέπετε, και αν μας παρακολουθούσατε, μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα, η φωτιά ανέβαινε μέχρι την κορυφή του βουνού. Είχε ανέβει μέχρι την κορυφή του βουνού. Από εκεί γύρισε, στροβιλίζει ο άνεμος και κατεβαίνει πάλι προς τα πίσω. Ναι. Επίσης, δεξιότερα εδώ θα δείτε μαύρο καπνό.
2: Τεράστια αναζωπήρωση αυτό που βλέπουμε και μας μεταφέρει η Σελήνη Μπουγά.
1: Τεράστια, νέες εστίες. Βρήκαμε ένα σημείο με τον Όβη τον Αλεξάνδρου, τον καμεραμάν μας. Βρήκαμε ένα σημείο πάλι από την απέναντι πλευρά του βουνού, αμφιθεατρικά, για να σας δίνουμε όσο γίνεται καλύτερη άποψη του μετόπου. Κάθε φορά μια διαφορετική άποψη, ώστε να έχετε μια συνολική εικόνα του μετόπου. Είναι αυτή τη στιγμή παραμένει εκτός ελέγχου η κατάσταση. Μιλάμε για μια μάχη που δίνεται από χθες, από τις 9 το πρωί.
2: Από τους πυροσβέστες βασικά. Ελένη, από τα πεζοπόρα από τμήματα, γιατί δεν έχουμε ρήψεις από ένα αέρια μέσα, λόγω των ανέμων.
1: Γιατί παρότι ξεκίνησαν το πρωί 18 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα στις 6.30 το πρωί να κάνουν ρήψεις, λίγη ώρα αργότερα σταμάτησαν λόγω των θελωδών ανέμων που πλένουν στην περιοχή. Αυτοί οι θελώδεις άνεμοι είναι που εμποδίζουν.
2: Πραγματικά εικόνες αποκάλυψης, απόκοσμες εικόνες, ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού έχει σκεπάσει την περιοχή και βλέπουμε και τον άνεμο να στροβιλίζεται τώρα.
1: Και προφανώς δεν ακούσατε που πέρασαν οι άνδρες των πυροσβεστικών δυνάμεων και μας λένε ότι ακριβώς πίσω μας, αυτό όπως γύρισε ο Όβιο Αλεξάνδρου τώρα και σας δείχνει εικόνα, Όβιο, αν μπορούμε να την πάρουμε στο χέρι την κάμερα και να κινηθούμε, δώστε μας, γιατί είναι δύσβατο το σημείο που είμαστε.
2: Δύσβατο και πάντα με ασφάλεια, Ελένη, πάντα με ασφάλεια.
1: Φεύγουμε, αποχωρούμε. Δείτε μόνο από αυτή τη πλευρά, μόλις 3 μέτρα πιο πάνω από εκεί που σας δίναμε τη ζωντανή, σας δίνω τα πλάνα, στη ζωντανή μας σύνδεση, έχει κυκλώσει φωτιά, κατεβαίνει τώρα από το βουνό. Από το
2: με ορμή και δύναμη βουνό, βλέπουμε και με πολύ καύσιμη ύλη μπροστά της να κάψει.
1: Φιλίππη. Να. Όβι, αν μπορείς από εδώ που είναι ασφαλές το σημείο να σας δείξουμε, δεν απομακρυνόμαστε. Έρχεται από εδώ προς τα κάτω. Είναι μεγάλη ένταση των ανέμων.
0: Λοιπόν, είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που βλέπουμε στην ΕΡΤ, στο Πόρτο Γερμανό, και όπως μεταφέρει η Ελένη Μπουγά. Αυτή τη στιγμή, και όπως είχε δηλώσει και νωρίτερα στο ΕΡΤ News ο Γιάννης Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική. Ο κίνδυνος είναι στην κατηγορία 5. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 μέτωπα στο Πόρτο Γερμενό. Δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Ας ελπίσουμε ότι από το απόγευμα να κοπάσουν έτσι ώστε να υπάρξουν κάποιες ρήψεις. Να πούμε ότι στο Πόρτο Γερμενό και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και στον οικισμό του Μύτικα επιχειρούν 325 πυροσβέστες, 18 τμήματα δασοκομάντος, 92 υδροφόρες. Το θέμα είναι όμως αυτό, να μπορέσουν να σηκωθούν ένα αέρια μέσα, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Ευάγγελο Ανδριανό, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων. Κύριε Ανδριανέ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Μπορείτε να μας πείτε λίγο, να μας δώσετε μια εικόνα, τι έχει γίνει, έχει εκκαινωθεί και η Λιβαδόστρα?
3: Στο παρατσάκ προλάβαμε τον οικισμό. Γιατί ήρθε το ένα αέριο μέσο, ήρθε ένα Έριξον, το οποίο συνεχόμενα ρίχνει ρήψεις και καταφέραμε να περιορίσουμε τη φωτιά. Είχε φτάσει να δει τα σπίτια, είχε ακουμπήσει τα σπίτια, αλλά ευτυχώς δεν κάηκε κάποιο σπίτι.
0: Πόσοι κάτοικοι...
3: Μόνο ένα μικρό, Ένα μικρό τμήμα ελαιώνα έχει καεί.
0: Ένα μικρό τμήμα ελαιώνα. Πόσοι κάτοικοι έτσι μένουν στον οικισμό και...
3: Ένα λόγο και... είναι από 300 μέχρι 500 άτομα.
0: Και φύγαν όλοι και ευτυχώς,
3: ναι.
0: Όπως μας είπατε, με το εναέριο μέσο, με το Ericsson, σώθηκαν και τα σπίτια, έτσι.
3: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή βλέπετε και το μέτωπο προς τα που κατευθύνεται?
3: Όχι, έχει περιοριστεί. Έχει περιοριστεί το μέτωπο και προσπαθούν με πήγες δυνάμεις τώρα για να το καταβλέσουν.
0: Να το κατασβέσουν.
3: Τέλος, ναι.
0: Οι κάτοικοι που έχουν οδηγηθεί που έφυγαν από το οικισμό?
3: Στο δρόμο προς Λεύτρα, ο οποίος είναι καθαρός ακόμα, ο οποίος καταλήγει στο χωριό των Λεύτρων και έχουν πάει προς εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Ανδριανή, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ήταν ο κύριος Ανδριανός, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Θηβαίων, ο οποίος μας είπε για την εκένωση νωρίτερα της Λιβαδόστρας, στη Βιωτία, η οποία έγινε με επιτυχία. Οι κάτοικοι φύγανε και χάρη στην επέμβαση ενός ελικοπτέρου Ericsson, τύπου Ericsson, σώθηκαν τα σπίτια. Έχει καεί ένας μικρός ελαιώνας μας με μια μικρή έκταση. Και συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις στη Βιωτία αλλά και στο Πόρτο Γερμενό, ενώ έχουμε φωτιά και, στο Αίγιο κοντά στην περιοχή. Να πούμε ότι νωρίτερα το πρωί μετέβη στο συντονιστικό κέντρο επιχείρησης και ο Πρωθυπουργός, εκεί όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Τον ενημέρωσαν και για τις πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, κυρίως εκεί στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, στο Πόρτο Γερμενό και της Ξηρονομής. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του όμως και τη στήριξή του και στις γυναίκες και στους άντρες του πυροσβεστικού σώματος και στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας και στους εθελοντές, οι οποίοι εδώ και μέρες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας, κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, που συχνά δεν βοηθούνται κιόλας οι επίγειες δυνάμεις από την χρήση εναέριων μέσων λόγω των εθιολογών ανέμων.

0: Και πάμε να συνδεθούμε με την συνάδελφο, την Αθανασία Σταμοπούλου, που από την ΕΡΤ Πάτρας είναι στην περιοχή στο Λιδωρίκη, αν δεν κάνω λάθος. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κοντά στο νεό είναι μια περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται. Έχει εγενεθεί η κοινότητα του Λιδωρικίου και ζητήθηκε με 112 να απομακρυνθούν κάτοικοι 5 περιοχών εδώ γύρω, ενώ να σου πω ότι εκενώθηκε και ένα εργοστάσιο εργαστήριο παρασκευής κρέατος. Έφυγαν οι εργαζόμενοι. Η φωτιά εδώ βαθύνει, κυρίες και κύριοι, φαινόταν το πρωί ότι πήγαινε καλά. Και πήγαινε καλά γιατί είχαμε πιο ήπιους ανέμους. Όσο ενισχύθηκαν και ενισχύονται αυτοί οι άνεμοι, τόσο η κατάσταση γίνεται και πιο δύσκολη. Με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να μιλάμε για ένα μεγάλο μέτωπο, το οποίο κινείται με γρήγορους, έτσι, με πολύ γρήγορα. Και βλέπουμε ότι αν συνεχίσει έτσι, και καθώς δεν βλέπουμε και πολλά εναέρια μέσα να πετούν, τώρα πριν από λίγο είδαμε να έρχεται εδώ ένα ελικόπτερο, θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα.
0: Άρα, Αθανασία μου, αυτή τη στιγμή πετάει κάποιο ένα αέριο μέσο, έτσι?
1: Πετάει ένα αέριο μέσο. Το πρωί όμως είχαμε πολλές ρήψεις στοχευμένων εναέριων μέσων σε όλη την περιοχή και πιστεύαμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Όμως τα καρβουνάκια που έχουν ξεμείνει από την πυρκαγιά αυτή, τα μικρά καντιλάκια, το ανάγλυφο της περιοχής έχει οδηγήσει στο να μιλάμε τώρα για μια μεγάλη αναζωοπήρωση που δεν ξέρουμε αν δεν κόψει, αν δεν την κόψουν, πού μπορεί να οδηγήσει. Αυτό που θέλανε από την πρώτη στιγμή οι πυρκαγιές δυνάμεις από το πρωί είναι να μην περάσει τον ποταμό Φίνικα αυτή η πυρκαγιά, γιατί αυτό σημαίνει πως θα πάει προς το δάσος της Ζήριας, στο όρος της Ζήριας, θα κατευθυνθεί προς την Πάτρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αθανασία, να σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, να προσέχεις κιόλας. Όπως μας είπε η καλή συνάδελφος από την ΕΡΤ Πάτρας, έχει αναζωοποιηθεί εκεί το μέτωπο λόγω των θυελλωδών ανέμων, αλλά και λόγω των μικρών εστιών, όπου οι άνεμοι τα βοηθούν έτσι ώστε να υπάρξει αναζωοπήρωση. Πέταξε και κάποιο ένα αέριο μέσο νωρίτερα, πίστεψαν εκεί, όπως έβλεπαν την εικόνα, ότι θα είναι καλύτερη, αλλά όπως σας είπα, λόγω των θυελλωδών ανέμων είναι κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, και αυτό δεν βοηθάει ούτε τις επίγειες δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο, διότι κακά τα ψέματα, εάν δεν έχουμε ρήψεις από ελικόπτερα ή αεροπλάνα, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη.

Να πούμε ότι η φωτιά από το Πόρτο Γερμενό, από την Αττική, αλλά και από την Αργολίδα, ο καπνός που δημιουργήθηκε διένυσε απόσταση μεγαλύτερη των 750 χιλιόμετρων και έφτασε ακόμα και στην Αφρική. Στο χάρτη που έχει δημοσιεύσει το meteo.gr φαίνεται πως ο καπνός από τις τρεις μεγάλες φωτιές που από χθες έχουν πλήξει τη χώρα έφτασε μέχρι τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Κατάφερε να πνίξει ο καπνός μεγάλο μέρος ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου και σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες που κατέγραψε ο δορυφόρος και επεξεργάστηκε στη συνέχεια η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο καπνός αυτός από τις δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στα τμήματα της Νότιας Βιωτίας, στην Αττική και στην Αργολίδα, εκεί ήταν ενεργές και όλο το βράδυ χθες και μέχρι σήμερα. Κάλυψε πολύ μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου και επεκτάθηκε στην Αττική και στην Αργολίδα.

πέρα από το μεγάλο θέμα των πυρκαγιών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, να πούμε ότι νωρίτερα είχαμε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Είχαμε έναν νεκρό μετά από σύγκρουση δύο φορτηγών στην Αθηνών Λαμίας. Εκεί η Εθνική έκλεισε και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του κάστρου Βιωτίας, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή γίνεται αναστροφή εκεί στο κάστρο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 123ο χιλιόμετρο, κοντά στο Μαρτίνο. Το ένα φορτηγό μάλιστα τυλίχθηκε στις φλόγες. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και τεράστιες ουρές στην Αθηνών Κορίνθου, το οποίο σχετίζεται με την έξοδο των αδειούχων, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή και υπομονή από τους οδηγούς και στις δύο εθνικές οδούς, και στην Αθηνών Λαμίας αλλά και στην Αθηνών Κορίνθου.

δύο φορτηγά νωρίτερα στο τροχαίο δυστύχημα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα το ένα να βρεθεί τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου, το δεύτερο καβάλει σε ένα τσιμεντένιο διάζωμα που βρίσκεται στην Εθνική Οδό, τυλίχθηκε στις Φλόγες. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι το ένα φορτηγό που οδηγούσε Βούλγαρος έχασε τον έλεγχο, πέρασε από το στιφαίο και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και έτσι έγινε η σύγκρουση. Προσπάθησε να τον αποφύγει ο οδηγός του άλλου φορτηγού, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να καταλήξει τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου. Και ο οδηγός του φορτηγού, το οποίο τούμπαρε, δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός. Ενώ το άλλο φορτηγό που κάηκε, επέβαιναν δύο άτομα τα οποία πρόλαβαν να βγουν με μικροτραυματισμούς. Αμέσως στη συνέχεια διεκόπη κυκλοφορία. Γίνεται από παρακαμπτήριους και, όπως σας είπα και νωρίτερα, στο κάστρο γίνεται και αναστροφή.

Να πούμε ότι υπάρχει παράταση προσωρινής διαμονής για τους πυρόκληκτους της πυρκαγιάς της που είχαμε 29 Ιουλίου πριν τρεις μέρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθινο. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εκεί λειτουργεί η ειδική πλατφόρμα. Επικουρικά των παροχών από την περιφέρεια και το Δήμο για παράταση έως και την 3η 4 Αυγούστου της προσωρινής διαμονής των πληγέντων από την πυρκαγιά που είχαμε 29 Ιουλίου έτσι στον Άγιο Βασίλειο στο Ρέθινο.

Ένα άλλο μεγάλο θέμα εκτός συνόρων είναι η υπόθεση στη Φέουτα, εκεί στην Ισπανία, όπου είχαμε χιλιάδες ανθρώπους να έρχονται από το Μαρόκο, το οποίο θα το συζητήσουμε στη συνέχεια της έκτακτης αυτής εκπομπής, η οποία θα είναι μέχρι και τις 2, όπου στην ηχοληψία βρίσκεται η Μαρία Παπακυρίτση, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Αθηνά Σαλούστου και η Λουίζα Μαραβελάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Και πάμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων με την Αλίκη Παπαναστασίου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα 112 για εκένωση της Λιβαδόστρας προς τα Λεύκτρα, καθώς μένεται η φωτιά στη Βιωτία. Στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού τα μέτωπα είναι τρία, με αυτό της Αγίας Παρασκευής και του οικισμού του Μύτικα, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Εκεί επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 τμήματα δοσοκομάντος και 92 υδροφόρες, δήλωσε ο κύριος Αρτοπιός, ωστόσο λόγω των θυελλωδών ανέμων δεν επιχειρούν εναέρια μέσα προς το παρόν. Στην Αιγαία Άλια μήνυμα για εκένωση στις περιοχές Σαραβονίτσα, Σικανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδωρίκη του Δήμου Αιγαιαλίας. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς το Άλσος και τις Νερατζιές. Στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις πυρκαγιές, ενώ εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στους πυροσβέστες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μέτωπα του Αγίου Βασιλείου, Πόρτο Γερμενού και της Ξηρονομής. Στο Νότιο Ρέθυμνο συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Το ενεργό μέτωπο είναι πάνω από το κουρταλιώτικο Φαράγγι, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Στο κόκκινο σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς στην Αττική και την Νότια Εύβοια, ενώ πολύ υψηλός παραμένει σε πολλές περιοχές της χώρας. Εκτροπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό προς Θεσσαλονίκη στο ύψος του Κάστρου και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στο Μαρτίνο μετά το δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία το πρωί στο ύψος της Βιωτίας. Και ο καιρός έθριος έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8. Στην ηχοληψία είναι η Παναγιώτα η Μαρία Παπακυρίτση. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Αθηνά Σαλούστρου και η Λουίζα Μαραβελάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Ογούλας, μαζί σας μέχρι και τις 2 σε αυτή την έκτακτη, σε αυτό το μαραθώνιο μάλλον ενημέρωσης από το Earth News, εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών που μένουν εδώ και λίγες μέρες σε πολλές περιοχές της χώρας. Πάμε να συνδεθούμε αυτή τη στιγμή με τον κύριο Μιχάλη Μπιμπίκο, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών στην κοινότητα Σταβίλια, να μας δώσει μια εικόνα, γιατί ο άνθρωπος αυτός μαζί με τους υπόλοιπους εθελοντές από χθες το βράδυ, σε συνεργασία πάντα με την πυροσβεστική, δίνουν μάχη με τις φλόγες. Κύριε Μπίγκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, χαίρετε στα πόδια μας. Καλημέρα, δεν έχει ξημερώσει. Βρισκόμαστε από χθες στο Πόρτο Κρεμενό, παρακολουθούμε το φαινόμενο της 9 η ώρα που ξέσπασε. Με πλήρη δύναμη 4 οχήματα και 30 πλέον εθελοντές από τα Βίλια. Κινητοποιηθήκαμε άμεσα και είμαστε επί φυλακή, ξεκινήσαμε εκένωση. Κάναμε έτοιμα στην επομέα Ελλάδος και ήρθαν άλλα 6 πυροσβεστικά με 30 και εθελοντές. Μείναμε όλο το βράδυ στο Κρεμενό, δώσαμε και την ψυχή μας. Το Κρεμενό πλέον δεν υπάρχει, δυστυχώς.
0: Τι εννοείτε?
1: Έχουν καεί από άκρη σ' άκρη τα πάντα. Δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε αυτό το πράγμα.
0: Έχετε κάποια εικόνα πόσα σπίτια?
1: Σπίτια είναι αρκετά. Ακόμη το τοπίο είναι θολό, ακόμη υπάρχουν αναζωπηρώσεις, ακόμη σβήνουμε εστίες. Σε αυλές, παντού. Το μέτωπο έχει πιάσει και κυθερώνα πάνω, ανεβαίνει και υπαρθένο δάσος έλατα. Κατάσταση πολύ δύσκολη. Ανέμους 7-8 μποφόρ στην περιοχή δεν μας αφήνουν να κάνουμε τίποτα. Αρπάζει από μια στιγμή στην άλλη.
0: Γιατί ο συνδυασμός της φλόγας με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργούν το δικό της κλίμα. Δημιουργεί φωτιά, ότι είναι πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό δεν πετάνε και ένα αέρια μέσα λόγω των θυελωδών ανέμων. Αλλά ας ευελπιστούμε μόλις σκοπάσουν λίγο, γιατί είναι αμέσως να σηκωθούν. Αυτή τη στιγμή σε ποιο σημείο είσαστε?
1: Είμαστε στο Πόρτο Κρεμενό. Τα οχήματα είναι με οδηγήσεις πυροσβεστικής στο Πόρτο Κρεμενό, στο Κρύο Πηγάδι και στη στροφή της Ψάφας, για όσους ξέρουν, ακόμη και στον Άγιο Νεκτάριο. Υπάρχει και ασθενοφόρο από την επομέα Ελλάδος όπου παράσχει οι πρώτες βοήθειες όπου χρειαστεί και υποστήριξη για αναλώσιμα που χρειαζόμαστε, για μάνικες κλπ. Υπάρχει support. Και επιχειρούμε Πόρτο Κρεμενό και λοιπά όπου χρειαστεί να μπορέσουμε να τελειώσουμε το μέτωπο, αλλά ακόμη δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Αυτή τη στιγμή σώθηκε το χωριό του Μύτικα προς το παρόν, γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες να μην περάσει στην Ψάθα, όμως φαίνεται στα βαθύ χώρια να έχει φτάσει στην κορυφογραμμή και να έχει πορεία προς τα βαθύ χώρια με βορειοανατολικό άνεμο, βορειοανατολικό, που αυτό δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπίγκο, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη συνέχεια ξανασυνδεθούμε να μας δώσετε πάλι μια εικόνα.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Μπιμπίκος, Γενικός Γραμματέας Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών της κοινότητας Σταβίλια. Να σας πω αυτή τη στιγμή ότι έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στην Εθνική Οδό. Είπαμε νωρίτερα ότι είχαμε ένα δυστύχημα τροχαίο με ένα νεκρό όταν συγκρούστηκαν δύο φορτηγά, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα έχει ακόμα γερανούς που προσπαθούν να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία. Επίσης, να πούμε ότι έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο πανόρμα Αγιαλίας. Από χθες ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή 96 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 1 της ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Να πούμε ότι συνδρομή παρέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Αιγιαλίας, ενώ έχουν εκδοθεί 112 σήμερα στην περιοχή Νέος Ερηναίος με κατεύθυνση προς Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών, στην περιοχή Αραβωνίτσα με κατεύθυνση προς Σελιανίτικα, στους οικισμούς Αραβωνίτσα, Συνανιά, Αγίου Θεοδόρους και Λιδωρίκη, με κατεύθυνση να πάει ο κόσμος προς Άλσος και Νερατζιές. Χθες είχαμε μήνυμα βεβαίως και για τις περιοχές Πανόραμα και Νερατζιές Αιγιαλίας. Η περιοχή σήμερα εκεί είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική.

0: Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή πάμε να συνδεθούμε. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Μπούρδο. Είναι ο πρόεδρος επομέας Αιγιαλίας της επίλεκτης ομάδας διασωστών. Κύριε Μπούρδο, καλό μεσημέρι.
1: Καλώς ήρθατε, να είστε καλά.
0: Μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα τι γίνεται στην Αιγιαλία, γιατί είχαμε μήνυμα για εκένωση στις περιοχές Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιους Θεοδόρου, στο Λιδωρίκι. Και οι κάτοικοι έχουν κληθεί να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς το Άλσος και τις Νερατζιές.
1: Δυστυχώς, ενώ το πρωί κατά τις 6 που αποχωρήσαμε και εμείς οι εθνοτικές δυνάμεις για να ξεκουραστούμε και για να αλλάξουμε τα κύματά μας λίγο, ενώ τα σχετικά είχαν κοπάσει φλόγες, δυστυχώς με το πρωί, με την αύξηση των ανέμων πάλι, το μέτωπο έκανε πάλι αναζωπήρωση και λόγω του δύσκολου ανάγλυφου που έχει η περιοχή, γιατί μιλάμε για αγροτική περιοχή, πλέον κινείται πάλι προς τον οικισμό Συνανιά από ό,τι δείχνει αυτή τη στιγμή, γιατί εμείς σε καμιά ώρα θα επανέλθουμε πάλι, θα επιστρέψουμε.
0: Ναι.
1: Έχει αρκετά αυξημένους ανέμους. Έχουμε μόνο ένα αέριο αυτή τη στιγμή, ένα ελικόπτερο. Και ευελπιστούμε να μπορέσουμε λίγο να την κόψουμε και λόγω των καλλιεργειών που υπάρχουν στην περιοχή. Επειδή υπάρχουν κάποιες σταφίδες οι οποίες στην ουσία για μας λειτουργούν σαν ζώνες αντιπυρικές. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και πάρα πολλά ακαθάριστα κτήματα και εκεί είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργείται αυτή η ένταση της φωτιάς.
0: Λόγω των ακαθάριστων οικοπαίδων, έτσι.
1: Πάρα πολλά οικόπεδα δυστυχώς. Και είναι και σε σημεία τα οποία δεν υπάρχει πρόσβαση εύκολα την πυροσβεστική. Γι' αυτό και από χθες είναι μηχανήματα του στρατού, οπότε προσπαθούν να κάνουν διανοίξεις δρόμων. Γιατί με τα μικρά οχήματα που περνάνε, δυστυχώς η ποσότητα του νερού δεν φτάνει για να καλύψει. Ήταν πολύ μεγάλη ένταση η πυρκαγιά τη νύχτα.
0: Όπου είχαμε αναζωπήρωση, από ό,τι μας είπατε, λόγω των θυελωδών ανέμων που εντάχθηκαν το πρωί. Γιατί
1: σταματήσανε πάρα πολύ λίγο τις πρωινές ώρες και δυστυχώς τώρα έχουν αυξηθεί πάλι.
0: Μας το είχε πει και αυτό.
1: Αρκετά μεγάλη ένταση.
0: Μας το είχε πει και αυτό νωρίτερα και η συνάδελφος η Αθανασία Ισταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας, ειδικά εκεί στο Λιδωρίκι, αν δεν κάνω λάθος, είναι έτσι το...
1: Είναι ανατολικά του μετώπου τώρα αυτό ο οικισμός αυτός, οπότε είναι και δύσκολο για την πρόσβαση τα οχήματα.
0: Οι κάτοικοι έχουν φύγει, έτσι, έχουν εγκαταλείψει, έχει γίνει εκένωση.
1: Είναι μικροί οικισμοί.
0: Ναι.
1: Οπότε συνήθως πιο πολύ είναι εξοχικές κατοικίες, έτσι, κάποιον που χωριού τα σπίτια που λέμε, οπότε δεν έχουμε και το πρόβλημα των κατοίκων οι οποίοι συνήθως εμποδίζουν και πάνω στον πανικό τους για να σώσουν τις περιουσίες τους. Οπότε έχουμε πεδίο ανοιχτό για να μπορέσουμε να δουλέψουν και οι πυροσβέστες. Και αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο άγχος που φεύγει από πάνω, δεν υπάρχει κόσμος σε αυτούς τους οικισμούς.
0: Εσείς τώρα το μέτωπο προς τα πού κινείτε, έχετε κάποια εικόνα σε αυτό?
1: Κινείτε από το σημείο που ξεκίνησε χθες από τις Νερατζιές, βορειοανατολικά στην ουσία. Πάει το μέτωπο, δηλαδή κατεύθυνση προς την Πάτρα, για να σας δώσω έτσι περίπου μια εικόνα να καταλάβετε. Απλά τώρα έχει ανέβει την κορυφογραμμή, σημαίνει το χωριό Συνανιά και βλέπει και η Αραβωνίτσα, αυτά τα δύο χωριά που είναι το μέτωπο κοντά.
0: Μάλιστα. Αλλά υπάρχει απόσταση από την Πάτρα, δεν έχουμε κάποιο θέμα?
1: Όχι, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση σίγουρα. Αλλά δεν είναι από ό,τι είδαμε και χθες το βράδυ με τα γυρίσματα που μας έκανε η πυρκαγιά, ότι δεν μπορείς να την προβλέψεις. Ενώ λες τελειώνει, την κλείνουμε, θα τη μαζέψουμε σε ένα σημείο που είναι λίγο πιο εύκολο με θέμα πρόσβασης. Οι άνεμοι γυρνάνε πάλι. Δυστυχώς βρίσκει πάρα πολύ φαγητό μέσα από ακαθάριστα οικόπεδα, όπως είπαμε και πριν. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάρντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Και
0: ίσως ξανασυνδεθούμε και αργότερα.
1: Ό,τι θέλετε, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος της ΕΠΟΜΕΑ Αιγιαλίας, ο κ. Δημήτρης Μπάρδης, ο οποίος μας έδωσε την εικόνα εκεί όπου νωρίτερα είχε σταλεί και μήνυμα 112 για εκένωση στις περιοχές Αραβωνίτσα, Συνανιά, Αγίου Θεόδωρη και Λιδωρίκη του Δήμου Αιγιαλίας. Οι κάτοικοι έτσι κλήθηκαν όσοι βρισκόντουσαν εκεί πέρα με κατεύθυνση προς το Άλσος και τις Νερατζιές. Και από ό,τι μας είπε, ενώ πιστεύανε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι θα μπορούσαν να την θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, αυτές οι εναλλαγές, οι απότομες εναλλαγές και ξαφνικές των ανέμων, οι οποίοι ενισχύθηκαν σε ένταση, αναζωπήρωσαν όλο αυτό το μέτωπο, το οποίο αυτή τη στιγμή καίει με κατεύθυνση, χωρίς υπάρχει μεγάλη απόσταση, αλλά η κατεύθυνση είναι προς την Πάτρα, από ό,τι μας είπε έτσι ο πρόεδρος της ΕΠΟΜΕΑ Αιγιαλίας.

Λοιπόν, τώρα μόλις εστάλει και 112 μήνυμα στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Στην Αττική, εκεί καλούνται οι κάτοικοι, ο κόσμος να απομακρυνθεί προς τα Βίλια. Τώρα μόλις εστάλει μήνυμα 112. Να πούμε βέβαια ότι μαζί με την πυροσβεστική, τους εθελοντές, την τοπική αυτοδιοίκηση, συνεχίζεται και η συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, έτσι. Με προληπτικές εκενώσεις, απεγκλωβισμούς είχαμε χθες, παροχή συνδρομής στους πολίτες. Στην περιοχή της Ψάθας, όπως μας ενημερώνει η ελληνική αστυνομία, και στον οικισμό Αγίου Νεκταρίου επιχείρουν 6 πληρώματα της άμεσης δράσης, 4 ομάδες της Δίας, 1 περιπολικό της Τροχίας, 3 σταθμοί ασφαλείας και 2 επόπτες. Να πούμε ότι έχουν απομακρυνθεί μέχρι στιγμής περισσότεροι από 1150 πολίτες από το Πόρτο Γερμενό, τον Άγιο Νεκτάριο, το Πάτημα, την Ψάθα και το Μύτικα, καθώς και 150 οχήματα με 500 επιβαίνοντες. Να πούμε ότι απεγκλωβίστηκαν 8 άτομα, ενώ παρασχέθηκε και άμεση βοήθεια σε συνολικά 17. Χθες το βράδυ 16 άτομα μεταφέρθηκαν από το λιμάνι στο Πόρτο Γερμενό, στο λιμάνι στο Αλεποχώρι, με τη συνδρομή και της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και του λιμενικού σώματος. Όλα τα σώματα ασφαλείας βρίσκονται σε γρήγορση. Εγώ βλέπω εδώ τώρα στην τηλεόραση της ΣΕΡΤ εικόνες, μας λένε από τις πυρκαγιές στην Ισπανία. Να πούμε ότι η Ισπανία, Γαλλία δοκιμάζονται και αυτοί, με από την πύρινη Λέλαπα. Είχε εικόνες με τους πυροσβέστες εξαντλημένους να έχουν πέσει στο δόστρωμα. Τέτοιες εικόνες δυστυχώς βλέπουμε και εδώ. Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσουν περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. Βέβαια, χάρη και στο 112, έτσι, εκενώνονται περιοχές και φεύγει ο κόσμος για πιο ασφαλείς περιοχές. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι λίγο βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις νερατζιές της Γαλλίας. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνεχείς αναζωπηρώσεις λόγω των ανέμων. Όπως σας είπα και νωρίτερα, είχε σταλεί 112 στις περιοχές Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι, Λιδωρίκη. Να πούμε ότι στην κορυφή του χωριού Νέος Ερηναίος έχει κατασταθεί ολοσχερός μια εξοχική κατοικία. Αλλά να αλλάξουμε λίγο, να πάμε στο τροχαίο δυστύχημα το οποίο είχαμε νωρίτερα το πρωί. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Ζώη, τον Κάκαπα, που θα μας ενημερώσει σχετικά.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, μετά τις 7 το πρωί, τα και 20 για την ακρίβεια, είχαμε το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα. Είχαμε λοιπόν φορτηγό με οδηγό, ένα άτομο με καταγωγή από τη Βουλγαρία, να συγκρούεται με φορτηγάκι όπου επέβαιναν δύο άτομα με καταγωγή από την Αλβανία. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οδηγός του μικρού φορτηγού βρήκε τραγικό θάνατο. Σοβαρά τραυματίας είναι ο συνοδηγός. Ο οδηγός του πρώτου οδηγού, ο Βούλγαρος, δεν τραυματίστηκε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία στην Εθνική Οδό, είχε διακοπή. Δεν έχουμε ενημέρωση ότι στο σημείο αυτό, δεν έχουμε ενημέρωση ότι άνοιξε μέχρι πριν από λίγο, γιατί είναι πολλά τα φορτηγά που πρέπει να μετακινηθούν και χρειάζονται γερανή και γίνεται εκτροπή στο 115ο χιλιόμετρο της κυκλοφορίας στο κάστρο, ύψος του κάστρου της Βιωτίας προς τη Θεσσαλονίκη και στο 125ο χιλιόμετρο στο Μαρτίνο με κατεύθυνση προς την Αθήνα.
0: Μάλιστα. Ζώνη, να ευχαριστούμε. Ναι. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καλό συνάδελφο τον Ζώη τον Κάκαβα για την ενημέρωση. Άρα υπάρχει ακόμα πρόβλημα στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού και στο σημείο όπου έγινε νωρίτερα το τροχαίο δυστύχημα. Έχουμε εκτροπή στο Μαρτίνο και στο Κάστρο. Στο 115ο χιλιόμετρο στο Κάστρο προς τη Θεσσαλονίκη και στο 123ο χιλιόμετρο προς την Αθήνα.

Είμαστε 5 λεπτά πριν από τη μία. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Στην ηχοληψία είναι η Μαρία Παπακυρίτση, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Αθηνά Σαλούστρου και η Λουίζα Μαραβελάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος, στο μικρόφωνο μέχρι και τις δύο Βασίλης Γούλας. Θέλω εδώ σε αυτό το σημείο να μας ενημερώσετε και εσείς φίλοι ακροατές, στέλνοντας μας μηνύματα στο Viber, στο Earth News Radio. Στείλτε μας το μήνυμά σας που είσαστε, αν είσαστε σε κάποιο ρεύμα, είτε προς Θεσσαλονίκη, είτε προς ερχόσαστε από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Αν είστε στην Αθηνών Κορίνθου, Αθηνών Λαμίας, τι αντιμετωπίζετε, δώστε μας μια εικόνα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας λοιπόν στο Viber, στο Earth News Radio.

Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ισχυρό μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Είναι πλησίον του οικισμού του Αγίου Νεκταρίου, όπως σας είπα και πριν, έχει σταλεί 112 για εκένωση της περιοχής προς τα Βίλια. Εκεί από μια μικρή εστία, λόγω των ισχυρών ανεμονών, προκλήθηκαν φλόγες, οι οποίες μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 1-2 λεπτά, φουντώσανε πάρα πολύ και πλησιάσαν σε πολύ κοντινή απόσταση στον οικισμό. Έτσι, στάλθηκε 112 για εκένωση στις περιοχές Κρύο Πηγάδι και Αγία Παρασκευή. Να πούμε ότι εκενώθηκε και η Ψάθα. Έχει, όπως σας είπα, εντολή εκένωσης από Άγιο Νεκτάριο προς Βίλια. Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη και με το χρόνο και με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορούν να πετάξουν ένα αέρια μέσα. Ας ευελπιστούμε ότι με το που κοπάσουν λίγο θα σηκωθούν και αεροπλάνα και ελικόπτερα, τα οποία είναι σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν και τις επίγειες δυνάμεις.

Ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας λέει ότι είναι κολλημένος προς Θεσσαλονίκη μετά το ακρέφνιο. Ανά 10 λεπτά κάνουμε 500 μέτρα και σταματάμε. Είναι δύσκολη η κατάσταση λόγω του τροχαίου που είχαμε το πρωί. Έτσι, δύο νταλίκες συγκρούστηκαν. Όταν ο οδηγός της μίας έχασε τον έλεγχο, πέρασε ό,τι το ρεύμα. Έχουμε και έναν νεκρό. Οπότε, όπως μας ενημέρωσε και πριν από λίγη ώρα ο συνάδελφος ο Ζώης ο Βαγαβάς, έχουμε εκτροπές στο ύψος του Μαρτίνο και στο Κάστρο. Θέλει υπομονή, οπλιστείτε με υπομονή όσοι φεύγετε. Είναι δύσκολη η μέρα σήμερα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σταματήσουμε για λίγο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μένονται τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία και το Πόρτο Γερμενό, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη υπό τους ισχυρούς ανέμους. Νέο μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Λιβαδόστρας, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς τα Λεύκτρα, καθώς η πυρκαγιά αναζωπυρώθηκε και κινείται προς τον οικισμό. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων, Ευάγγελο Ανδριανό, που μίλησε στο Earth News, στην περιοχή κατοικούν περίπου 500 άνθρωποι και ο κίνδυνος για κατοίκους και περιουσίες είναι μεγάλος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ οι τοπικές αρχές ζητούν άμεση ενίσχυση από αναέρια μέσα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Λεύκτρων, που μίλησε επίσης στο Earth News, έχουν ήδη καεί 2 πυμνιοστάσια και το πύρινο μέτωπο έχει φτάσει κοντά στα πρώτα σπίτια. Την ίδια ώρα μένεται η φωτιά και στο Πόρτο Γερμενό, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη υπό τους ισχυρούς ανέμους. Εστάλει νέο μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο, προκειμένου να απομακρυνθούν προς τα Βίλια. Στην περιοχή έχουν σχηματιστεί 3 ενεργά μέτωπα, αυτό στο Πόρτο Γερμενό, το δεύτερο στην Αγία Παρασκευή και το τρίτο στον Μύτικα, δήλωσε στο Earth News ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 325 πυροσβέστες με 92 οχήματα, ενώ οι θυελώδεις άνεμοι περιορίζουν τη δράση των εναέριων μέσων, που προς το παρόν δεν επιχειρούν λόγω των ανέμων. Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, σε περισσότερους από 1.150 ανέρχονται οι πολίτες που έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από το Πόρτο Γερμενό, τον Άγιο Νεκτάριο, το Πάτημα, την Ψάθα και τον Μύτικα. Παράλληλα απομακρύνθηκαν 150 οχήματα με περίπου 500 επιβαίνοντες, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στον απεγκλωβισμό 8 ατόμων και παρήχαν βοήθεια σε ακόμη 17 πολίτες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, 16 άτομα μεταφέρθηκαν δια θαλάσσης από το Πόρτο Γερμενό στο Αλεποχώρι, με τη συνδρομή της πυροσβεστικής και του λιμενικού σώματος. Σε εξέλιξη βρίσκονται 2 πύρινα μέτωπα και στην Αιγιάλια, μετά τη φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Νερατζιές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι εστίες εντοπίζονται στο Νέο Ερηναίο και την Αραβωνίτσα. Έχει εκδοθεί μήνυμα για εκένωση στις περιοχές Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδωρίκη προς το Άλσος και τις Νερατζιές. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Εργαζόμενος του ΔΔΕ τραυματίστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης του ηλεκτρικού δικτύου στα Φίχτια Αργολίδας, μετά τη χθεσινή πυρκαγιά που προκάλεσε ζημιές στην περιοχή. Στο Ρέθυμνο 1 είναι το ενεργό μέτωπο πάνω από το κουρταλιώτικο Φαράγγι, ψηλά στο βουνό, ενώ δεν πετούν τα εναέρια μέσα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέτωπα του Αγίου Βασιλείου, στο Πόρτο Γερμενό και της Ξηρονομής Βιωτίας. Μετά την ενημέρωση, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του προς τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και των σωμάτων ασφαλείας, επισημένοντας ότι επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι συχνά δεν επιτρέπουν την ασφαλή δράση των εναέριων μέσων. Εκτροπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό προς Θεσσαλονίκη στο ύψος του Κάστρου και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στο Μαρτίνο, μετά το δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία το πρωί στο ύψος της Βιωτίας. Στους 67 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη μαζική απόπειρα μεταναστών να περάσουν από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, Σύμφωνα με την Ισπανική κυβέρνηση, τα θύματα έχασαν τη ζωή τους είτε από πνιγμό είτε από ποδοπάτημα κατά την προσπάθεια να περάσουν το θαλάσσιο συνοριακό φράγμα. Η Μαδρίτη ανακοίνωσε την κατασκευή νέου θαλάσσιου φράγματος μήκους 500 μέτρων, ενώ η πλειονότητα των ανθρώπων έχει ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση, οι Ισπανικές αρχές αναφέρουν ότι η κατάσταση δεν έχει ακόμη ομαλοποιηθεί.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος, άνεμοι βορειοανατολική στα ανατολικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας ο Βασίλης Γούλας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τη μία. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στο Ed News 105,8. Στην ηχοληψία βρίσκεται η Μαρία Παϊκυρίτση. Στη μοσαϊκή επιμέλεια η Αθηνά Σαλούστρου και η Λουίζα Μαραβελάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γούλας, μαζί σας μέχρι τις 2. Πάμε αυτή τη στιγμή να συνδεθούμε με το ΕΡΤ News και το Πόρτο Γερμανό, εκεί είναι η Ελένη Μπουγά.
1: Όπως οι συνάδελφοι από το ΕΡΤ News, είμαστε όλοι στο πόδι και δίνουμε τα σημεία όπου προκύπτουν, ανακύπτουν νέες εστίες πυρκαγιών. Τώρα βλέπετε, είναι πραγματικά απόκοσμο το τοπίο. Η πυρκαγιά κατακαίει το Πευκοδάσος, Παρθένο Πευκοδάσος στους πρόποδες του Κιθερώνα. Βλέπετε την έκταση του μετόπου, μιλάμε για μία ακτίνα χιλιομέτρων. Εμείς σας δίνουμε από το σημείο που βρισκόμαστε μία συγκεκριμένη άποψη του μετόπου. Είναι πολύ μεγαλύτερο, όπως το καλύπτουμε, μπορώ να σας πω και με την ένταση των ατενέμων αυτή τη στιγμή, ότι είναι μια όχι απλώς ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά. Φαντάζει ανέφικτο να μπορέσει, αν δεν πέσουν οι άνεμοι και να σηκωθούν τα ενέργεια μέσα, αυτή η φωτιά να ελεγχθεί. Θέλω να σας δείξω τώρα στο βάθος που βλέπετε ότι είναι συγκεντρωμένα και τα πυροσβεστικά οχήματα και αριστερά, όπως θα σας δείξει ο Όβιο Αλεξάνδρου, εδώ είναι το βουνό απέναντι στο Μύτικα. Εδώ λοιπόν πίσω είναι η Ψάθα. Από το πρωί γίνεται ένας αγώνας γιατί διαρκώς η φωτιά κινείται με κατεύθυνση τον οικισμό της στην Ψάθα, να μην περάσει μέσα στον οικισμό η φωτιά. Βέβαια έχουν κενωθεί και άλλοι οικισμοί, ο οικισμός του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής, στο κρύο πηγάδι. Είναι πάρα πολλά τα σημεία όπου αυτό το μέτωπο δημιουργεί διαρκώς νέες εστίες. Η ένταση των ανέμων, τη μία στιγμή η φορά, η κατεύθυνσή τους είναι νότια, την άλλη βόρεια. Αυτό στροβιλίζει και δημιουργεί νέες εστίες. Στροβιλίζεται ο αέρας και δημιουργεί νέες εστίες. Εξάλλου είναι πολύ εύκολο μέσα σε ένα πευκοδάσος, πευκοβελόνες να αρπάξουν που είναι ακόμα και κάτω στο έδαφος. Δείχαμε νωρίτερα με τον Όβη τον Αλεξάνδρου, ακόμα και κάτω σε ένα κυριολεκτικά αποψηλωμένο σημείο, ελάχιστες πευκοβελόνες, να έχει γλύψει στο έδαφος η φωτιά και να έχει φτάσει μέχρι τους κορμούς των δέντρων. Είναι ένα περίγραπτο, ένα φιαλτικό σκηνικό. Καλύπτουμε χρόνια φωτιές. Ξέρουμε πως και έχουμε δει πράγματα. Έχουμε μια σχετική εμπειρία όπως η θέση μας το επιτρέπει από το ρεπορτάζ. Και σας λέω ειλικρινά ότι αυτό φαίνεται να είναι εκτός ελέγχου, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Ευχή όλων από χθες το βράδυ που είχαμε μεγάλης έντασης ανέμους, ήταν το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας να σηκωθούν τα ενέαρια μέσα. Πράγμα που συνέβη. Ήταν μεγάλη δύναμη. 6:30 ακριβώς. Ήμασταν στο σημείο. Είδαμε να περνούν κανονικά και να πηγαίνουν να στοχεύουν, να κάνουν στοχευμένες ρήψεις. Αυτή ήταν η ελπίδα όλων. Οι ρήψεις από τα αεροσκάφη, τα 18 αεροσκάφη, τα 7 ελικόπτερα. Έχουμε και 18 πεζοπόρα τμήματα που εξακολουθούν αυτή τη στιγμή να επιχειρούν. 92 οχήματα και 325 πυροσβέστες. Πολύ δύσκολη κατάσβεση της φωτιάς. Βλέπετε, με τον Όβη κατευθυνόμαστε.
2: Ελένη,
1: όλο και πιο κοντά στο
2: Ελένη,
1: σημείο.
2: Σε παρακαλούμε να κάνεις μία παύση. Βλέπουμε και τις εικόνες που μεταδίδει.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την καλή συνάδελφο από το τηλεόραση της ΕΡΤ, την Ελένη Τιμπουγά. Μας ενημέρωσε για όλη την κατάσταση η οποία είναι στο Πόρτο Γερμενό. Να πούμε ότι υπάρχουν μεγάλες εικόνες, υπάρχουν εικόνες μεγάλης καταστροφής μέσα στο χωριό. Έχουν καεί σπίτια, έχουν καεί εκτάσεις. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη και με τις αναζωπυρώσεις και με το ενεργό μέτωπο, αλλά και με αναζωπυρώσεις μικρών εστιών. Σε αυτό δεν βοηθάνε καθόλου οι καιρικές συνθήκες λόγω των θελωδών ανέμων. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, ενημερώστε μας που βρίσκεστε, τι κάνετε στο Viber, στο Earth News Radio. Περιμένουμε εκεί το μήνυμά σας. Να πούμε καλό μεσημέρι στην φίλη μας την Πολίνα. Να την ενημερώσουμε, η οποία ξεκίνησε, εκτός ότι ακούει από το πρωί το Earth News Radio 105,8, ξεκίνησε από το Λουτράκι προς τη Θεσσαλονίκη. Η κίνηση ήταν, μας ενημερώνει, από το ρεύμα προς Κόρυθο, ήταν ασφιχτική από νωρίς. Να πούμε, Πολίνα, όπως και σε όλους τους φίλους ακροατές, ότι αυτή τη στιγμή είχαμε νωρίτερα το πρωί τροχαίο δυστύχημα με δύο φορτηγά, έτσι. Έχει ανοίξει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο Κάστρο, ο ύψος του Κάστρου Βιωτίας, εκεί γίνεται παράκαμψη στο ρεύμα προς Αθήνα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν ακόμα γερανοί, πρέπει τα φορτηγά να φύγουν από εκεί. Δυστυχώς ο οδηγός Από το ένα φορτηγό δεν τα κατάφερε, είχε ακαραίο θάνατο μετά τη σύγκρουση. Ένα τροχαίο το οποίο, έτσι όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, έγινε όταν το ένα φορτηγό, ο οδηγός του ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο, πέρασε από το στιφαίο και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο διερχόμενο φορτηγό.

0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Φωκίο Ναζαΐμι, είναι ο αντιπεριφερειάρχης Αιγιαλίας. Καλό μεσημέρι, κύριε αντιπεριφερειάρχα Αχαΐας, συγγνώμη. Να μας δώσετε λίγο την εικόνα στην περιοχή εκεί.
1: Κοιτάξτε, η εικόνα είναι κρίσιμη, η κατάσταση είναι κρίσιμη. Είναι η φωτιά που ξεκίνησε από τις νεραντιές Αιγιαλίας εχθές το απόγευμα. Όλο το βράδυ επιχείρησαν αεροπλάνα από χθες μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Το βράδυ όμως είχε πολύ έντονη φωτιά, μόνο με επίγεια, με πυροσβέστες. Έγινε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να μην περάσει η φωτιά τον ποταμό Φοίνικα, να περιοριστεί δηλαδή την περιοχή της Αραβωνίτσας. Είχαμε 112 τις πρώτες πρωινές ώρες, είχαμε και 112 πριν από μισή ώρα για συγκεκριμένους οικισμούς πέριξ της Αραβωνίτσας. Ο στόχος, η φωτιά τώρα πηγαίνει νότια, ανεβαίνει δηλαδή το βουνό, να το πω έτσι, ανεβαίνει και το ποτάμι, παράλληλα με το ποτάμι. Ο στόχος είναι να μην περάσει τον ποταμό Φοίνικα και έρθει είτε ορεινότερα είτε δυτικότερα, διότι τότε θα μπει σε άλλη περιοχή επικίνδυνη που είναι πιο κοντά στην Πάτρα. Έχουμε διάφορους μικρούς οικισμούς πέριξ της Αραβωνίτσας, η οποία αυτή τη στιγμή με πολλά οχήματα πυροσβεστική προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση σε αγροτικές οικίες, καλλιεργημένες εκτάσεις, αλλά και μικρές μονάδες μεταποιητικές. Υπάρχει μια μεγάλη βιομηχανία κρεάτων εκεί. Υπάρχουν ελιοτριβία. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αφενός και αυτά να σβηστούν, αλλά και να μην περάσει παραπέρα η φωτιά. Είναι έντονη η άνεμη όμως. Έχουμε 6 και 7 μποφόρ. Έχουμε πολλές κυλιδώσεις. Πολλές κυλιδώσεις. Μέχρι τις 6-7 η ώρα που μας έχουν πει οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή ανέμους, είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση. Όλες οι δυνάμεις, και οι επίγειες και οι αναέριες, έχουν κάνει ένα τείχος, πραγματικό τείχος, και με χωματουργικά να μην περάσει φωτιά τον ποταμό Φοίνικα, να μην έρθει σε άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναθυρθούμε και αργότερα πιθανόν μαζί σας να δώσετε μία εικόνα. Ήταν ο κύριος Φωκίου Ναζαΐμις, αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Να πούμε ότι είχαμε και τη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, έτσι, η οποία η εικόνα της παρουσιάζεται βελτιωμένη εκεί στο νότιο Ρέθυμνο. Θα έχουμε και νεότερα αργότερα. Οι άνεμοι εκεί πέρα εξακολουθούν να πνέουν με ένταση 7 έως 8 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων.

0: Λοιπόν, να αφήσουμε για λίγο το μέτωπο των πυρκαγιών. Να περάσουμε σε μια άλλη είδηση που τα τελευταία 24 ώρα κάνει το γύρο του κόσμου και δεν είναι άλλη από, από τους περίπου 60.000 ανθρώπους που εισήλθαν μαζικά στην Ισπανία, στον Ισπανικό φύλακα της Θέουτα. Αυτοί οι άνθρωποι παρακινήθηκαν, από ό,τι έχω καταλάβει, θα καλύτερα θα μας τα πει η Δέσποινα Σιλοπούλου που είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο του Earth News 105,8, από ψευδείς υποσχέσεις, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για ότι θα έχουν εύκολη πρόσβαση στην Ευρώπη.
1: Ναι, Βασίλη, καταρχήν να σου πω τις τελευταίες εξελίξεις σύμφωνα με τον με υπουργό της κυβέρνησης του Σάντσες. Η κατάσταση στη Θέουτα έχει επιστρέψει στην κανονικότητα σχεδόν. Δηλαδή, πριν από λίγα 24 ώρα είχαμε 60.000 κόσμου να μπαίνουν μέσα στην να εισέρχονται στη Θέουτα, και μέσα σε λίγα 24 ώρα πάλι έχουν μετακινηθεί και έχουν πάει από την άλλη πλευρά και έχουν επιστρέψει από εκεί που έφυγαν. Βέβαια, τώρα το θέμα είναι τα ερωτήματα τα οποία δημιουργούνται από αυτό το, από όλη αυτή την ιστορία. Το τι προκάλεσε σε επίπεδο Ευρώπης, γιατί έχουμε έντονους τριγμούς, ξεκινώντας από την Ιταλία, η οποία είπε ότι αναστέλλει τη συνθήκη Σέγγεν, τις χώρες οι οποίες τη στήριξαν, και από εκεί και πέρα τι θα γίνει, την αντίδραση που είχαμε από τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και από εδώ και πέρα τι θα γίνει και πώς θα ανοίξει η συζήτηση, προκειμένου να δούμε προς τα πού θα κινηθεί αυτή.
0: Καταρχάς, πώς έφτασαν τόσοι πολλοί άνθρωποι έτσι?
1: Διαβάζοντας τα διεθνή πρακτορία, οι εξελίξεις όλες αυτές προκάλεσαν όχι μόνο ερωτήματα για το πώς μπήκαν, αλλά και για την στάση των Μαροκινών αρχών. Δηλαδή, τόσοι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν σε μια προβλήτα και άρχισαν να περνάνε απέναντι, αυτό εύλογα δημιουργεί τα ερωτήματα. Τους βλέπεις να περνάνε, και μάλιστα αν συνδυάσουμε και το δημοσίευμα που είχαμε σήμερα των Financial Times, που μιλάει για ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν εκπαιδευτεί με κάποιο τρόπο για να περάσουν όλα αυτά να περάσουν τα 5 χιλιόμετρα, να κολυμπήσουν. Είδαμε πλάνα, ένας νεαρός κρατούσε ένα ποδήλατο.
0: Ναι,
1: είχαν ειδικές θήκες για να βάλουν μέσα τα κινητά τους, ώστε να είναι
0: να μην βραχούν,
1: ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αμέσως.
0: Εγώ έβλεπα και στην ΕΡΤ στην τηλεόραση πλάνα που όταν φτάσαν εκεί πέρα είχαν μπει σε ένα μανάβικο, ήταν ο Ποροπολείο, είχαν μπει έτσι εκατοντάδες κόσμο να πάρουν φαγητό, να φύγουν, έτρεχαν.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Λογικό.
1: Εξαντλημένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Θέμα είναι να πρέπει για μένα να εξακριβωθεί καταρχάς ποιος έστειλε αυτά τα μηνύματα, διότι από ό,τι λένε είναι μέσω social media, δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: WhatsApp, Facebook, Instagram, όλα αυτά τα TikTok, δεν ξέρω. Τι τους είπαν, τι τους υποσχέθηκαν, πώς ξαφνικά περάσανε.
1: Αν δούμε αυτό που είπε ο Πέτρος Σάντσες, είναι ότι η εισρωή όλη αυτή οφείλεται ουσιαστικά σε διακινητές που διέδιδαν φήμες σχετικά με την απόφαση του Ισπανικού Δικαστηρίου ότι οι παράτυποι μετανάστες που φτάνουν μέσω θαλάσσης, αυτοί δεν μπορούν να επιστραφούν πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα δούμε. Όντως είναι πολύπλευρο το ζήτημα και γεννάει πάρα πολλά ερωτηματικά σε διάφορα επίπεδα, και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο καθαρά των αρχών από την πλευρά του Μαρόκου. Πώς αυτή η μαζική εισρωή και το μαζικό πέρασμα από τη μία πλευρά στην άλλη έγινε, και από εκεί και πέρα τι πρόκειται να γίνει και τι πρόκειται να κάνει η Ευρώπη.
0: Αυτό πρέπει να δούμε. Έχεις απόλυτο δίκιο, διότι πλέον μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αύριο μεθαύριο κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό μπορεί να γίνει, ξέρω, από την πλευρά της Τουρκίας ή από κάποια άλλη πλευρά. Να μαζευτούν έτσι χιλιάδες κόσμου και να περάσουν.
1: Πάντως δεν είναι το μόνο ζήτημα το οποίο η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει διάφορες, μάλλον δυσκολίες συνεννόησης.
0: Απλά θα πρέπει να πάρθει μια, δεν ξέρω, οριζόντια απόφαση, να πάρθουν κάποια μέτρα, θα πρέπει να έρθουμε σε
1: πολλές συνεννόησεις.
0: Απλά θα πρέπει να

0: αυτοί. Καταλάβανε ότι.
1: Προφανώς από τη στιγμή που διαπίστωσαν ότι όλα αυτά τα οποία είτε τους λέγανε είτε είχαν φανταστεί δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, αποφάσισαν ότι θα πρέπει ίσως να επιστρέψουν πίσω.
0: Μάλιστα. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σε αποδεσμεύσουμε. Η Δέσποινα Σιροπούλου εδώ μας ενημέρωσε, γιατί αυτό το θέμα είναι μεγάλο και θα πρέπει να απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο τη συνθήκη της Σέγγεν μετά και την απόφαση και της Ιταλίας. Να δούμε τι γίνεται με όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι απορίας άξιων, πώς μπερδεύτηκαν, πώς παραπλανήθηκαν από κάποια μηνύματα τα οποία στάλησαν στα social media, έτσι, και τους υπόσχονταν τη γη της επαγγελίας, προφανώς.

Η φίλη μας η Πολίνα, η οποία μας ακούει από το πρωί, είναι συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8 και ξεκίνησε από το Λουτράκι προς Θεσσαλονίκη και η οποία είναι ακόμα στο δρόμο, μας έχει στείλει μια φωτογραφία που μας δείχνει ότι είναι κολλημένη στην κίνηση. Φίλη Πολίνα λέει δεν βγήκαμε στο Ακρέφνιο και πάμε τώρα σημειωτών προς το Κάστρο. Μας ενημερώνει και μας έχει στείλει και μια φωτογραφία στο Viber, δείχνοντάς μας την απίστευτη ταλαιπωρία και την κίνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή εξαιτίας του τροχαίου δυστυχήματος που είχε γίνει το πρωί με δύο φορτηγά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber, στο Earth News Radio. Ενημερώστε μας που βρίσκεστε, τι κάνετε. Ελπίζουμε να μην είστε σε κάποια από τις περιοχές που δοκιμάζονται τώρα από τις πυρκαγιές. Να είστε όλοι σε ασφαλές σημείο. Και βέβαια αν βρίσκεστε στο δρόμο είτε προς Θεσσαλονίκη είτε ερχόμενοι προς Αθήνα ή πηγαίνοντας προς Κόρινθο, να μας ενημερώσετε τι γίνεται και στους...

Λοιπόν, και ενώ είναι σε εξέλιξη οι πυρκαγιές και σε Πόρτο Γερμενό και στην Αιγαλία έχουμε, να πούμε ότι λόγω του υψηλού κινδύνου, έτσι, πυρκαγιάς και σήμερα, έχει απαγορευτεί κυκλοφορία πεζών και οχημάτων όλων των ειδών σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συθωνίας και Αριστοτέλη, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, γιατί και εκεί πέρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η κατάσταση λόγω των καιρικών συνθήκων και των θυελλωδών ανέμων. Να πούμε ότι συγκεκριμένα έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία πεζών, έτσι, και η διέλευση οχημάτων από σήμερα στις 8 μέχρι τις 8 το βράδυ, έτσι, στη Χερσόνησο Κασάνδρας, εκεί στην κορυφογραμμή από Κασανδρινό έως Αγία Παρασκευή, στην περιοχή Αράπης και Χαλκοβούνη. Να πούμε ότι στο Δήμο Συνθωνίας έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία πεζών και η διέλευση οχημάτων στη Χερσόνησο Συθωνία, στην κορυφογραμμή Δραγουδέλνη, από το μελισσοκομικό συνεταιρισμό έως τη Σικιά, αλλά και στο Δήμο Αριστοτέλη, έτσι στην Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα και στο Σκοπευτήριο Στρατονίου. Να πάμε λίγο στις Σέρες, όπου εκεί είχαμε μια πυρκαγιά, μα όπως ενημερωνόμαστε, οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Αχλαδοχώρη Σερών. Να πούμε ότι αυτό έγινε, το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ενημερώθηκε για αυτό το περιστατικό.

στις 10 το πρωί. Εκεί έλαβαν μέρος 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Και βέβαια το ανακριτικό κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης ερευνά τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς. Και πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Σοφία Γιαννοπούλου, να πούμε ότι έχουμε μία αγροτοδασική έκταση, άλλη μία πυρκαγιά στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων, στη Λάρισα. Από εκεί έχουν κινητοποιηθεί 31 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Σοφία Γιαννοπούλου και εμείς επανερχόμεθα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένονται οι φωτιές σε Βιωτία, Πόρτο Γερμενό και Γιάλια. Μήνυμα εκένωσης στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο από το 112 που καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τα Βίλια, καθώς η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Έχει σχηματίσει 3 μέτωπα, αυτό στο Πόρτο Γερμενό, το δεύτερο προς Αγία Παρασκευή και το τρίτο στον Μύτικα. Τουλάχιστον 20 με 25 σπίτια έχουν καεί στο Πόρτο Γερμενό. Πνέουν θυελλώδεις άνεμοι που δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Στην άλλη φωτιά της Βιωτίας έχει σταλεί μήνυμα εκένωσης της Λιβαδόστρας με κατεύθυνση τα Λεύκτρα. Στην Αιγιάλια μήνυμα για εκένωση στις περιοχές Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγγι, Θεόδωρη και Λιδωρίκη του Δήμου Αιγιαλίας. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς το Άλσος και τις Νερατζιές. Φωτιά και στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων Θεσσαλίας. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Παραμένει η εκτροπή στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Μαρτίνου μετά το δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία το πρωί. Επιχείρηση εντοπισμού 65χρονου στο Φαράγγι της Αμαριάς. Στους 67 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη μαζική προσπάθεια μεταναστών να περάσουν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση. Και ο καιρός έθριος έως 33 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Εδώ είμαστε 1 και 34 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στην ηχοληψία, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Αθηνά Σαλούστρου και η Λουίζα Μαραβελάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος. Μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο ο Βασίλης Σουγούλας και πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Αντιδήμαρχο Φαρσάλων, τον κύριο Γκούσα Δημήτρη. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι, όσο καλό και να
0: είναι. Όσο καλό και να
1: είναι. Όσο αν μπορεί να είναι για την πόλη το Φαρσάλο.
0: Τι, δώστε μας μια εικόνα, γιατί έχουμε, και εκεί φωτιά.
1: Έχουμε ένα μεγάλο μέτωπο φωτιά, το οποίο έχει πλήρη εξέλιξη. Βρίσκονται πυροσβεστικά και είναι αέρια μέσα και δίνουν μάχη αυτή τη στιγμή, καθώς και τα μηχανήματα έργου του Δήμου και τις πολιτικές προσπάθειες για να σταματήσουμε τη φωτιά.
0: Είναι κοντά σε σπίτια, υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια.
1: Όχι, δεν είναι απειλητικισμός. Δεν είναι απειλητικισμός. Αλλά είναι πάνω από το δάσος της πόλης.
0: Είναι πάνω από το δάσος. Εκεί οι άνεμοι, σας έχουν δώσει μια εικόνα εκεί.
1: Φυσικά είναι πάρα πολύ. Έχουμε δυνατούς ανέμους.
0: Μάλιστα. Άρα,
1: πάρα πολύ.
0: Άρα επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και, ναι, και η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί πέρα, φαντάζομαι, οι υδροφόρες και μηχανήματα.
1: Εδώ είμαστε. Και τα μηχανήματα έργου του Δήμου και οι υδροφόρες του Δήμου και η πυροσβεστική υπηρεσία με όλα τα οχήματα και τα ενέργεια μέσα είναι εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Πότε ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά, δηλαδή.
1: Έχει και μια ώρα περίπου.
0: Μια ώρα.
1: 40 λεπτά με μια ώρα.
0: Μια ώρα. Και είναι σε αγροτοδασική έκταση, έτσι.
1: Ναι, είναι σε βασική, σε αγροτοδασική.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γκούσας Δημήτρης, ο Αντιδήμαρχος Φαρσάλων. Οπότε μας είπε εδώ και μια ώρα ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων. Δεν απειλούνται κατοικίες. Είναι στο δάσος εκεί. Έχουν κινητοποιηθεί ήδη 31 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ενώ βέβαια υπάρχει και η συντροπή από υδροφόρους και μηχανήματα του Δήμου έτσι και της περιφέρειας. Λοιπόν, έτσι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 2 πύρινα μέτωπα στο Αίγιο, 3 στο Πόρτο Γερμενό. Έχει σταλεί μήνυμα 112 σε Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο για απομάκρυνση προς τα Βίλια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε συνεχή επιφυλακή. Να πούμε ότι η κατάσταση είναι καλύτερη στο νότιο Ρέθυμνο, αλλά η πυρκαγιά μένεται. Δηλαδή εδώ είναι σε εξέλιξη για τρίτη μέρα με ενεργές μικροεστίες έτσι, στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Συγκεκριμένα το βάρος των επιχειρήσεων επικεντρώνεται στην Πρέβελη, στις Κεραμές, στο Δρυμίσκο και στον Ασώματο. Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα. Οι καιρικές συνθήκες με τους θυελλώδεις ανέμους συν τις υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες σε συνδυασμό από ό,τι μας είπαν εκεί στο Λιδωρίκι, αν θυμάμαι καλά, όπου βρεθήκαν ακαθάριστα οικόπεδα. Αυτό θα πρέπει να το δούμε το θέμα αυτό γενικότερα. Όλα αυτά συντέλεσαν ώστε να έχουμε οι πυρκαγιές που ξεσπάσανε να μην μπορούν να ελεγχθούν άμεσα. Έχουμε κατεστραμμένες περιουσίες στο Πόρτο Γερμενό, έχουμε στρέμματα καμένα και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με το χρόνο, με το καιρό, προκειμένου να κατασβεστούν όλα τα πύρινα μέτωπα.

Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Earth News Radio. Εκεί να μας ενημερώσετε που βρίσκεστε, αν έχετε φύγει οδικώς έτσι προς Θεσσαλονίκη, αν έρχεστε προς Αθήνα, αν έχετε πάρει την άλλη εθνική οδό προς Κόρινθο, τι γίνεται, πώς είναι η κίνηση, είναι αυξημένη βέβαια. Να πούμε ότι είχαν σχηματιστεί νωρίτερα ουρές και στα, πήγε προς την Κόρινθο λόγω της εξόδου, άλλωστε 1η Αυγούστου σήμερα ξεκινάει το κύμα των πρώτων αδιούχων του Αυγούστου, και είχαμε έτσι αρκετές ουρές προς Κόρινθο. Να πούμε ότι έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, όσον αφορά τα πύρινα μέτωπα που επεκτείνονται και στην Αττική, συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό. Έχουμε αυτή τη στιγμή, επιχειρούν στα πεδία 420 πυροσβέστες, 20 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 120 οχήματα. Και έχουμε και οι πυρκαγιές αυτές σε ξηρονομή και καλαμάκι βιωτίας έλαβαν πολύ μεγάλες διαστάσεις, καταγεγόντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές και σε σπίτια και σε περιουσίες. Ημαίνεται το πύρινο μέτωπο και μένονται και οι θυελώδεις άνεμοι που δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο έτσι το έργο της κατάσβεσης.

0: Οι θυελώδεις άνεμοι είναι θυελώδεις βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Αυτό σημαίνει για όσους γνωρίζουν ότι ο θυελώδης άνεμος μαζί με τη φλόγα δημιουργεί ένα δικό της μικροκλίμα, όπως λένε και οι πυρομετεωρολόγοι, για την πυρκαγιά. Δηλαδή δημιουργείται ένα ειδικό κλίμα το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, καταστροφικό, με μεγάλες ταχύτητες, έτσι όπως κινείται η φωτιά. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις επίγειες δυνάμεις αλλά και για τα εναέρια μέσα, πολλές φορές λόγω των θυελωδών δεν μπορούν να πετάξουν. Να πούμε ότι αυτοί οι άνεμοι αναμένεται η αποκλιμάκωσή τους σταδιακά από σήμερα το βράδυ. Οι συνθήκες θα είναι καλύτερες από αύριο, κυρίως όμως από τη Δευτέρα, όταν θα περιοριστούν στα 5 με 6 μποφόρ. Για σήμερα, σύμφωνα και με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος, δηλαδή είμαστε σε κατάσταση συναγερμού σε Αττική και Εύβοια. Άλλες 8 περιφέρειες βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά. Μιλάμε για τη Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, περιοχές του Αιγαίου, στη Δυτική Κρήτη και στον Έβρο. Αλλά πάμε να μιλήσουμε λίγο με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την Αναστασία Τιντιράσκη, να μας δώσει εκείνη όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις καιρικές συνθήκες. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και σήμερα είναι μια μέρα με ενισχυμένους ανέμους. Και σήμερα λοιπόν έχουμε ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς που επηρεάζουν μεγάλο τμήμα του Αιγαίου και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ. Έχουμε και πολύ έντονες ρηπές ανέμου, κυρίως εκεί στην περιοχή της Βιωτίας, εκεί που στα δυτικά τμήματα της Αττικής που έχουμε τη μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, έχουμε ρηπές που φτάνουν και τα 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή η κατάσταση τώρα θα συνεχιστεί μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Από το απόγευμα και τις βραδινές ώρες περιμένουμε μία μικρή εξασθένιση, δηλαδή να πέσουμε γύρω στα 5 με 6 μποφόρ και χαμηλότερα έτσι κάπως και οι ρηπές του ανέμου. Οπότε ελπίζουμε να υπάρξει και ένα διάστημα εκεί που θα μπορέσουν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα εκεί για τη φωτιά, να βοηθήσουν λίγο μέχρι να σκοτεινιάσει. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ένα παράθυρο χρόνου που θα έχουμε ένα αέρια μέσα. Μετά βέβαια αύριο θα έχουμε πάλι εκ νέου μια ενίσχυση του ανέμου, αλλά όχι στα σημερινά επίπεδα. Θα είναι λίγο χαμηλότερα, περιμένουμε δηλαδή να είμαστε στα 6 με 7 μποφόρ. Και μετά από το απόγευμα της Κυριακής και μετά περιμένουμε περαιτέρω εξασθένιση. Οπότε καλύτερα τα πράγματα ουσιαστικά από την Κυριακή, το απόγευμα και τις επόμενες ημέρες, που από εκεί και πέρα θα έχουμε 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο βορειάδες. Δεν θα επηρεάζονται όμως πλέον τα ανατολικά ηπειρωτικά. Δεν θα επηρεάζεται η ηπειρωτική Ελλάδα. Οπότε θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερα τα πράγματα.
0: Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, θα είναι έτσι, θα κυμανθούν για τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής.
1: Προς το παρόν είμαστε σε χαμηλότερα επίπεδα από τα μέσα για την εποχή στα ανατολικά, στις προσύνεμες περιοχές, στις περιοχές που επηρεάζει ο βοριάς. Στη Δυτική Ελλάδα φτάνουμε τους 36 με 37 βαθμούς και περιμένουμε έτσι να συνεχιστεί η κατάσταση και τις επόμενες ημέρες. Ενώ τώρα στα ανατολικά ηπειρωτικά και μέσα στο Αιγαίο που έχουμε το βοριά, τις επόμενες ημέρες που θα αρχίσει να εξασθενεί, θα αρχίσει να ανεβαίνει και η θερμοκρασία και στις περιοχές αυτές. Έτσι, μια πιο σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε από τα μέσα της εβδομάδας και μετά. Οπότε το άλλο Σαββατοκύριακο εκεί θα είμαστε σχετικά υψηλά, δηλαδή περιμένουμε πάλι 38 άρια, περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας θα είμαστε σε ανεκτά επίπεδα στους 35-36 βαθμούς. Και αυτό για τα ανατολικά ηπειρωτικά από τη Δευτέρα και μετά που θα αρχίσει να πέφτει, να κόβει ο άνεμος.
0: Άρα μέχρι σήμερα το απόγευμα περιμένουμε κάποιο παράθυρο όπου θα πέσουν λίγο οι άνεμοι, από 8-9 μποφόρ θα είναι 5 με 6, σωστά?
1: Ακριβώς. Και θα ελπίζουμε να προλάβουν πριν πέσει το σκοτάδι να πετάξουν τα εναέρια μέσα στην περιοχή της Βιωτίας, κυρίως που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ναι, εκεί είναι. Γιατί στα Φάρσαλα, από ό,τι ξέρουμε και έχουμε ενημερωθεί, υπάρχουν εναέρια μέσα. Εκεί δεν είναι τόσο θυελώδης η άνεμη.
1: Η περιοχή της Αττικής είναι
0: το πρόβλημα.
1: Εκεί στη Βιωτία που έχουμε το θέμα αυτό, τους πολύ ενισχυμένους ανέμους, είναι η περιοχή με τους πιο ενισχυμένους ανέμους.
0: Αυτή είναι βόρειοι άνεμοι, έτσι?
1: Ναι, βορειάδες, βόρειο-βορειοανατολική. Με εντονότατες ρηπές δυστυχώς. Εκεί στα υπήνεμα των ορεινών όγκων, εκεί που υπάρχει η φωτιά, που υπάρχει το πρόβλημα, έχουμε πολύ έντονες ρηπές ανέμου δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αναστασία Τιτιράς και την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, η οποία μας ενημέρωσε ακριβώς για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και θα επικρατήσουν. Άρα, από ό,τι καταλάβαμε, από Κυριακή απόγευμα προς Δευτέρα θα έχουμε καλύτερες καιρικές συνθήκες. Να μακάρι σε αυτό το παράθυρο, το οποίο υπολογίζεται σήμερα το απόγευμα, όπου θα πέσουν οι θελώδεις άνεμοι, να σηκωθούν τα εναέρια μέσα στο Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή εκεί της Αττικής, και να βοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις που δίνουν πραγματική μάχη.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε σε βίντεο που έχει στείλει η πυροσβεστική στα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογράφους που καλύπτουν έτσι και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο Πόρτο Γερμενό η εικόνα είναι απίστευτη, και η φωτιά μέσα σε πευκοβάσους από ό,τι μπορώ να διακρίνω. Η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι αρκετά σκληρή, γιατί και στο βίντεο αυτό, το οποίο θα το δείτε και αργότερα και στο earthnews.gr, είναι θυελώδης, αν και δυσχεραίνουν το έργο. Να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει και ένα, ότι στο Ρέθυμνο, όπου η κατάσταση είναι βελτιωμένη αρκετά, εκεί πέρα οι άνεμοι βέβαια εξακολουθούν να πνέουν με ένταση 7 ως 8 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων. Στην περιοχή παραμένουν 220 πυροσβέστες, γιατί υπάρχουν διάσπαρτες εστίες οι οποίες εξακολουθούν να σιγοκαίνε. Έχουν μαζί τους υδροφόρες, μηχανήματα έργου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήποτε νέα μεγάλη αιτία. Έχουν περιοριστεί, όπως σας είπα, οι θελώδεις άνεμοι. Μάλιστα, υπάρχει και ελικόπτερο που έχει φτάσει στην περιοχή, το οποίο νωρίς το πρωί δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει κάποιες ρήψεις εξαιτίας των δυσμενών συνθήκων. Εκεί να πούμε ότι είχαμε μεγάλες ζημιές, μεγάλες εκτάσεις με ελαιόδεντρα, κάποιες επιχειρήσεις, περιουσίες εκεί παραδόθηκαν στις φλόγες. Σύμφωνα με την δορυφορική καταγραφή που έγινε, περίπου 45.000 στρέμματα κάηκαν στο νότιο Ρέθυμνο, χωρίς τον απολογισμό αυτό να περιλαμβάνονται οι εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης. Βέβαια, η πλήρης αποτίμηση των ζημιών θα αρχίσει μόλις οι συνθήκες επιτρέψουν την ασφαλή πρόσβαση σε όλα τα σημεία. Να πούμε ότι στο φοινικό δάσος της Πρέβελης οι πρώτες επιτόπιες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι ζημιές περιορίζονται σε συγκεκριμένο τμήμα του, κυρίως κοντά στις εκβολές του ποταμού, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του οικοσυστήματος φαίνεται να έχει διασωθεί. Λοιπόν, για 7 περίπου λεπτά μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News, στο Earth News Radio, στο Viber, όπου περιμένουμε να μας πείτε πού βρίσκεστε, πού είσαστε. Να πούμε καλό μεσημέρι στον Νίκο, να πούμε και στον Μανώλη, έτσι καλό μεσημέρι. Υπάρχει κίνηση στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα μετά και το τροχαίο δυστύχημα που έγινε νωρίς το πρωί, όπου ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Δυστυχώς είχαμε και έναν νεκρό οδηγό.

φίλος ο Νίκος μας έστειλε μια φωτογραφία από, από την Ελευσίνα, όπου φαίνονται οι καπνοί της, έτσι, της φωτιάς, μεγάλης φωτιάς που μένεται. Από ό,τι βλέπω σε φωτογραφία, την οποία είχε τραβήξει καθώς οδηγεί, δεν βλέπω ιδιαίτερη κίνηση, αλλά νωρίτερα είχαμε τεράστιες ουρές προς Κόρινθο, διότι ξεκινάνε και οι αδειούχοι του Αυγούστου, τις διακοπές, τις καλοκαιρινές διακοπές, οπότε χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους όσοι ξεκινάτε τώρα για κάποιον προ

Λοιπόν, για να σας πω λίγο για το τροχιό το οποίο είχαμε γνωρίσει το πρωί, ήταν λίγο μετά τις 7 έτσι στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και συγκεκριμένα στο 123ο χιλιόμετρο, λίγο μετά τη γέφυρα του Μαρτίνου. Εκεί δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το ένα να βρεθεί τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου, ενώ το δεύτερο καβάλισε το τσιμεντένιο διάσμα που υπάρχει εκεί της Εθνικής και τυλίχθηκε στις φλόγες. Το ένα φορτηγό έχασε τον έλεγχο, πέρασε πάνω από το στοιχείο και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα που συγκρούστηκε με το φορτηγό που ερχόταν. Ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει το φορτηγό που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, ωστόσο δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να καταλήξει τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου και το άλλο να καβαλήσει το στοιχείο, να τυλιχθεί στις φλόγες και να καεί ολοσχερός. Ο οδηγός του φορτηγού που τούμπαρε ανασύρθηκε νεκρός, ενώ στο άλλο φορτηγό που κάηκε επέβαιναν δύο άτομα, πρόλαβαν να βγουν, αλλά ο ένας είναι τραυματισμένος σοβαρά, το ένα άτομο. Να πούμε ότι η κυκλοφορία είχε διακοπεί, γινόταν από παρακαμπτήριους. Μάλιστα, οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο έδωσαν μάχη για να ζήσουν τη φωτιά και χωρίς αυτή να επεκταθεί ευτυχώς στην ευρύτερη περιοχή. Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Έτσι στο ύψος λόγω του τροχαίου στο ύψος της 123ης χιλιομετρικής θέσης στην Αθηνών Λαμίας. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Ερεάς Ελλάδας, η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Να πούμε ότι ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα και μας λέει ότι οδηγεί στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στο ρεύμα προς Αθήνα. Μας λέει ότι το ρεύμα είναι ακόμα κλειστό, γίνεται εκτροπή από Μαρτίνο. Η κυκλοφορία όμως είναι πολύ ήπια, μας λέει. Δεν υπάρχει καθόλου μποτιλιάρισμα, καθόλου καθυστερήσεις. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση εκεί λόγω της εκτροπής της τάξης των μερικών λεπτών, 4 με 5 λεπτών. Δεν είναι κάτι σημαντικό, μας λέει. Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, μας λέει, έχουν δώσει μεν κυκλοφορία, αλλά από μία λωρίδα, από όσο μπορεί να διακρίνει και εκείνος. Ίσως κάποιοι οδηγοί, μας λέει ο φίλος ο Δημήτρης, καλό θα είναι αν μπορούν να πάρουν από πάνω τους, έτσι να πάνε από παράγαψη από το κάστρο, όπου εκεί πέρα, λέει, δεν έχει καθόλου κίνηση ο δρόμος και μόνο λίγα οχήματα είδε ότι περνούσαν από εκεί. Και ο φίλος ο Νίκος, τον βλέπουμε, μας έχει στείλει φωτογραφία, έχει φτάσει στα διόδια της Ελευσίνας. Προφανώς πάει με την οικογένεια για διακοπές. Να του ευχηθούμε καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, φίλε Νίκο. Μας λέει εδώ πέρα με όρεξη και μουσικούλα και ενημέρωση από το Earth News 105,8.

Και κάπου εδώ να σας αφήσουμε προς το παρόν. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio με την Ευρυδίκη Χάτζιου. Στην ηχοληψία ήταν μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Αθηνά Σαλούστρου και η Λουίζα Μαραβελάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος. Στο μικρόφωνο μαζί σας ο Βασίλης Γούλας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 1η Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 2 αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιόντι. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κόλαση φωτιά στο Πορτογερμενό. Αυτή την ώρα εκτείνεται σε 3 μέτωπα. Εντολή απομάκρυνση έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι των οικισμών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος προς τα Βίλια. Οι εικόνες μεγάλης καταστροφής με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 20 σπίτια καμένο ολοσχερός. Μεγάλη ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναζωπήρωση στο μέτωπο της Βιωτίας. Εκκαινώνεται η λιβαδόστρα σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια οι φλόγες. Μένεται η φωτιά στο πανόραμα Αγία Γαλλίας πάνω από τα Σελιανίτικα. Εκδόθηκε εντολή εκένωσης για τις περιοχές Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδωρίκη. Απόκοσμες εικόνες επιχειρούν και πάλι δύο ελικόπτερα. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων Θεσσαλίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε συναγερμό και στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελου στο νότιο Ρέθυμνο, στο συντονιστικό της πυροσβεστικής μετέβη νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο κόκκινο σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς στην Αττική και την Νότια Εύβοια. Πολύ ψηλός και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για την ένταση των ανέμων. Κανονικά διεξάγονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια με πληρότητα σχεδόν 100% αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, αυξημένη κίνηση γύρω από τα λιμάνια. Στο Μαρόκο επέστρεψαν οι περισσότεροι από τους περίπου 50.000 μετανάστες που εισήλθαν μαζικά στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Πρωτοφανές αποκαλύψεις για την προετοιμασία της μαζικής εισόδου, το χρονικό της κρίσης Ευρωπαϊκή Ένωση και Ισπανία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Οι εικόνες μεγάλης καταστροφής σε Βιωτία και Δυτική Αττική, καθώς η φωτιά που πέρασε μέσα στη νύχτα στο Πορτογερμενό έλαβε τρομακτικές διαστάσεις, προκαλώντας διαδοχικές εκκαινώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές, ενώ κάηκαν τουλάχιστον 20 με 25 σπίτια. Τιτάνιες προσπάθειες καταβάλουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δίνοντας μάχη υπό τους πολύ ισχυρούς ανέμους, ενώ οι τοπικές αρχές ζητούν άμεση ενίσχυση από εναέρια μέσα. Πριν από λίγο, εισάγει μήνυμα 112 στους κατοίκους να εκενώσουν τις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο και να κατευθυνθούν προς τα Βίλια. Η φωτιά έχει σχηματίσει 3 μέτωπα, αυτό στο Πορτογερμενό, το δεύτερο προς Αγία Παρασκευή και το τρίτο στο Μύτικα. Πάμε στον Κώστα Στάμου αυτή τη στιγμή να μας δώσει τα νεότερα. Μας ακούς Κώστα?
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Πού ακριβώς σε βρίσκουμε?
2: Στο Πορτογερμενό.
0: Στο Πορτογερμενό, ναι.
2: Και με το πρώτο φως της επόμενης ημέρας, η εικόνα που καταγράφουμε είναι μια εικόνα καταστροφής, καθώς από χθες το απόγευμα οι κάτοικοι εδώ στο Πορτογερμενό, αλλά και στη Λάθα και στην Αγία Παρασκευή και στο Προσίλη, βιώνουν ένα πύρινο εφιάλτη, ο οποίος δεν έχει τέλος, γιατί λέμε επόμενη μέρα, αλλά συγχνάμε ότι την καγιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη, η επιχείρηση κατάσβεση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο υπάρχει μια πρώτη εικόνα από το καταστροφικό πέρασμα αυτής της πυρκαγιάς μέσα από το Πορτογερμενό. Και αυτή λέει ότι, αλλά άκουσα πριν που αναφερθήκατε σε κάποια σπίτια, είναι ακόμα μια πληροφορία που μετέδωσα εγώ από το πρωί.
0: Ναι.
2: Μόνο εγώ έχω από ένα δεμπορικό που έκανα, δηλαδή ναι, το δεμπορικό που κάναμε με την κάμερα του
0: ΕΡΤΕΟΣ. Είναι οι πρώτες εκτιμήσεις που έχεις από το ρεπορτάζ, έτσι.
2: Είδαμε εμείς μόνο 25 σπίτια, mm-hmm, που σημαίνει ότι από ο αριθμός μπορεί να τετραπλασιαστεί, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος. Ευχόμαστε φυσικά να μην συμβεί αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι αισιόδοξη η κατάσταση στο Πορτογερμενό. Έχει περάσει φωτιά μέσα από το χωριό και έχει καταστρέψει τα πάντα. Πάρα πολλές κατοικίες, δεκάδες κατοικίες.
0: Καταλαβαίνουμε τι πόσος αριθμός σπιτιών, με συγχωρείς Κώστα, έχει υποστεί άλλες ζημιές. Δεν έχουν δηλαδή καεί ολοσχερός, όπως στην περίπτωση των 20 με 25 σπιτιών που είναι οι πρώτες εκτιμήσεις.
2: Ακριβώς.
0: Είναι πάρα πολλά τα σπίτια που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές από την πυρκαγιά. Ναι,
2: εμείς αναφερόμαστε στα σπίτια στις κατοικίες που έχουν γίνει στάχτη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Πέρα από αυτό υπάρχουν καμένα αυτοκίνητα, υπάρχουν καμένες αυλές σπιτιών, εγκαταστάσεις, αποθήκες, μηχανήματα και φυσικά η μεγάλη οικολογική καταστροφή. Έτσι. Λέμε και είναι σίγουρα το πιο παρήγορο ότι δεν είχαμε απώλεια ανθρώπινη ζωή και ευχόμαστε να μην συμβεί αυτό μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση. Ωστόσο είναι πολύ μεγάλη και η καταστροφή στα σπίτια αλλά και η οικολογική καταστροφή, καθώς πλέον μετράμε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένους, παρθένου δάσους μέσα στο βουνό, ελαιώνες, πεύκα. Πολύ πυκνή βλάση, ένα, πραγματικά ένα μέρος παραδεισένιο το οποίο μετατράπηκε σε μια κόλαση για τους κατοίκους. Και φυσικά λένε για την απώλεια ανθρώπινη ζωή, γι' αυτό φυσικά υπήρχε και το μήνυμα από το 112 από χθες, προκειμένου να ακυρωθούν αυτές οι περιοχές. Δεν γινόταν αλλιώς. Mm-hmm. Μιλάμε για παραλιακά, για να σας περιγράψω λίγο την περιοχή. Όταν κίνησε η φωτιά από χθες το πρωί από τη Βιωτία, μιλούσαμε για περιοχές που βρίσκονταν μέσα στη Βιωτία, στην Ενδοχώρα, δεν υπήρχαν δηλαδή παραλιακά κάποια χωριά. Όσο ναι. Τόσο, όταν φτάνουμε σε φωτιά, φτάνει σε τέτοιες περιοχές, καταλαβαίνουμε ότι εκεί δεν υπάρχουν έξοδοι διαφυγής, γιατί μιλάμε για παραθεριστικά μέρη, παραλιακά, mm-hmm. όπου υπάρχει ένας επαρχιακός δρόμος που οδηγεί σε αυτά και κανένας άλλος δρόμος. Στην ουσία μιλάμε για διέξοδα που καταλήγουν στη θάλασσα.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να εγκαινωθούν εγκαιρά ώστε να γίνει έγκαιρη η εγκαίνωση των οικισμών αυτών από τους κατοίκους και όταν δεν κατέχει αυτό δυνατό. Γι' αυτό είδαμε και τις εικόνες χθες το μεσημέρι στον Άγιο Βασίλειο με τα πιλωτά μέσα, αλλά και το βράδυ στο Πορτογερμανό. Έχω να σας πω ότι μέχρι τις 3 το βράδυ γινόταν εκένεση διαθαλάσσης με πιλωτά mm-hmm. μέσα. Με σκάφο του λιμενικού, σκάφο του πυροβολικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να φύγουν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Πορτογερμανό, το οποίο ζούσε μια κόλαση, μια φρίκη. Όταν η φωτιά έβλεπε, οι φλόγες είχαν φύγει μέσα στο σπίτι και είχαν ακουμπήσει στην ουσία την παραλία του Πορτογερμανό. Και φυσικά να πούμε ότι είχαμε και ένα όχημα της πυροβολικής, το οποίο κάηκε ολοσχερός, καθώς εγκλωβίστηκε στον επαρχιακό δρόμο που καταλήγει στο Πορτογερμανό κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Ευτυχώς οι πυροσβέστες το πλήρωμά του κατάφεραν και προέλαβαν να το εγκαινώσουν εγκαίρο, να το εγκαταλείψουν εγκαίρο, συγγνώμη, γιατί αλλιώς θα είχαμε και τα χειρότερα. Ευτυχώς όπως πήγαμε όλα καλά εκεί, σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τα ενέργεια μέσα, τα οποία επειδή οι συνθήκες πλέον είναι αδύνατο να πετάξει ενέργεια.
0: Γιατί μποφόρ μιλάμε και αν έχεις εικόνα, Κώστα?
2: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το εκτιμήσουμε, γιατί ναι. Το τι μποφόρ.
0: Λόγω είναι 8 με 9 μποφόρ, μας έλεγε χθες η μετεωρολόγος.
2: Είναι μια μετεωρολογική πρόβλεψη για την περιοχή και είναι απόλυτα ορθή, εννοείται και επιστημονική. Mm-hmm. Αλλά εδώ μιλάμε για συνθήκες που δημιουργούνται από σημείο σε σημείο. Υπάρχει δηλαδή χαράδρα που καταλήγει στο πρώτο γεγονό.
0: Και λόγω γεωμορφολογία.
2: Και το μικροκλίμα, όπως το λέμε, που έχουμε μάθει να το λέμε, που δημιουργείται μέσα στην πυρκαγιά. Εκεί δηλαδή οι ρηπές κατά τόπους και αναδιαστήματα είναι τρομακτικής ισχύως. Δηλαδή, για να σας περιγράψω την εικόνα, βρισκόμαστε στο αυτοκίνητο με τηλεοπτικό συνεργείο και νιώθαμε ότι θα σηκωθεί το αυτοκίνητο, θα το κουνήσει το αυτοκίνητο, θα το σηκώσει στις δύο ρόδες. Mm-hmm. Όλο αυτό καταλαβαίνετε πως δεν είναι εύκολο όταν υπάρχουν τα εναέρια μέσα και γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν, με πολύ μεγάλο θάρρος όταν μπορούν να επιχειρούν, όταν κοπάζουν για ελάχιστα λεπτά οι άνεμοι. Κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια να κάνουν συγκέντρωση νερού από τη θάλασσα για να μπορέσουν να κάνουν τις ρήψεις στα σημεία στα οποία υπάρχουν ενεργά.
0: Σε κάθε περίπτωση, Κώστα μου, είναι υπεράνθρωπο. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις όταν επιχειρούν χωρίς τα ενέργεια μέσα. Είδαμε πλάνα και από πυροσβέστες οι οποίοι έδωσαν τα πάντα και έλεγαν: παιδιά, σηκώνουν κάποια στιγμή τα χέρια ψηλά, λένε: δεν παλεύετε, δεν παλεύετε. Άλλο αν κάνουν ό,τι μπορούν. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής: έχουμε κάποιες πληροφορίες για την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, αν απειλείται από φλόγες?
2: Είναι περιοχές που εκκαινώνονται γιατί η φωτιά.
0: Έχει δοθεί εντολή μαζί με την Αγία Παρασκευή, το Κρύο Πηγάδι, να εκκαινωθούν.
2: Ναι, είναι περιοχές, είναι οικισμοί περιμετρικά από το Πορτογερμανό, οι οποίοι απομακρύνονται οι κάτοικοι, γιατί η φορά του ανέμου σπρώχνει τη φωτιά προς τα εκεί. Αυτό όμως καταλαβαίνετε πως δεν είναι, δηλαδή αλλάζει ανά μία ώρα. Υπάρχει στιγμή όπου ο άνεμος πρόχνει τη φωτιά προς το βουνό, προς τα καμένα, και αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο. Και είναι στιγμές που αλλάζει η φορά τον έμο, αλλάζει η κατεύθυνση και τη στέλνει πάλι στο παρθένο δάσος και στους οικισμούς. Οπότε προληπτικά όλοι αυτοί οι οικισμοί εκκαινώνονται, απομακρύνονται οι κάτοικοι, μέχρι φυσικά να μπορέσει κάπως η πυροσβεστική να χτίσει ένα φραγμό στην ουσία. Mm-hmm. Γιατί επειδή μιλάμε μόνο για επίγειες δυνάμεις, μόνο αυτό υπάρχει τώρα. Ο φραγμός. Mm-hmm. Από τότε που η φωτιά γίνει στο δάσος, δεν μπορούν να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν υπάρχουν βασικοί δρόμοι, είναι δύσκολα όλα αυτά. Περιμένουν, υπάρχει αυτό που θα το μεταφέρουμε επιφύλαξη, είναι αυτό που άκουσα από τους πυροσβέστες, μια αισιοδοξία ότι οι άνεμοι μετά τις 4 κάπως θα κοπάσουν, όχι ότι θα πέσουν πολύ, δεν θα μιλάμε.
0: Είναι αυτό που μας δίνουν οι μετρολόγοι τις τελευταίες μέρες, περιμένουν από το απόγευμα κάποια εξασθένηση, ένα με δύο μποφόρ.
2: Ότι τουλάχιστον θα μπορούν να πετάξουν τα αέρια μέσα.
0: Ναι.
2: Δεν λέμε ότι θα υπάρχει άπνοια προς Θεού, αλλά τουλάχιστον θα μπορέσουν να κάνουν περισσότερες ρήψεις. Αυτό το είδαμε, επειδή είμαι από το πρωί εδώ, από τις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή, το είδαμε το πρώτο φως ημέρα. Γύρω στις 6 κατογραφήσαμε την Γκάμα Τέρ News. Είδαμε πολλά αεροπλάνα της πυροβολικής και ελικόπτερα να κάνουν απογείωση και να κάνουν ρήψεις όσο προλάβαιναν. Γιατί εκείνη την ώρα υπήρχε ένα διάστημα, μία ώρα, όπου είχε πέσει πολύ ο άνεμος. Οπότε όσο πρόλαβαν, έκαναν ρήψεις και θα πω ότι βοήθησε πολύ αυτό. Η εικόνα που αντίκρισα με τον επαναθέρμα όταν φτάσαμε στην περιοχή στις 4.30 το πρωί με την εικόνα που είχε έξω ήταν πολύ πιο βελτιωμένη. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι αν συνέχιζε η εικόνα που είχαμε που κατέγραψαν στην άδεια και το βράδυ, θα μιλάγαμε για άνευ προηγουμένη καταστροφή.
0: Από τις περιοχές εκεί τα Βίλια είναι περίπου 15 χιλιόμετρα. Βέβαια, ακούσαμε και ανησυχίες των κατοίκων στα Βίλια. Ανησυχούν οι άνθρωποι, μήπως ξαπλωθεί η φωτιά. Τώρα,
2: η φωτιά πηγαίνει προς τα εκεί πάντως.
0: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ποιο είναι το κρίσιμο σημείο για το οποίο επιχειρούν όλες τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να εμποδίσουν το κακό ενδεχόμενο να προχωρήσει προς τα εκεί? Πού κόβουν τώρα?
2: Υπάρχει μια
0: προσπάθεια δηλαδή να κόψουν.
2: Υπάρχει ο οικισμός Αγίας Παρασκευής.
0: Ναι.
2: Από τη μία πλευρά του οικισμού πατάει προς τα Βίλια, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, από την άλλη προς το Πόρτο Γιονενό. Ανάμεσα από εκεί υπάρχει, θα λέγαμε, μια μεγάλη χαράδρα.
0: Ναι.
2: Με πέτρα και αρκετά μεγάλη. Ένα απόκρινο σημείο. Εκεί δεν υπάρχει βλάση και υπάρχει μεγάλη απόσταση. Ευελπιστούν εκεί, έχουν στήσει ένα φραγμό, ένα πρώτο φραγμό. Ότι θα ανακοπεί η πορεία της από αυτό. Δεν θα έχει κάτι να κάψει, γιατί θα φτάσει στο παράδειγμα τη χαράδρα αυτή που δεν έχει εκεί μόνο πέτρες. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τον καιρό. Αν η άνεμη εκείνη τη στιγμή είναι πάρα πολύ έντονη και πρόχνουν τη φωτιά και καταλαβαίνετε πως η φωτιά μεταδίδεται και με απόσταση.
0: Και
2: ένα κουκουνάρι, ένα μπούσο μπορεί να τη μεταδώσει, να την εξαπλώσει. Οπότε όλο αυτό φυσικά είναι η εκτίμηση που έχουν, ευελπιστούν και το καλό σενάριο. Γιατί τα Βίλια δεν είναι μακριά και η φωτιά έχει κατεύθυνση προς τα εκεί.
0: Και μεγάλη προσοχή και σε εσάς βέβαια, έτσι, γιατί είσαστε πραγματικά μέσα στο δαχτυλίδι της φωτιάς με τους ανέμους ανά πάσα στιγμή να αλλάζουν κατεύθυνση. Αυτό είναι εφιαλτικό και για εμάς που το παρακολουθούμε και για τους ανθρώπους που είναι εκεί και για εμάς προς εσάς τους συναδέλφους σε κάθε περίπτωση, Κώστα.
2: Εμείς είμαστε εδώ σε έναν, αν μου επιτρέψω εγώ, γιατί πρώτη φορά που μου γίνει κάτω του.
0: Ναι, πες μας.
2: Την πάσα να το πω, ότι είμαστε εδώ επικουρικά και αν λέγατε επικουρικά ενημερώνουμε. Νομίζω ότι προέχει η ασφάλεια των κατοίκων, κυρίως των ευπαθών ομάδων. Είναι πολύ βασικό αυτό που λέω. Αν έχουμε χρόνο, να σου μεταφέρω μια ιστορία. Πετύχαμε το πρωί τη μοναδική κάτοικο η οποία δεν εγκατέλειψε το Πόρτο Γερμανό. Ήμασταν σε μια πόλη φάντασμα, δεν υπήρχε κανείς το πρωί.
0: Και ποια είναι αυτή η κυρία?
2: Ήταν μια ηλικιωμένη η οποία έμενε στο πρώτο σπίτι από την παραλία.
0: Ολομόναχη.
2: Τη ρώτησα με τον άντρα της. Τη ρώτησα γιατί δεν έχει φύγει, γιατί δεν έφυγε με τις βάρκες. Υπήρξε επιχείρηση εδώ. Μου είπε ότι ο άντρας μου έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν μπορεί να μεταφερθεί ούτε με ένα παιδικό καροτσάκι να μπει στη βάρκα και να φύγει. Μεταφέρεται μόνο με ασθενοφόρο που φέρει ειδικό κρεβάτι. Αλλιώς κινδυνεύει η ζωή του. Και οι άνθρωποι αυτοί έπαιξαν τη ζωή του κορώνα γράμματα και είπαν ότι δεν μπορούμε. Πήραν το ρίσκο.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε προέχει, νομίζω, για να παλέψουμε σε αυτό που είπε.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Των κατοίκων, των πυροσβεστών κυρίως.
0: Όλων σας, Κώστα μου.
2: Να διευκολύνουμε και το έργο τους. Για να μην τους εμποδίζουμε
0: σε ευχαριστούμε.
2: Που πρέπει επικουρικά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλή δύναμη. Λοιπόν, και εμείς στο σημείο αυτό νομίζω ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε το χρενικό που ετοίμασε η Ιωάννα Μπουτσή, να δούμε τι έγινε από χτες το βράδυ. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Πόρτο Γερμενό σε μια τιτάνια προσπάθεια να ανακόψουν την καταστροφική πορεία της πυρκαγιάς.
3: Κάμε το περισσότερο Πόρτο Γερμενό, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων, το μέτωπο κινήθηκε γρήγορα προς τον Κυθερώνα, πέρασε από το Πόρτο Γερμενό και κατευθύνθηκε προς την Ψάθα. Στην πορεία της η φωτιά απείλησε και έφτασε στους οικισμούς Άγιος Νικόλαος, Προσήλη και Πόρτο Γερμενό. Όπου εκδόθηκαν μηνύματα του 112 για προληπτική απομάκρυνση των πολιτών. Από τις 3 τα ξημερώματα, οι φλόγες είχαν ήδη αρχίσει να πλησιάζουν τις αυλές των σπιτιών, παίρνοντας ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
4: Δεν υπάρχει τρόπος διεξόδου, έχει κλείσει ο βασικός δρόμος.
0: Μπουλντόζες επιχειρούσαν αδιάκοπα να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.
5: Και έχω έρθει μια μπουλντόζα να κάνω δρόμους για να μπορούσε να σβήσει τη φωτιά.
6: Ανοίξαμε νέες αντιπυρικές ζώνες σε σημεία πέριξ του οικισμού. Ούτως ώστε αυτές οι αντιπυρικές ζώνες, οι τρεις που έχουμε διανοίξει, να λειτουργήσουν ως τείχος προστασίας.
0: Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι έδωσαν μάχη υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
7: Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα κάτω. Οι φλόγες είναι πολύ μεγάλες. Δεν μπορεί να κάνει κανένα τίποτα.
8: Έχουν μείνει κάτω παιδιά και δεν μπορούν να φύγουν.
9: Κάηκε, πυροσβεστικό κάηκε.
0: Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκαν οι εικόνες της ανίποτης καταστροφής.
10: Εδώ όμως πέρασε η φωτιά και έχει αφήσει πίσω της καταστραμμένες λαμαρίνες, στάχτες, δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Καμένες κατοικίες, οχήματα που παραδόθηκαν στις φλόγες και εκτάσεις γης συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης ημέρας.
11: Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι αν τι έχει γίνει με τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους.
0: Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι αυξημένος. Είναι μια δύσκολη μέρα για την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική, καθώς βρισκόμαστε στην κατηγορία 5 στον κίνδυνο πυρκαγιάς, δήλωσε στο Ethnos Radio ο Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, επισημένοντας ότι οι δύο μεγαλύτερες πυρκαγιές που απασχολούν αυτή τη στιγμή τις δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στη Βιωτία και την Αιγιάλια.
12: Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλους και έντονους ρηπαίους ανέμους στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό, καθώς επίσης και στη Δόμπρανα, όπου έχουμε την άλλη φωτιά, η οποία είναι πιο βόρεια-βορειοανατολικά. Είναι οι δύο δύσκολες πυρκαγιές οι οποίες μας απασχολούν αυτή την ώρα. Μαζί με την πυρκαγιά η οποία μένεται αυτή τη στιγμή στο πανόραμα Αιγιαλίας, είναι πάνω από τα Σελιανίτικα, στην Εθνική Οδό, ακριβώς από πάνω, όπου το πιο δύσκολο μέτωπο φυσικά, το οποίο απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις και έχουμε απασχολήσει πάρα πολύ μεγάλο προσωπικό και ένα αέρια μέσα, τα οποία όμως δυστυχώς λόγω αναταράξεων δεν είναι δυνατόν να πετάξουν. Έχουμε 325 πυροσβεστικούς υπαλλήλους διαθέσει για αυτή τη δύσκολη πυρκαγιά, με 18 ομάδες σε κομμάτω, σε 92 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα. Και όπως σας είπα, έχουν πάρει εντολή απογείωσης 18 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, τα οποία όμως δυστυχώς λόγω των αναταράξεων και του καιρού, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό με πολύ έντονους ρηπαίους ανέμους, δεν είναι εύκολο να πετάξουν. Προσπαθούμε, όπως είπατε, κάθε 10 λεπτά, κάθε 1 τέταρτο να βρούμε αυτό το χρονικό παράθυρο, την ευκαιρία που θα μας δοθεί από τον καιρό, προκειμένου να υπογειωθούν τα 29 εναέρια μέσα, όπως σας είπα, και να κάνουν την πολύτιμη αεροπυρόσβεση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή ανάγκη. Επιχειρούν ωστόσο πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις υπό πολύ αντίξωες συνθήκες, αυτό είναι αντικειμενικό. Και αυτή τη στιγμή τα δεδομένα, τα επιχειρησιακά δεδομένα τα οποία έχουμε από αυτή τη δύσκολη πυρκαγιά, είναι ότι έχουμε 3 μεγάλα μέτωπα, ξεκινώντας από το Πόρτο Γερμενό, όπου έχουν πολύ μεγάλες ισχυρές δυνάμεις εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Υπάρχουν και υλικές ζημιές στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Στην Αγία Παρασκευή, ένα άλλο μεγάλο μέτωπο το οποίο μας απασχολεί, το οποίο βρίσκεται ανατολικά από το Πόρτο Γερμενό. Και το άλλο, το νότιο μέτωπο, είναι προς την περιοχή του Μύτικα. Και στις 3 αυτές περιοχές που σας ανέφερα, Πόρτο Γερμενό, ανατολικά Αγία Παρασκευή και Μύτικας, έχουν διασπαρεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες μόνο πυροσβεστικές δυνάμεις και τα πεζοπόρα τμήματα των δασοκομάντων, οι οποίες δυνάμεις προσπαθούν με κάθε τρόπο να ανασχέσουν αυτό το πολύ δύσκολο, τα 3 δύσκολα μέτωπα.
0: Τα ξημερώματα στήθηκε επιχείρηση με σκάφη του λιμενικού σώματος για τον απεγκλωβισμό 12 ατόμων από την παραλία του Πόρτο Γερμενού υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Να ακούσουμε τι είπε στο Ethnos Radio για την επιχείρηση αυτή ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του λιμενικού, Θεοφάνης Μπαλατσούκας.
13: Τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν σε εξέλιξη μια επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Πόρτο Γερμενού. Συνολικά περισυλλέγησαν 12 άτομα. Αυτή η επιχείρηση είναι σε συνέχεια της χθεσινής από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, όπου περισυλλέγησαν συνολικά 254 άτομα με ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Χθες έπνεαν άνεμοι βόρειες διευθύνσεως 8 μποφόρ με ρηπές 9. Παρέμειναν όλα τα επιχειρησιακά μέσα σε ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Και αυτό και λοιπόν έγινε και η νέα επιχείρηση από την περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Ευτυχώς με κατάλληλο συντονισμό και συνδρομή την πολύτιμη και ιδιωτών, όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κίνδυνο μεταφέρθηκαν με ασφάλεια.
0: Τώρα, στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, μετέβει το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, με έμφαση σε αυτές του Αγίου Βασιλείου, στο Πόρτο Γερμενό και της Ξηρονομής. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
14: Είναι συνεχής η ενημέρωση του Πρωθυπουργού όσον αφορά στην εξέλιξη των πύρινων με τόπο ανά την επικράτεια. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο κτίριο Φάρο, στην έδρα της πολιτικής προστασίας επί της Λεωφόρου Κηφισίας, προκειμένου να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις. Μήνυμα επίσης στήριξης και εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού στις γυναίκες και στους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και σε όλα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, που πρέπει να επισημάνουμε ότι δίνουν δύσκολη μάχη κάτω από αντίξωες συνθήκες, πολλές φορές χωρίς και τη συνδρομή των εναέριων μέσων. Ακριβώς σε αυτή τη μάχη που δίνουν οι άνδρες, οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος και όλα τα στελέχη του πολιτικού μηχανισμού, είναι εστιασμένη και η δήλωση πριν από λίγα λεπτά του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όπως επισημαίνει ο κύριος Στασούλας, η θυσία των 3 πυροσβεστών στο καθήκον υπήρξε ένα τραγικό γεγονός που μας υπενθυμίζει την γενναιότητα των επαγγελματιών αλλά και τη σοβαρότητα και επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Οι σκέψεις μας βρίσκεται στις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν, όπως βρίσκεται επίσης κοντά σε όλους όσοι επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα ως αρρωγή σε κοινότητες και ανθρώπους που δοκιμάζονται.
0: Το πυροσβεστικό σώμα και το σύνολο του κρατικού μηχανισμού που έχει ενεργοποιηθεί στο πεδίο της πολιτικής προστασίας με στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος επεσήμανε ότι η θυσία των τριών πυροσβεστών στο καθήκον υπήρξε ένα τραγικό γεγονός που μας υπενθυμίζει τη γενναιότητα των επαγγελματιών αλλά και τη σοβαρότητα και επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν, επεσήμανε. Όπως βρίσκεται επίσης κοντά σε όλους όσοι επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα ως αρρωγή σε κοινότητες και ανθρώπους που δοκιμάζονται. Έχουμε όμως και τις πρώτες αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης για τις πυρκαγιές. Το ΚΚΕ αναφέρει ότι πολύ αργά θυμήθηκε ο κ. Μητσοτάκης την εμπιστοσύνη και τη στήριξη στο πυροσβεστικό σώμα, το οποίο έχει διαχρονικά χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις σε προσωπικό και τεράστιες ελλείψεις σε μέσα και αναγκαίο εξοπλισμό. Τονίζει ακόμα ότι παρά τις επανειλημμένες προειδοποίησεις που είχε απευθύνει στη Βουλή, ειδικά για το Πόρτο Γερμενό, δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο πρόληψης. Τώρα, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δημήτρης Μελίδης, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky ότι υπάρχει ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο και ολιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά και για την πρόληψη, σημειώνοντας ότι οι πυρκαγιές δεν έχουν να κάνουν με μικροκριματική αντιπαράθεση και ότι δεν μπορεί κάθε φορά να στηριζόμαστε μόνο στην γενναιότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στο σημείο της κατάσβεσης και δεν μπορεί όλα να επαφίονται στην ατομική ευθύνη. Τώρα, δύο πύρινα μέτωπα, το ένα στην περιοχή του Νέου Ερηναιού και το δεύτερο στην περιοχή της Αραβωνίτσας, βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της Αιγαλίας, επί τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Με μήνυμα από το 112 καλούνται όσοι βρίσκονται στις Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιους Θεοδόρους και Λιδωρή και Αχαΐας να απομακρυνθούν προς Άλσους και Νερατζιές. Από το πρωί έχουν ξεκινήσει ρήψη από τα εναέρια μέσα. Πάμε όμως στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλό μεσημέρι, γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση στην περιοχή εκεί. Η φωτιά είναι πολύ κοντά και στην Πάτρα.
15: Ακριβώς, και αν περάσει η πυρκαγιά αυτή τον ποταμό Φίνικα θα είναι πολύ πολύ δύσκολα.
0: Όταν λες τον ποταμό Φίνικα, σε ποιο σημείο λοιπόν επικεντρώνουν τώρα οι δυνάμεις? Ναι.
15: Είναι σε αυτή την περιοχή που μένονται τα μέτωπα, ναι. Είναι πολύ κοντά ο ποταμός, αλλά αν περάσει αυτό το φράγμα θα είναι πολύ δύσκολα και για την πόλη της Πάτρας, καθώς μετά είναι το Ροζίρια και η Πάτρα. Για να σας δείξω, για να σας πω μάλλον πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, είναι αποκλειστική εδώ η ατμόσφαιρα, το Ροζίρια και η Πάτρα.

0: τα δύο σημεία που είπες. Όμως είναι τέτοια η φορά τους και τέτοια η δύναμή τους και μάλιστα στο σημείο που καίγεται δάσος και είναι η μορφολογία του εδάφους τέτοια, αλλά και η δύναμη των ανέμων πιο ισχυρή, οι έμπειροι πιλότοι των ελικοπτέρων και των Καναντέρ επιχειρούν στο σημείο. Είδαμε και ένα Καναντέρ πριν από λίγο, αλλά όμως αυτό που θα παίξει τη μεγαλύτερη νομίζω σημασία θα είναι η δύναμη και η φορά των ανέμων, εάν συνεχίσει να είναι αυτή που είναι. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Να σου πω ότι εκτός από τις περιοχές που είπαμε και έχουν εκενωθεί, βρίσκονται και βρίσκεται κοντά μοναστήρι του Αγιάννη στο Βερίνο.
1: Είναι εκεί και έχουν εκενωθεί, έχουν πάρει μήνυμα για εκένωση, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι. Απλά είναι, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με τέτοιους ισχυρούς ανέμους τι μπορεί να γίνει. Είναι κι άλλο ένα μοναστήρι, αυτό της Αγίας Ελεούσας, και αυτό μακριά, όμως τίποτα δεν αποκλείεται με τον ισχυρό άνεμο που επικρατεί στην περιοχή, γιατί είναι μια πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε χθες το απόγευμα από το σημείο Νερατζιές. Τώρα στις Νερατζιές και στο Άλσος ζητά η πολιτική προστασία να κατευθυνθούν οι κάτοικοι των περιοχών, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι από ώρα σε ώρα.
1: Στο Λιδωρίκι.
0: Στο Λιδωρίκι είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχει εκενωθεί το Λιδωρίκι, τα Συνανιανά, ο Ιάγιοι Θεόδωροι και η Αραβωνίτσα. Κινδύνευσε, να σου πω, εργαστήριο κρεάτων και διατάχθηκε από τους εργαζόμενους να το εκενώσουν, πράγμα που έγινε. Έχει καεί μια εξοχή κατοικία στην περιοχή του Άνω Ειρηναιού. Αυτά είναι τα νεότερα από εδώ.
1: Απλά για να βοηθήσουμε λίγο και την γεωγραφία, γιατί λέγαμε πριν ότι είναι κοντά στην Πάτρα, από όλα τα σημεία που μας έφερες, αν αναφέρες πριν τα Σελιανίτικα και την περιοχή, μέχρι και το πάνω κομμάτι της πόλης των Πατρών είναι όλο πευκόφυτο, έχει δέντρα, είναι πάνω από την πόλη της Πάτρας, το οποίο βέβαια αυτό είναι ένα ενδυνάμει τεράστιο δαδί. Σε κάθε περίπτωση.
0: Ακριβώς, σε κάθε περίπτωση. Και σε αυτό, όπως σου είπα, και η πολιτική προστασία και η περιφέρεια, αλλά πρωτίστως οι πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες και εναέριες, έχουν στρέψει το βλέμμα τους.
1: Να ευχηθούμε να μην δούμε τις εικόνες που είδαμε το προηγούμενο διάστημα, πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πέρυσι, τέτοια εποχή, περίπου
1: δυστυχώς.
0: Ένα χρόνο πριν.
1: Ήταν πολύ κοντά στην Πάτρα. Και νομίζω ότι είχε μπει και σε μεγάλα.
0: Στο βαρικό.
1: Στο αστικό ιστό. Λοιπόν, Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, βελτιωμένη παρουσίαση εικόνα της πυρκαγιάς στο νότιο Ριαθυμνό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο φυσυχασμού, οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν με ένταση 7 και 8 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Η καταστροφή που αποκαλύπτεται είναι εκτεταμένη. Μεγάλες εκτάσεις, ελαιόδονδρα, επιχειρήσεις, περιουσίες παραδόθηκαν στις φλόγες. Στο φοινικό δάσος της Πρέβλης, ένα από τα πλέον εμβληματικά και σπάνια οικοσυστήματα της Μεσογείου, οι πρώτες επιτόπιες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι ζημιές περιορίζονται σε συγκεκριμένο τμήμα του, κυρίως κοντά στις εκβολές του ποταμού, ενώ το μεγαλύτερο μέρος φαίνεται να έχει διασωθεί. Η Ευτυχία Πανταράκη τώρα θα μας δώσει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ευτυχία.
2: Καλό μεσημέρι από την Πρέβελη, όπου έχει πάρα πολύ αέρα πάλι σήμερα. Αυτή την ώρα επιχειρεί, μάλλον από το πρωί επιχειρεί. Είναι η πρώτη μέρα που έρθει εδώ ένα αέριο μέσο. Έχει έρθει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο και ρίχνει συνεχώς νερό στα καμένα, έτσι ώστε να αποφευθεί ο φόβος αναζωπηρώσεων, καθώς και πνεοδυνατή άνεμη και ενδεχομένως από το βράδυ να έχουμε ακόμη περαιτέρω ενίσχυση. 200 πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, δασοκομμάτους, πυροσβέστες, οχήματα, δήμοι, περιφέρεια, υδροφόρες, εθελοντές, Ερυθρός Σταυρός. Είναι όλοι τα σημεία, δεν έχει φύγει κανείς. Η ασφάλεια προέχει, έστω και ένα καρβουνάκι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και γι' αυτό παραμένουν εδώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι εκτάσεις που έχουν καεί, τις είδαμε φτάνοντας εδώ. Και οι περιμετρικά από την Πρέβελη έχουμε πάρα πολλές ζημιές, γι' αυτό και έγινε και η εκένωση διαθαλάσσης, καθώς δεν υπήρχε άλλη διαφυγή για τους ανθρώπους που είχαν και εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε πάνω ακριβώς από το φοινικό δάσος. Η τάδη τριγύρω έχει καεί, μια πέρασε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και ευτυχώς δεν έχει κάνει πολύ ζημιά. Οι τουρίστες που αρχίζουν, γιατί άνοιξε ο δρόμος και οι επισκέπτες και φτάνουν εδώ, σταματάνε στο σημείο που βρισκόμαστε και βλέπουν τους καμένους πυρηνικές και πραγματικά είναι μια εικόνα

0: σοκαριστική και για αυτούς. Αυτοί που βλέπουν, τους εξηγούμε ότι είναι μόνο αυτό το κομμάτι. Το ελικόπτερο ακριβώς από πάνω έρχεται, ρίχνει συνεχώς νερό. Όλοι είναι σε επιφυλακή, κανείς δεν επιφυλάζει μέχρι να σβήσει και το τελευταίο καρβουνάκι και να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος.
1: Πάντως ο αέρας είναι έντονος, περνάει μέσα και από τον αέρα, τον ακούμε και εμείς δηλαδή, ότι πραγματικά δεν λένε έχει, αποφάση.
0: Έχει 7 με 7,5 υποφόρ και από το πρωί, τώρα μπορεί να έχει δυναμός και μισό υποφόρ και να είναι και 8 υποφόρ αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Μάλιστα, πάντως έχει διασωθεί από ό,τι μας λες ένα μεγάλο μέρος από το Φοινικό στην Πρέβελη. Για όσους έχουμε πάει εκεί, είναι εξαιρετικό το τοπίο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να σας πούμε ότι περιμένουμε, είμαστε αναμονή των δηλώσεων σε λίγο του κυρίου Τουρνά, του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, για τις εξελίξεις των πυρκαγιών. Να πάμε στο Ρέθυμνο, γιατί η εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ για την μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο δια παραλήψεως από υπόχρεο. Την Πέμπτο μεσημέρι, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με εμπειρογνώμονα από την Εισαγγελία Χανίων έκαναν έρευνες στις κολόνες του ΔΔΕ. Διαπίστωσαν ότι σε μία από αυτές δύο καλωδιανώθηκαν μεταξύ τους από την ταλάντωση λόγω των ισχυρών ανέμων, προκάλεσαν σπινθήρα και έπιασε φωτιά. Η απολογία του στον ανακριτή έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Να σας πούμε ότι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα είναι η Αττική και η Νότια Εύβοια, σε πορτοκαλί πολλές περιοχές της χώρας, ενώ και αύριο θα πνέουν άνεμοι βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 7 έως 8 ο Μποφόρ. Σε λίγο θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με την μετρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, που θα μας δώσει αναλυτικά από ό,τι μας έχει πει νωρίτερα. Περιμένουμε από την Κυριακή, περιμένουμε από την Κυριακή το μεσημέρι προς το απόγευμα 6 με 7 η ώρα να έχουμε λιγότερους ανέμους κατά 1 με 2 μποφόρ. Σε λίγο λοιπόν θα συνδεθούμε μαζί της. Να δούμε τι γίνεται με την έξοδο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι λοιπόν η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου από τα λιμάνια της χώρας. Περισσότερα από 100 δρομολόγια να χωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής, ενώ ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στις εξόδους των δύο εθνικών οδών και στα διόδια Μαλγάρων. Πάμε στην Έμιλη Γιανακοπούλου για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται λοιπόν με αμείωτους ρυθμούς η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, με αυξημένη κίνηση να καταγράφεται τόσο στα λιμάνια, που η πληρότητα αγγίζει και το 100%, όσο και στο δικό δίκτυο. Τώρα, στο λιμάνι του Πειραιά, που νωρίς το πρωί χιλιάδες επιβάτες αναχωρούν με προορισμό τα νησιά, σε ορισμένα δρομολόγια μάλιστα σημειώθηκαν καθυστερήσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Για παράδειγμα, το δρομολόγιο με προορισμό Πάρο, Νάξο, Δονούσε, Γιαλικία, Στυπάλια θα αναχωρούσε στις 7 παρατέταρτο και η ώρα η οποία αναχώρησε ξεπέρασε τη μία. Στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, όπου χθες είχε επιβληθεί, να θυμίσουμε, απαγορευτικό απόπλου, τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Mm-hmm. Καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το πλοίο για Σποράδες, μάλιστα, αναχώρησε αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα. Αυξημένη ήταν και η κίνηση και στο δικό δίκτυο, σε διόδια, σε δρόμους περιμετρικά του λιμανιού. Γι' αυτό το λόγο οι λιμενικές αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται έγκαιρα στα λιμάνια και να ενημερώνονται από τα κατατόπους λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την εξέλιξη των δρομολογίων, ιδιαίτερα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες με ισχυρά μποφόρ.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έμιλη. Τώρα, με κάθε μέσο οι Θεσσαλονικοί αναχωρούν από το πρωί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Κόκκινο χτυπάει κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων, με τους περισσότερους να κατευθύνονται προς Πιερία, Μετέωρα, Πύλιο και νησιά του Ιωνίου. Για να δούμε τώρα τι εικόνα έχουμε εκεί. Θα πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μας
3: μεσημέρι.
1: Όχι, να
3: μεσημέρι.
1: Συνδεθούμε με την τηλεόραση να ακούσουμε τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, να κάνει δηλώσεις.
4: Η ημέρα ξεκίνησε με 11 ενεργές πυρκαγιές που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος από εχθές. Οι πολύ ισχυροί έως και θεολώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία, είτε να μην μπορούν να κάνουν ρήψεις λόγω ακραίων αναταράξεων παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει το μηχανισμό στα όρια του. Θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τις δασικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, το σύνολο των εθελοντών μας και όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο και δίνουν ένα πραγματικά τιτάνιο αγώνα. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Για τον λόγο αυτό, απευθύνω έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η φωτιά είναι απαγορευτική και το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Επίσης, παρακαλώ όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112. Είναι θέμα προστασίας της ζωής που αποτελεί και την πρωταρχική μας προτεραιότητα.
3: Είδαμε.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής του κύριου Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες στο πεδίο που δίνουν τιτάνιο αγώνα για την κατάσταση των πυρκαγιών. Έκανε έκκληση οι πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει μια φωτιά που μπορεί να επιφέρει στη συνέχεια πολύ μεγάλη καταστροφή και λόγω των ενισχυμένων ανέμων. Και φυσικά όλοι να ακολουθούμε πιστά τα μηνύματα 112 για την εκένωση που μπορεί να χρειαστεί σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να επανέλθουμε τώρα στον Δήμο Φακαλή.
5: Μας ακούει. Καλό μεσημέρι.
1: Να δούμε λοιπόν το εξωδικό από την περιοχή εκεί της που έχουμε από τα δύο των Μαλγάρων. Για πες μας.
5: Όπου επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο από νωρίς το πρωί, μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές και στα δύο ρεύματα έδωσαν περισσότερα ρεύματα εξόδου, ωστόσο αυτό δημιούργησε μποτιλιάρισμα και σε όσους μπαίνουν προς Θεσσαλονίκη. Μάλιστα η τροχιά έχει ζητήσει 5 φορές από το πρωί να ανοίξουν οι μπάρες για να γίνει αποσυμφόρηση κυκλοφορίας, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Υπάρχει αρκετά μεγάλη κίνηση και όσο περνάνε οι ώρες αυτή μεγαλώνει. Να σου πω, Ευρυδίκη, ότι και στο τελωνείο των Ευζώνων επικρατεί από νωρίς το πρωί το διαχώρητο με μεγάλες ουρές, με βαρκάνιους τουρίστες οι οποίοι προσπαθούν από νωρίς το πρωί να μπουν στη χώρα μας για να ξεκινήσουν και αυτές τις θερινές τους διακοπές. Ενώ και στο λιμάνι σήμερα το πρωί αναχώρησε το πλοίο για σποράδες με 100% πληρότητα, βέβαια με 2,5 ώρες καθυστέρηση γιατί είχαμε δεσμευμένες καιρικές συνθήκες. Πνέουν και σήμερα 6 μποφόρ βορειοδυτικά του Αιγαίου.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα που μας μετέφερες. Τώρα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλος ένας τραυματίστηκε σοβαρά μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό στο ύψος της Βιωτίας. Πάμε στον Ζωή Κακαβά. Ζωή, καλό μεσημέρι. Και έχουμε, από ό,τι με ενημερώνουν, και 2 φωτιές στη Φωκίδα και στα Φαρσαλά.
6: Ναι, σκάλωμα Φωκίδας, η πρώτη φωτιά. Ενημερωθήκαμε πριν από λίγο. Mm-hmm. Παίρνουν μέρος για την κατάσβεσή της 28 τραπεζίτες, μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα. Υπάρχει κινητοποίηση και από αέρος με 7 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Τώρα, βγήκε και 112 στις 2 και 28 μετά το μεσημέρι για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Πλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκη και Εφτάλιο. Mm-hmm. Η περιοχή, όπως μας λένε από την πυροσβεστική, είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου σήμερα. Τώρα έχουμε και φωτιά, όπως προείπες, mm-hmm. σε αγροτοδεσική έκταση. Αυτή δεν φαίνεται να είναι τόσο σοβαρή. Κυρά Φαρσάλων, η περιοχή Θεσσαλίας, περιοχή. Ενημερώθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι η πυροσβεστική. Σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση, 31 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρο, 9 οχήματα και έχουν κινητοποιηθεί και αεροσκάφη, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Να πάμε και στο περιστατικό που προανέφερες, mm-hmm. με το δυστύχημα, με τον ένα νεκρό και τον ένα σαφώς σοβαρά τραυματισμένο. 7 και 20 το πρωί έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Φορτηγό με οδηγό, ένα άτομο με καταγωγή από τη Βουλγαρία. Σύγκρουση με φορτηγάκι όπου επέβαιναν 2 άτομα με καταγωγή από την Αλβανία. Ο οδηγός του μικρού φορτηγού βρήκε τραγικό θάνατο. Σοβαρά τραυματίας είναι ο συνοδηγός, ο Έλληνας ο συνοδηγός. Ο οδηγός, mm-hmm. του πρώτου φορτηγού δεν τραυματίστηκε. Τώρα η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό διακόπηκε. Γινόταν μέχρι πριν από λίγο εκτροπή στο 115 χιλιόμετρο. χιλιόμετρο στο Κάστρο προς Θεσσαλονίκη, στο 125 χιλιόμετρο στο Μαρτίνο προς Αθήνα. Μαθαίνουμε ότι μόλις πριν από μισή μία ώρα άνοιξε το ρεύμα προς την Θεσσαλονίκη.
1: Εξακολουθεί που να είχε κλείσει λόγω του τροχαίου δυστυχήματος.
6: Ναι, εξακολουθούν να γίνονται εκτροπές στην κατεύθυνση προς την Αθήνα. Δεν γίνονται πλέον, γίνονται κανονικά στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη μέχρι να απομακρυνθούν τα δύο οχήματα, το φορτηγό και το φορτηγάκι.
1: Ζωή μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να περιοριστεί το αυξημένο μεταφορικό κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, η μείωση δεν θα περάσει ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια. Η Γογό Κατσέλη έχει λεπτομέρειες. Γογό, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Από σήμερα, λοιπόν, μπαίνει στην εξίσωση και η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, σε μια προσπάθεια να μπει φρένο στο αυξημένο κόστος των μετακινήσεων που θα μπορούσε να επιβαρύνει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτή τη στιγμή η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ βρίσκεται στα 2,06 ευρώ το λίτρο. Η νέα χαμηλότερη τιμή, όμως, Ευρυδίκη, όπως είπες και εσύ, δεν θα εμφανιστεί ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια, και αυτό γιατί κάθε πρατήριο έχει διαφορετικά αποθέματα στις δεξαμενές του. Όσα έχουν ήδη προμηθευτεί καύσιμα με τις νέες τιμές θα μπορέσουν να περάσουν γρηγορότερα τη μείωση στην Αντλία, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ στην επαρχία αλλά και στα νησιά η μείωση θα φανεί αργότερα στους οδηγούς, καθώς τα πρατήρια θα χρειαστεί να εξαντλήσουν πρώτα τα παλαιότερα αποθέματα και στη συνέχεια να περάσει η νέα μείωση, η διεπιδότηση των 10 λεπτών. Να θυμίσουμε ότι παράλληλα τρέχει και η έκπτωση των διελιστηρίων τα 5 λεπτά, με συγχωρείτε, το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Άρα, ειδικά στο ντίζελ, έχουμε πλέον δύο παρεμβάσεις που λειτουργούν σωρευτικά. Το ζητούμενο τώρα, Ευρυδίκη, είναι πόσο γρήγορα και κυρίως σε ποιο βαθμό αυτή η διπλή παρέμβαση θα φτάσει τελικά στην Αντλία, καθώς η διεθνή τιμή του Brent έχει αυξηθεί κατά 23% τον τελευταίο μήνα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αλλά και της υψηλής ζήτησης που υπάρχει για πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, τα διελιστήρια, Ευρυδίκη, έχουν προαναγγείλει νέες αυξήσεις στον ντίζελ από την Τρίτη και μικρή αποκλιμάκωση στην αμόλυβδη.
1: Να πάμε και για το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος για τον Αύγουστο, που παραμένει μετάβλητο από τη.
7: Ναι. Ανακοινώθηκαν, λοιπόν, πριν από λίγο τα τιμολόγια ρεύματος για τον Αύγουστο. Ο μεγαλύτερος πάροχος ενέργειας, η ΔΕΗ, διατηρεί αμετάβλητες τις τιμές του πράσινου κειμενόμενου τιμολογίου στα 13,8 λεπτά η κιλοβατόρα, απορροφώντας, όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της, πλήρως την πάνω από 18% αύξηση στη χονδρομπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και στις ζώνες χαμηλής χρέωσης η τιμή του πράσινου τιμολογίου παραμένει σταθερή, η Ευρυδίκη, στα 12,3 λεπτά η κιλοβατόρα.
1: Λοιπόν, εγώ Κατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με την μετρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, γιατί σε κόκκινο συναγερμό είναι η Αττική και η Νότια Εύβοια, σε πορτοκαλί πολλές περιοχές της χώρας, ενώ και αύριο θα πνέουν άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί στο Αιγαίο, τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Κυρία Τυράσκη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Λοιπόν, πώς σήμερα είναι η πιο επικίνδυνη μέρα, όντως.
1: Η πιο επικίνδυνη μέρα για αυτές τις περιοχές, ναι.
8: Ακριβώς,
1: Αττική και Νότια Εύβοια.
8: Αττική και Νότια Εύβοια σε κόκκινο συναγερμό σήμερα. Όντως έχουμε με ανέμους που φτάνουν τα 8 μποφόρ μέχρι πριν από λίγο στα ανατολικά της Αττικής και στην Νότια Εύβοια φτάναμε και τα 9. Από εδώ και πέρα, βέβαια, περιμένουμε μια μικρή εξασθένιση και κυρίως από αργά το απόγευμα και τις βραδινές ώρες. Θα είναι αισθητή η εξασθένιση αυτή. Θα πέσουμε πρόσκαιρα στα 5 με 6 μποφόρ εκεί στα ανατολικά μέχρι και 7. Δηλαδή θα γίνει αισθητή. Βέβαια, αύριο θα πάλι με το πρώτο φως της ημέρας πάλι θα έχουμε μία ενίσχυση των ανέμων, αλλά όχι στα επίπεδα τα σημερινά, θα είμαστε λίγο καλύτερα. Και βέβαια μετά από εκεί και πέρα, από την Κυριακή το απόγευμα και μετά, περιμένουμε μια εξασθένιση κάπως μεγαλύτερη και πιο μόνιμη. Πλέον θα έχουμε 5 με 6 μποφόρ από Δευτέρα και μετά μέσα στο Αιγαίο και όχι πλέον στις περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας.
1: Στην περιοχή εκεί στο Πόρτο Γερμενό που έχουμε επιμένουν τα 3 μέτωπα, εκεί ποια είναι η εικόνα?
8: Εκεί περιμένουμε από το αργά το απόγευμα και τις βραδινές ώρες, περιμένουμε μία εξασθένιση, όχι πολύ σημαντική, αλλά ελπίζουμε να είναι τόση ώστε να μπορέσουν να πετάξουν τα αέρια μέσα. Δηλαδή μία εξασθένιση τάξη του 1-2 μποφόρ κάτω και με χαμηλότερες ρηπές, που οι ρηπές είναι που δημιουργούν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ελπίζουμε ότι θα δώσει ένα παράθυρο κάποιων ωρών μέχρι να σκοτεινιάσει να
1: σημαντικό,
8: να
1: πολύ σημαντικό. Κάθε λεπτό μετράει.
8: Βεβαίως. Και μετά από εκεί και πέρα, αύριο που θα έχουμε ξανά την ενίσχυση, mm-hmm. ελπίζουμε να μην είναι τόσο μεγάλη ενίσχυση. Φαίνεται ότι δεν θα φτάσουμε τα σημερινά επίπεδα. Οπότε ελπίζουμε ότι παρά την ενίσχυση, τα αέρια μέσα να μπορούν να πετούν. Αυτό. Μέχρι εκεί. Και μετά βέβαια από εκεί και πέρα, εντάξει, από αύριο το απόγευμα και μετά θα είναι σίγουρα καλύτερη η εικόνα τουλάχιστον όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες.
1: Λοιπόν, κυρία Τεράσκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τελευταία ενημέρωση που έχουμε και την εικόνα που μας δώσατε. Να περάσουμε στο διεθνή χώρο και τη Θέουτα, όπου η κατάσταση στον Ισπανικό θύλακα φαίνεται να επανέρχεται σε μεγάλο βαθμό στην κανονικότητα, σύμφωνα με τις Ισπανικές αρχές, καθώς μέχρι το Σάββατο οι περισσότεροι από τους δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που είχαν εισέλθει από το Μαρόκο έχουν επιστρέψει με τραγικό απολογισμό 67 νεκρούς. Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο για να μας δώσει τα νεότερα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, καλό μήνα. Η κατάσταση στη Θέουτα, λοιπόν, όπως είπες, έχει σε μεγάλο βαθμό ομαλοποιηθεί σύμφωνα με τις Ισπανικές αρχές, καθώς περισσότεροι από τους χιλιάδες μετανάστες που εισήλθαν από το Μαρόκο έχουν αποχωρήσει μέχρι τώρα. Η μαζική αυτή είσοδος προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Ευρώπη και ερωτήματα σχετικά με το ρόλο του Μαρόκου. Μέσα λοιπόν σε λιγότερο από τρεις ημέρες πέρασαν στη Θέουτα περίπου από 50 μέχρι 60 χιλιάδες μετανάστες, ένας αριθμός που είναι πολύ μεγαλύτερος γιατί το 2021 είχε δημιουργηθεί μια αντίστοιχη κρίση όπου είχαν περάσει περίπου στις 12.000 άτομα. Σύμφωνα λοιπόν με τις Ισπανικές αρχές, μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου είχαν σχεδόν όλοι αποχωρήσει, με τουλάχιστον 67 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στον Ισπανικό θύλακα. Τώρα, η μαζική αυτή διέλευση δημιούργησε αρκετά ερωτηματικά για τη στάση των Μαροκινών αρχών, καθώς αναλυτές εκτιμούν ότι πιθανότατα δεν εμπόδισαν ενεργά την είσοδο των μεταναστών. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως τι προκάλεσε αυτή την κρίση, όμως δίνονται διάφορες εξηγήσεις, μεταξύ των οποίων και η απόφαση του Ισπανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με τις επιστροφές των μεταναστών, ότι όσοι φτάνουν μέσω θαλάσσης δεν επιστρέφουν πίσω. Επίσης, να σου πω ότι όλο αυτό προκάλεσε και μία κρίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ιταλία ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή των κανόνων Σένγκεν, με τη Φιλανδία, την Σουηδία και τη Δανία να στέκονται δίπλα της. Η Γαλλία και η Πορτογαλία ενίσχυσαν τους συνοριακούς ελέγχους. Είχαμε και βέβαια και την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τη μαζική αυτή είσοδο, καταστροφή και εισβολή.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα ξέφραγου αμπέλη, αλλά έχει σύνορα που βλάσσονται, στείλε ο Κώστας Μπιουλέκας, υφυπουργός εσωτερικών ερμόδιος για Μακεδονία Θράκη, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio.
10: Όπως και στα θέματα της άμυνας, έτσι και στα θέματα του κύματος αυτό των μεταναστών, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε συνολικά. Και θα πω εδώ πόσο σημαντικό είναι, και το λέω σε όλους αυτούς και δυστυχώς σε κάποιους ευρωβουλευτές Έλληνες, οι οποίοι ψήφιζαν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της δημιουργίας ενός προστατευτικού κύκους στα χερσαία σύνορά μας με τον Εύρο, και συγκεκριμένα ζητούσαν να σταματήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη χρηματοδότηση του τείχους που η Ελλάδα εγείρει στα περισσότερα σημεία κατά μήκος του ποταμού Εύρου, ακριβώς για να ανακόψει και τις ροές, αλλά και από την άλλη για να στείλει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα ξέφραγο αμπέλη, αλλά η Ελλάδα έχει σύνορα, θαλάσσια σύνορα, σύνορα στην ξηρά, χερσαία σύνορα, τα οποία φυλάσσονται αποτελεσματικά.
1: Τέτοιου μεγέθους μεταναστευτικά ρεύματα δεν μπορεί καμία ευρωπαϊκή χώρα να τα αντιμετωπίσει μόνη της, υπογράμμισε στο σταθμό μας ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Νίκος Φαραντούρης.
11: Η θέση μας και η θέση μου είναι ότι τέτοια συντονισμένα κύματα χιλιάδων μεταναστών είναι δύνατον να τα διαχειριστεί μια χώρα μόνη της. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα. Το είδαμε στο πρόσφατο ή στο απότερο παρελθόν. Mm. Άρα και εδώ, για να συνδέσω και την προηγούμενη συζήτησή μας, στο μεταναστευτικό, καμία χώρα μόνη της ή από μόνη της, ιδίως χώρες που έχουν μεγάλη εκτογραμμή όπως η χώρα μας, που είναι εκτεθειμένες στα θαλάσσια σύνορά τους από παντού, δεν μπορούν από μόνες τους, με τις δικές τους μόνο δυνάμεις, εφόσον είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, διότι οι μεταναστευτικές ροές δεν στοχεύουν συγκεκριμένη χώρα, ως επιτοπλίστων στοιχεύουν συγκεκριμένη ήπειρο.
1: και να επανέλθουμε στα θέματα των πυρηνών μετόπων. Αυτή τη φορά όμως στη Γαλλία και την Ισπανία η κατάσταση φαίνεται να είναι καλύτερη, να έχει σταθεροποιηθεί, χωρίς ωστόσο σύμφωνα με τις αρχές να έχει τεθεί σε πλήρη έλεγχο. Δέσμη Σιριοπούλου που παραμένει εδώ κοντά μας στο στούντιο.
9: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Σύμφωνα με τις αρχές, η κατάσταση χαρακτηρίζεται σταθερή, όμως υπάρχουν ακόμη ενεργά σημεία που απαιτούν συνεχή επιτήρηση. Οι πυροσβεστικοί επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των τελευταίων νηστείων και στην αποτροπή κυρίως νέων αναζωπηρώσεων. Λοιπόν, τώρα έχουμε την περιοχή της Ιρών, της νοτιοδυτικής Γαλλίας, που έχει καταστρέψει 42.000 εκτάρια δασικής έκτασης. Παρότι η κατάσταση έχει παρουσιάσει βελτίωση, δεν έχει ακόμα τεθεί πλήρως υπό έλεγχο. Η φωτιά παραμένει περιορισμένη μέσα στην υπάρχουσα περίμετρο και οι αρχές εκτιμούν ότι χρειάζονται ακόμη ημέρες για να σταθεροποιηθεί οριστικά. Μετά από μια σχετικά ήρεμη νύχτα απόψε, οι καιρικές συνθήκες έγιναν πιο ευνοϊκές για τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, κυρίως λόγω της μείωσης των ανέμων. Ωστόσο, εξακολουθούν τα πράγματα να είναι λίγο αρκετά δύσκολα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία και ξέρη βλάστηση αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Στο νότο, επίσης, είχαμε στο νοτιοανατολικό διαμέρισμα Βαρ μία νέα πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο πριν από τρεις μέρες. Υπήρξε μία αναζωπήρωση την Παρασκευή και μέσα σε κάποιες ώρες εξαπλώθηκε σε περισσότερο από 1.000 εκτάρια σύμφωνα με τηλεοπτικό σταθμό της Γαλλίας. Σχεδόν 2.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σήμερα Σάββατο. Να περάσουμε τώρα και στην Ισπανία. Υπάρχει μία ανάμεικτη εικόνα σε επιχειρήσεις κατάσβεσης. Συνέχισε το Σάββατο η χώρα να αντιμετωπίζει αρκετές ενεργές εστίες πυρκαγιών. Δύο μέρες μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι έληξε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που είχε κηρυχθεί η χώρα μετά από τις μεγάλες πυρκαγιές στις κεντρικές περιοχές της χώρας, είχαμε κάποιες αναζωπηρώσεις στην επαρχία Λεόν, όπου ξέσπασε μια νέα πυρκαγιά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης και στην επαρχία Θαμόρα είχαμε μια πυρκαγιά που, ενώ έχει καταστρέψει 11.000 εκτάρια, παρουσίασε σημαντική βελτίωση, επιτρέποντας στην 14 οικισμούς που είχαν εκενωθεί οι κάτοικοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Οι μεγάλες επίσης πυρκαγιές στις κεντρικές περιοχές της Μανδρίτης και στα Άβυλα, οι οποίες έχουν συνολικά κάψει πάνω από 70.000 εκτάρια, έχουν επίσης σταθεροποιηθεί.
1: Μάλιστα. Παραμένεις μαζί μας. Θα περάσουμε, Δέσποινα, σε ένα θέμα εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας για να δούμε και τι γίνεται στην Μέση Ανατολή μετά. Τώρα, νέο πεδίο λοιπόν πολιτικής αντιπαράθεσης προκαλούν τα χρέη και η χρηματοδότηση των κομμάτων, καθώς κλιμακώνεται η κόντρα του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, όπως είπες, καθώς είχε προηγηθεί η πρόταση της ελληνικής αριστερή συμπαράταξης για την αντιμετώπιση των χρεών των πολιτικών κομμάτων προς τις τράπεζες, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αφορά την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και τη λειτουργία της δημοκρατίας. Χθες η Άννα Διαμαντοπούλου, σε συνέντευξή της, ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο κ. Τσίπρας ήρθε με μια πολυδάπανη καμπάνια και δημιούργησε ένα ρεύμα. Θα πρέπει να μας πει ποιος πληρώνει αυτό το ρεύμα, ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα του. Με σκοπτικό τρόπο σχολίασε η Ελλάδα στις δηλώσεις Διαμαντοπούλου, με την κόντρα να φτάνει στα άκρα, τονίζοντας πως ζητούν συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουν τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια και που εθελοντές και μέλη στηρίζουν το κόμμα του και όχι οι τράπεζες. Άμεση ήταν και η απάντηση του Πασόκ, όπου μεταξύ άλλων δεικτικά αναφέρει πως οι πολίτες μπορούν εύκολα να βγάλουν συμπεράσματα για τη διαφάνεια χρηματοδότησης του κόμματος Ελλάς και το πόθεν έσχες των ακριβοπληρωμένων εκδηλώσεων. Ο κ. Τσίπρας κάνει debriding, αγκαλιά με τα συμφέροντα, αναφέρει το Πασόκ. Μιλώντας λίγο αργότερα στο Earth News σήμερα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Νίκος Νηφούδης, έδωσε τη δική του απάντηση, τονίζοντας πως είναι μόλις 2 μηνών το κόμμα και όταν έρθει η ώρα θα καταθέσουν τα έσοδα και τα έξοδα.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Δέσποινα Συριοπούλου, όπως είπαμε, να πάμε μέσα Ανατολή. Η ένταση επιστρέφει. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέες επιθέσεις κατά του Ιράν και έχουμε σημαντικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ να έχουν πληγεί από ιρανικά πυρά. Είχαμε επίσης δύο περιστατικά που σημειώθηκαν στα στενά του Ορμούζ.
9: Έτσι ακριβώς, Ευρυδίκη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε δηλώσει στους πρώτους δημοσιογράφους στο Camp David, ανέφερε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήττουν τη χώρα πολύ σκληρά μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι τους. Αντίστοιχο μήνυμα είχαμε και από την Καρολάιν Λέβιτ, την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η οποία κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχηρίας, επιτέθηκε σε εμπορικά πλοία και ευθύνεται για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει την πίεση ως ότου το Ιράν προσέλθει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Τώρα να πάμε στις επιθέσεις. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ιρανικά ντρόν, τα οποία έπληξαν ζωτική σημασία εγκαταστάσεις της χώρας, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν θύματα. Επίσης, δύο περιστατικά σημειώθηκαν στα στενά του Ορμούζ. Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με ζημιές στο μηχανοστάσιο και μια δεύτερη έκρηξη καταγράφηκε σε άλλο πλοίο χωρίς αναφορές για τραυματισμούς. Εδώ πρέπει να σου πω, Ευρυδίκη, ότι είχαμε προειδοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών προς τους πολίτες τους. Η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιορδανία κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης ή να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν εάν η κρίση κλιμακωθεί. Προειδοποίησε επίσης για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου, ταξιδιωτικές δυσκολίες και πιθανές επιθέσεις κατά αμερικανικών συμφερόντων από το Ιράν ή οργανώσεις που το υποστηρίζουν. Να σου πω επίσης και δύο ακόμα τελευταία. Το ιρανικό μέσο Νουρ, που θεωρείται κοντά στο ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ενεργειακή κρίση διεθνώς. Επίσης, να σου πω και για ένα δημοσίευμα του Fox News που εμφανίζει την ανησυχία για τα αποθέματα των αμερικανικών πυράβλων. Περιέχει εκτιμήσεις του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. Αναφέρουν ότι οι πύραυλοι Patriot των Ηνωμένων Πολιτειών μειώθηκαν από 2.300 σε 827.
1: Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πριν περάσουμε στα αθλητικά και το Δημήτρη Καϊμά, μας ενημέρωσε νωρίτερα ο Ζώσιο Κακαβάς και για την πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκθεση του Σκάλωμα Φωκίδας. Να πούμε ότι γύρω στις 2.30 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Κλίμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκη και Ευπάλιο.
13: Αθλητικό δελτίο.
1: Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
14: Καλό μεσημέρι. Είναι τουλάχιστον ο αθλητισμός μας προσφέρει έτσι χαρές.
1: Ναι.
14: Καθώς ήταν και χτες και σήμερα πολλές επιτυχίες. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με στο βραβικό πρωτάθλημα στην Κοπηλασία, οι Μουρατίδου και Λιόλιου πήραν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκύφελ Αφραίων Νεβαρών. Είναι δεξάγεται στο Βαρέζε της Ιταλίας. Πάντα στην ίδια διοργάνωση η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου και αυτά τα κορίτσια πήραν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκύφ. Οπότε πολλά συγχαρητήρια. Χτες το βράδυ στην κορυφή του κόσμου βρέθηκε η εθνική των κορασίδων του Πόλο, καθώς κέρδισαν τις Ισπανίδες 11-7 και πήραν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο, ενώ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης που δεξάγεται στο Παρίσι, οι αδελφές Ειρήνη Μαρίνα και Άννα Μαρία Αλεξανδρή κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του τεχνικού ντουέτου. Οπότε έτσι πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις γυναίκες, μικρότερες και μεγαλύτερες, που μας χάρισαν έτσι ωραίες στιγμές σήμερα και χτες, και έχονται και άλλες και στο υγρό στίβο, αλλά και στο στίβο σε λίγες μέρες. Οπότε ένα καλοκαίρι που θα έχει πάλι πολλές επιτυχίες.
1: Λοιπόν, καλές και επίτρεψε μου δροσερές ειδήσεις.
14: Σωστό, γι' αυτό είπα ότι λέω μέσα στην καταχνιά, λέω ναι. Υπάρχουν καλές ειδήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη μου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους, Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Δέσποινα Συριοπούλου.
15: Αυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
16: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
17: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
18: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μ' ακούτε, λόγω τιμής. Καλό μήνα και πάλι σας λέω, καλό καλοκαίρι και καλές διακοπούλες. Εάν για όσους έχετε αποφασίσει να φύγετε από σήμερα και μετά ή από αύριο που είναι Κυριακή, θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί live, όπως πάντα live. Οι μόνες ημέρες που, οι μόνες δύο εκπομπές που θα είναι μαγνητοφωνημένες, είναι ήδη μαγνητοφωνημένες, είναι η 15η και 16η Αυγούστου, δηλαδή σε δύο εβδομάδες από σήμερα, λόγω 15 Αύγουστου τα παιδιά έχουν οικογένειες οι περισσότεροι, έχουν και διπλές φιλενάδες, καταλαβαίνετε, έχουν υποχρεώσεις και πρέπει να φύγουν και αυτοί να πάρουν διακοπές. Εγώ που δεν έχω τίποτα από αυτά τα δύο, είμαι πάντα available. Πάντα έχω και αρρώστια με το ραδιόφωνο και τη μουσική μου. Άνταμ λοιπόν Ντάριτς, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 64 από τους Counting Crows, αμερικάνικη μπάντα alternative rock νομίζω. Πέθανε σαν σήμερα το 1900, όχι σαν σήμερα, πέθανε πάντως Ιούλιο του, ναι, Ιούλιο του 95, πολύ μικρός. Λοιπόν, και το άλμπουμ λέγεται, επειδή το διάλεξα αυτό, ότι έχω πάρα πολλά άλμπουμ, λέω όλα δηλαδή των Counting Crows, τα παίζαμε τότε που ήταν φρέσκα στη δεκαετία του 90 και μερικά στη δεκαετία του 2000, All Ghost and Everything After. Everything After. Η μέρα γενεθλίων για τον Τζέρι Γκαρσία, τον μεγάλο Τζέρι Γκαρσία, τον Grateful Dead. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943.

Άντε Γκαρσία, Γκαρσία. Τζέρι, Τζέρι, εδώ ο Τόμ. Τόμ εν Τζέρι. Θυμάστε, πήγε για ένα ντουέτο στη διεθνή μουσική σκηνή, δηλαδή ήταν αμερικάνικο. Τόμ εν Τζέρι, νομίζω ήταν Σάιμον Γκαρφάγκελ. Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, ήταν ψευδόνυμα, ξέρετε. Ο Τζέρι λοιπόν Γκαρσία γεννήθηκε το 43. Ακούσαμε ένα κομμάτι Mighty As Well από το άλμπουμ, solo άλμπουμ Reflections. Μαζί του ήταν και ο Bob Wire, ήταν μαζί στους Grateful Dead. Λοιπόν, ένα κομμάτι που είχα παίξει πέρσι πρόπερση, πολύ σπάνια, πολύ δύσκολο άλμπουμ, σε CD περίεργος, ενώ τα προηγούμενα ήταν σε βινήλια. Μου ζήτησε κάποιος ακροατής, τώρα έχω ξεχάσει το όνομα του. Εκείνο που δεν μπορώ να ξεχάσω είναι και τους φίλους μου, παρά το ότι είναι σήμερα μια έτσι αργία, είναι πιστοί εδώ, όπως ο Μάικο Βενιός, ο Γιάννης Αλαμάνος, ο Νίκ Τριανταφυλόπουλος, ο Ξενοφών Μαρούλης, ο Κρίς Πάνα, ο Νίκος Πέρης. Μισό λεπτό το κεφάλι μου, κάνω μια κεφαλιά τώρα, αγαπητοί ακροατές. Κατά το μικρόφωνο με το κεφάλι μετακινήθηκε. Τζορτζ Πυριώκος, ο Λάκης Τσουκνίδας, Τσουκνίκας μάλλον, συγγνώμη, ο Γιάννης ο Σαβραδινός, ο Σάκης Βετεράνος, που είναι από τη Βιωτία, τη λέει και κλαίει η καρδιά μου γιατί αυτό και αυτό συμβαίνει με τη φωτιά. Μη σας λέω τώρα τα σαββατιάτικα. Εμείς είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι, θέλουμε να ακούμε ειδήσεις ευχάριστες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην έχουμε καμιά τίποτα θύματα. Ο Χρήστος Κατσιμάρης, ο Θάνος, ο Τίμος, η Αντιγόνη, χαμός. Με τι να σας πω τώρα, κυρίες και κύριοι, Μακάλα and don't let me be lonely tonight. Το έχει γράψει και τραγουδήσει πρώτος ο Τζέιμις Τέιλορ, θυμάμαι στο Gorilla album, If I Remember Well, you know man. Right. Oh yeah. Ladies and gentlemen, Makala, don't let me be alone.

don't want to be lonely tonight. Don't want, do not want. Μακάλ από το άλμπουμ Push and Pull 1993. Ωραία, ωραία εκτέλεση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η εκτέλεση με τον Eric Clapton, πάλι δεκαετία 90. Αλλά το original έχει άλλη γλυκά και άλλη σημασία. Το James Taylor. James Taylor, δεκαετία 70. Το έχει γράψει κιόλας. Τι ήθελα να πω, δύο κορίτσια, Λίζα και η άλλη πήγα να πω, που λέει μια παλιά ελληνική ταινία με την Αλίκη. Όχι, είναι η Λίζα και η Έλλη. Μου έστειλαν ένα μήνυμα στη μουσική μας σελίδα στο Facebook, G Poly Show, και μου λέει, κύριε Πολυγωνίου, μην ξεχάσετε να μου παίξετε αυτό το Σάββατο το κομμάτι που έχετε παίξει και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και παρότι ο παπάς έψαχνα τους δίσκους του που έχει με τον Billy Joel, δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι. Ποιο είναι αυτό που θα ακούσετε?

0: κάνουν τα κορίτσια. Τα κορίτσια πάντα έχουν δίκιο. Η Έλλη και η Λίζα ζήτησαν να ακούσουν αυτό το αριστούργημα που έγραψε ο Billy Joel, το Leave a Tender Moment Alone, με την σύμπραξη στη φυσαρμόνικα του Toots Thielemans. Αριστούργηματικό κομμάτι. Και άλμπουμ An Innocent Man λέγεται το άλμπουμ του Billy Joel. Και είναι ευκαιρία να ακούσουμε και άλλα τραγούδια του Billy Joel, τραγουδισμένα τώρα από τον Barry White, με τίτλο Just the Way You Are, το αριστούργημα, η πιο μεγάλη επιτυχία του Billy Joel. Με τον Barry White από το άλμπουμ The Man 1978, original 75. Diane Shore τραγουδάει Billy Joel, New York State of Mind, από το άλμπουμ της Diddles.
1: You know, I'm a little old fashioned. I guess you could call me a little traditional, because I love things to stay like they are between you and me. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me, if I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

Shaw. Yeah. Τραγουδάει Billy Joel. Come on, Diane. Some folks like to get away. Τι ωραίο τραγούδι. Take a holiday. Υπέροχο τραγούδι. Come on, Diane.

0: Joel's hit by Diane Shore από το album Diddles 1984. Δεν σας κρύβω, ήταν να παίξω το κομμάτι αυτό σε μια άλλη διασκευή με την Alicia Keys 2005, αλλά δεν το έχω παίξει αυτό ποτέ με την Diane Reeves, με την Diane Shore. Πάει και Diane Reeves, Diane Reeves, Diane Warren, η συνθέτρια. Πολλές Diane's. Ηθοποιός, πολύ σωστά. Λοιπόν, ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε με περισσότερο Elton John's. Τι λέω, Billy Joel's Songs.
1: Κόσμος 93,6.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.

πάμε για να σας δείξω περισσότερο ότι ένα τραγούδι για να κλασικοποιηθεί, δηλαδή να μείνει στο πέρασμα των χρόνων και να μείνει διαχρονικό, όπως λέμε, ή αλλιώς κλασικό, ή μερικές φορές που το λέμε στα ελληνικά all time classics, πρέπει να το τραγουδήσουν και οι επόμενες και οι μεθεπόμενες και οι παραπάνω γένειες. Και έτσι λοιπόν τραγούδι που έγραψε και τραγούδισε ο Billy Joel στο 52nd Street, άρα 1976, το τραγούδισε και η Beyoncé στο δικό της άλμπουμ «I'm Sasha Fierce» του 2008. Το τραγούδι λέγεται «Honesty». Το επόμενο τραγούδι του Billy Joel λέγεται «The Entertainer». Το τραγούδισε και εκείνος, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο άλμπουμ, αλλά θα το ακούσουμε σε μια country and western εκτέλεση με τον Waylon Jennings του 1984. Billy Joel's Music by Waylon Jennings.

ακόμη τελευταίο για σήμερα τραγούδι του Billy Joel, αυτή τη φορά τραγουδισμένα από τον μεγάλο Garth Brooks, που έσκησε κυριολεκτικά καλλιτεχνικώς και δισκογραφικά στη δεκαετία του 80 αλλά και 90. Αυτό είναι του 91 το κομμάτι αυτό που λέγεται Shameless και που περιέχεται στο άλμπουμ του Garth Brooks Robin the Wind, υπερπλατινένιο, πολυπλατινένιο μάλλον άλμπουμ, όπως και του Waylon Jennings το άλμπουμ λέγεται Never Put All the Mark, του καταπληκτικού άλμπουμ του 84. Για να ακούσετε όμως Waylon Jennings ή Garth Brooks, πρέπει να σας αρέσει και λίγο η country μουσική.

0: καφετέρια προς τη θάλασσα. Δίπλα στο δικό μας. Λοιπόν, και παίρνω country πατάτες με ένα club sandwich. Country. Γεμάτες αλάτια. Αλάτι είναι και η θάλασσα. Αλάτι ήταν και το κορμί μόλις βγήκα. Τρώω και αλάτι και ο Θεός να με συγχωρέσει. Αλλάζουμε ατμόσφαιρα και λέω να παίξουμε
1: δίσκο, καλέ, δίσκο.
0: Get down tonight, get down, get down, KC. Μόνο εδώ χαλάει ο κόσμος. Ποικιλία, τρομερή ποικιλία μουσικής. Αυτό σημαίνει εναλλακτικό ραδιόφωνο. Εναλλακτικό ραδιόφωνο. Παίζουμε και λίγο διαχρονικά τραγουδιά, αλλά παίζουμε και εκείνα που δεν ακούγονται ποτέ και πουθενά. Yeah. Get down tonight. Μόνο στο κόσμο.

Down. Ωραίο κομμάτι, ήταν χαμόγενο. Disco μουσική το 75. Το θύμισε ο φίλος μου ο Άγγελος Χούλης από την μισό λεπτό από τη Λαμία. Από τη Λαμία και που λέει παίξε να θυμηθούμε τα ωραία μας disco όταν είμαστε μικροί κάπως. Και δεν είναι και πολύ μεγάλο από τη διασυγγραφή του. Μικρός είναι, αλλά εντάξει, μην νομίζετε disco, έπαιζόταν και πριν από 10-20 χρόνια. Μαζί με τα τέκνο εκεί πέρα. Τα τέκνο, όπου κάτι πριόνια. Για ακούστε άλλο ένα disco. Α, περίφημο είναι αυτό. Αυτό είναι περίφημο. Δεκαετίας 70. Dr. Buzzard. Original Savannah Band. Εξωτική disco μουσική με εξωτικό, έτσι αν θέλετε, χρώμα μουσικής. 40s, 30s. Τι να σας πω, έκανε φοβερά πράγματα. Μετά με το ονομάστηκαν Kid Creole.

Σας παίξαμε Dr. Buzzards, original Savannah Band. Σας παίξαμε το μετέπειτα μετασχηματισμένο συγκρότημα, τροποποιημένο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού, ενώ Kid Creole and the Coconuts, που έκαναν πολύ μεγάλη καριέρα έτσι χορευτική στα κλαμπ στην εποχή της disco, με ένα διαφορετικό μουσικό χρώμα όμως, έτσι εξωτικό κατά κάποιο τρόπο, και πούλησαν πάρα πολλούς δίσκους, θυμάμαι, πανευρωπαϊκά αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Kid Creole the Coconuts, πρώην Dr. Buzzards, original Savannah Band. Και πιο μπροστά παίξαμε νομίζω KC and the Sunshine Band, από τις κορυφαίες χορευτικές επιτυχίες του Miami Sound, KC και η Sunshine Band. Κοντά στο τέλος της εκπομπής θα ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι για την επέτειο θανάτου της μεγάλης κυρίας της αγγλικής μουσικής σκηνής, που ακούει το όνομα Cilla Black.

έπαιξα αυτό, θα μπορούσα να παίξω μία από τις πολλές επιτυχίες στο αγγλικό hit parade της Cilla Black, μεγάλη κυρία της αμερικάνικης, της αγγλικής μουσικής σκηνής, αλλά μετά την Dusty Springfield που θεωρείται η νούμερο ένα στο είδος της pop, μιλάω πάντα. Μετά ήταν η Λούλου, τρίτη θα έλεγα, κάτι δική μου βέβαια αξιολόγηση, για δεκαετία 60 μιλάω. Έκανε καριέρα και στα 70, σήμερα μας θύμισε το You'll Never Walk Alone με τον Barry Manilow ντουέτο δεκαετίας 90 από ένα άλμπουμ που λέγεται Through the Years, το 1993. Πέθανε σαν σήμερα το 2015. Έπαιξα το You'll Never Walk Alone γιατί σε δύο εβδομάδες ξεκινάει η Premier League, το φετινό πρωτάθλημα δηλαδή το αγγλικό. Να εκεί η Liverpool πάλι, ο ύμνος της Liverpool, originally by Jerry and the Pacemakers, μιας και είναι και αυτή όπως και οι Beatles από το Liverpool, ενώ original είναι με το Roy Hamilton, το μαύρο, 1950 τόσο. Sandy Posey, Will You Love Me Tomorrow? Τρομερή τραγουδίστρια Αμερικάνα αυτή τη φορά. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, καλό μήνα, καλή συνέχεια των διακοπών, καλή διάθεση, ευχαμόγελο και αγάπη. Να είστε καλά. Από τον Γιώργο Πολυγωνίου, αλλά και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, κατευθείαν από το Λος Άντζελες, ήρθε ο άνθρωπος, Καλιφόρνια, βέβαια, Καλιφορνέζος. Τι δεν ήταν, Κογκολέζος. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό μήνα πάνω απ' όλα. Φιλάκια. Αύριο πάλι μαζί, 2 το μεσημέρι. Ναι, εδώ παρόν, Τζιπόλη. Στρατιώτη. Βέβαια, στρατιώτη. Και ο είδος ο Ισκαριώτης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: στον κόσμο κάνει καλοκαίρι.
1: Salida del vuelo con destino a...

του κόσμου κάνει καλοκαίρι.

Last Light.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
2: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Saludo familia, aquí su amigo Basilio reportando desde el estudio de la Radio Cosmos para invitarles al programa más super estereofónico de la banda Mambo Estéreo. Está aquí para ponerlo a gozar. Εδώ είμαστε λοιπόν σε ένα ακόμα Mambo Estéreo του Σαββάτου, 6 με 8 κάθε Σάββατο εδώ στον κόσμο, η μουσική της Λατινικής Αμερικής και οι ιστορίες της. Σήμερα και η Στεφανία Τσακίρη στον ήχο, στην επιλογή της μουσικής, τα εμβόλυμα σχόλια. Este servidor, Βασίλη Σταματίου. Ας αρχίσουμε να arrancar con un numerito bien chévere. Και το πρώτο κομμάτι μας έρχεται από την Κούβα, από μια ορχήστρα που λέγεται Original de Manzanillo. Manzanillo είναι μια πόλη της Κούβας, εκεί στη δυτική Κούβα, στην ανατολική Κούβα, συγγνώμη. Και το κομμάτι λέγεται A la hora que me llamen voy. Ό,τι ώρα και να με καλέσουν, λέει, δηλώνω παρόν. Ιδίως αν είναι Σάββατο, γύρω στις 6 το απόγευμα. Manzanillo.

La Original de Manzanillo από την Κούβα και ο τραγουδιστής τους και συνθέτης Κάντιδο Φαμπρέ. Και πάμε για ένα τραγουδιστή από τη Δομινικανή Δημοκρατία που όμως τραγουδούσε όχι μερέγγε, όχι μπατσάτα, αλλά σάλσα. Σαντιάγο Σερόν, το κομμάτι Baja y Tapa la Olla.

Μπάγα η Τάπα Λαόγια, που σημαίνει σκέπασε την κατσαρόλα, μη μας φάνε το φαΐ. Αυτό ήταν ο Σαντιάγο Θερόν από τη Δομινικανή Δημοκρατία και τώρα μια έκπληξη από το Παρίσι. Μια μπάντα Latin, Latin Soul, Latin Funk που λέγεται Setenta, που σημαίνει 70, δηλαδή σε στυλ δεκαετίας 70, και αυτή είναι η διασκευή τους ενός πάρα πολύ γνωστού κομματιού, γιατί το έπαιξαν η Nirvana, το πιο γνωστό τους κομμάτι, Smells Like a Teen Spirit, σε Latin Boogaloo από τους Setenta.

Smells Like a Teen Spirit από του 70, μια διασκευή που νομίζω ότι θα άρεσε στον Kurt Cobain. Και πάμε για μια μπατσάτα τώρα με τον μεγάλο star Prince Royce. Ένα κομμάτι που μιλά για μια κοπέλα που διαρκώς παραπονιέται ότι δεν είναι αρκετά όμορφη, κοιτιέται στον καθρέφτη, διορθώνει συνέχεια το μακιγιάζ της. Όμως λέει το κομμάτι, η καρδιά είναι αυτή που μετράει και η καρδιά δεν έχει πρόσωπο. Corazón sin cara, Prince Royce.

Corazón sin cara. Καρδιά χωρίς πρόσωπο. Αυτό ήταν ο Prince Royce. Και η Βραζιλία παίρνει τώρα τη σκυτάλη με μια μεγάλη στάρ της σύγχρονης βραζιλιάνικης pop, τη Duda Beat. Το κομμάτι λέγεται Meu Piseiro. Piseiro ή Pisadinha είναι ένα στυλ σύγχρονης βραζιλιάνικης pop που έχει σαν αφετηρία ένα λαϊκό είδος της Βραζιλίας, το φοχό. Αλλά αυτό είναι η σύγχρονη βερσιόν με ηλεκτρόνικα και αυτή είναι η Duda Beat. Meu Piseiro.

Αυτή ήταν η Duda Beat, το κομμάτι με Πισέιρου. Εδώ στο Mambo Estéreo πάμε για Κολομβία και Κούμπια. Αυτός είναι ο Παστόρ Λόπες, ένας από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους της παλιάς σχολής Κούμπια, και το κομμάτι λέγεται Las Caleñas, για τις κοπέλες, τις όμορφες κοπέλες του Κάλι, της πόλης της Κολομβίας. Κάλι ή Las Caleñas, con Pastor.

Λαθκαλένιας για τις ωραίες κοπέλες του Κάλι, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Κολομβίας και αναμφισβήτητα της πόλης που αποτελεί το επίκεντρο της κολομβιάνικης μουσικής, τη σάλσα. Και αυτός ήταν ο Παστόρ Λόπες, ένας καλλιτέχνης ο οποίος πολύ συχνά στην Κολομβία τον θυμούνται, επειδή είναι παλιά σχολή, όπως είπαμε, στις γιορτές. Είναι ο κατεξοχήν καλλιτέχνης που παίζουν τους δίσκους του στις γιορτές. Και πάμε τώρα για σάλσα από το Πουέρτο Ρίκο με την ορχήστρα του Πέδρο Κόγκα. Αυτά είναι λοιπόν ένα κομμάτι από τις πολλές επιτυχίες αυτής της μπάντας από τη δεκαετία του 80 και 90. Το κομμάτι λέγεται «No te quites la ropa», λέει «Μη βγάζεις τα ρούχα σου ακόμα». Πέδρο Κόγκα με τη φωνή του Μαέλο Ρουίς εδώ στο Μάμπο Εστέρεο. Παγωσάρι Βαϊλάρ, ήρθα σήμερα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: cosmosradio.gr.
7: Εδώ Μάμπο Εστέρεο και ξεκινάμε το δεύτερο μας ημίωρο με ένα πάρα πολύ ωραίο τσα-τσα-τσα. Και δεν είναι ένα τσα-τσα-τσα, αλλά είναι μια σειραφή από γνωστά κομμάτια τσα-τσα-τσα από την Κούβα. Ποπουρρίδε τσα-τσα-τσα με την τσαράγκα κουβάνα.

Popurri de cha cha cha, μια σειραφή, ένα medley που θα το λέγαμε από cha cha cha παλιά με την ορχήστρα Charanga Cubana. Και μένουμε Κούβα για να ακούσουμε ένα πολύ σημαντικό σύγχρονο εκπρόσωπο της νέας κουβανέζικης μουσικής. Το όνομά του Αλάιν Πέρες, είναι πολυμουσικός, παίζει όλα τα όργανα σχεδόν, τραγουδάει, συνθέτει. Το κομμάτι λέγεται El Ciego Sin Bastón, ο τυφλός χωρίς μπαστούνι. Δηλαδή φανταστείτε, τυφλός που δεν χρειάζεται μπαστούνι, ένας πραγματικά πολύ σοφός άνθρωπος. Και λέει το κομμάτι, μιλώντας μαζί του μαθαίνεις να εκτιμάς τους άγνωστους καλλιτέχνες, να αγνοείς τους πολιτικούς και να κατανοείς τους εραστές που πεθαίνουν από έρωτα. Αλάιν Πέρες, El Ciego Sin Bastón, από την Κούβα.

El Ciego Sin Bastón από τον Αλάιν Πέρες, ένα πραγματικό βιρτουόζο μουσικό και κυρίως μπασίστας είναι, αλλά παίζει και όλα τα άλλα όργανα και τραγουδιστής φυσικά, για πολλά χρόνια μπασίστας του συγχωρεμένου σπουδαίου Πάκο Ντε Λουσία στην Ισπανία. Πάμε τώρα για Βραζιλία, για να ακούσουμε ένα κομμάτι του Ζόρζι Μπεν, του μεγάλου βραζιλιάνου συνθέτη τραγουδοποιού, εδώ σε συνεργασία με τον Καϊτάνου Βελόζου, έναν άλλο σπουδαίο της βραζιλιάνικης μουσικής. Το κομμάτι λέγεται Yves Bruxelles, γραμμένο για μια κοπέλα που ο Ζόρζι Μπεν γνώρισε στο Βέλγιο και τον γοήτευσε τόσο, ώστε έγραψε αυτό το κομμάτι για εκείνη. Η Yves από τις Βρυξέλλες.

Ήβι Μπρουσέου από το Ζόρζε Μπεν και τον Καετάνου Βελόζου εδώ στο Μάμπο Εστέρεου. Και πάμε τώρα για αυτό το στυλ τη σάλσα που λέγεται σάλσα ερώτικα ή σάλσα κάμα, σάλσα του κρεβατιού. Ήταν ένα στυλ τη σάλσα ρομάντικα στη δεκαετία του 80 κυρίως, που οι στίχοι μιλούσαν σχεδόν ευθέως για την ερωτική πράξη. Από εκείνη τη σχολή, μια μεγάλη φωνή, ο Έδι Σαντιάγο, το κομμάτι Καβαλγάτα.

Αυτό ήταν ο Eddie Santiago, γεννημένο στην Toa Alta του Puerto Rico, και το κομμάτι Καβαλγάτα, αν κάποια στιγμή μεταφράζαμε τους στίχους, θα επενέβαινε το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Και πάμε τώρα να ακούσουμε μπατσάτα από τη Δομινικανή Δημοκρατία εδώ στο Μάμπο Εστέρεο, η φωνή του Daniel Simo, το κομμάτι Tus Mentiras, που σημαίνει τα ψέματά σου. Daniel Simo, de la República Dominicana, con mucho cariño para todos ustedes. Y dice así.

Daniel Simu και το κομμάτι Tooth Mentiras εδώ στο Mambo Estéreo. Πάμε σε λίγο πιο ρομαντικό mood για να ακούσουμε ένα παλιούτσικο βάλς από την Κολομβία, γιατί όπως ξέρουμε, αν ακούτε την εκπομπή, είναι γνωστό πλέον, γιατί παίζω συχνά τέτοια μουσική, ότι το βάλς είναι μια μουσική που ειδικά στη Νότια Αμερική είναι ένα μουσικό στυλ που έχει μεγάλη επιτυχία και μεγάλη παράδοση. Και αυτό το έγραψε, το κομμάτι που θα ακούσουμε, μια παλιά Κολομβιάνα συνθέτη, η Γρασιέλα Αράγκο ντε Τοβόν, και το κομμάτι λέγεται Σενιόρ. Θα το ακούσουμε από τη φωνή μιας σύγχρονης, μιας νέας τραγουδίστριας Κολομβιάνας, που το όνομά της είναι Μαχίδα Ίσα. Το κομμάτι Σενιόρ, Βάλς Κολομβιάνο.

Σένιορ από την Μαχίδα Ίσα εδώ στο Μάμπο Εστέρεο. Τελειώνουμε την πρώτη μας ώρα με τι άλλο, τον βασιλιά Τίτο Πουέντε. Το κομμάτι από τα γνωστά και αρκετά πολύ εκτελεσμένα από άλλους καλλιτέχνες λέγεται Μιτσίνα. Τίτο Πουέντε, El Rey.

0: αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
8: Μάμπο εστέρεο και πάλι κοντά σας. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με κούμπια. Ο ακορντεονίστας Σέλσο Πίνια από το Μεξικό και το κομμάτι «Όγε μη κούμπια», άκου την κούμπια μου. Σέλσο Πίνια, η σουρόντα μπό.

Ένα κομμάτι με τίτλο «Βαμπύρο», που σημαίνει «Βαμπύρ του έρωτα» βεβαίως. Μουσική στίχη από τον Αλέξης Πουέντες, πιο γνωστό ως Άλεξ Κούβα. Και για τη συνέχεια, Βραζιλία, το κομμάτι «Να Verdade Nautá» του Σεου Ζόρζη, που λέει για μια κοπέλα που είναι διαρκώς χαμένη στο κινητό της. Που ακόμα και σε ένα πάρτι, λέει, με σάμπα προσποιείται ότι διασκεδάζει, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι εκεί, είναι στο κινητό. Άκου πράγματα. Σεου Ζόρζη.

Νταντζιναουτά από τον Σέου Ζόρζι εδώ στο Μάμπο Εστέρεο. Επιστροφή στα χωρικά ύδατα τη Σάλσα από την Κολομβία. Μας έρχεται ο Τζον Ντένι στο κομμάτι Κοβάρντε Δηλός. Και μάλιστα μίλ βέσες Κοβάρντε. Χίλιες φορές Δηλός. Τζον Ντένι, Ίσου Σάλσα.

Pablo Escobar, αυτό ήταν ο John Dennis εδώ στο Mambo Estéreo που συνεχίζει ακάθεκτο με ένα τραγούδι που έρχεται από την Κούβα. Αν και δεν, η εκτέλεση δεν ανήκει σε γκρουπ από την Κούβα, το κομμάτι ήταν ένα τραγούδι των καρναβαλιστών της γειτονιάς του Σέρρο από την Αβάνα που έχει για σύμβολο το σκορπιό, το γκρουπ των καρναβαλιστών, και έτσι λέγεται Αλακράν, αυτό σημαίνει σκορπιός. Η εκτέλεση όμως σε σάλσα από την ορχήστρα του Μπόμπι Βαλεντίνα από το Πουέρτο Ρίκο, El Alacrán Tumbando Caña.

El Alacrán Tumbando Caña από την ορχήστρα του Μπόμπι Βαλεντίν και το Πορτορίκο. Είπαμε το κομμάτι έρχεται από την Κούβα και μάλιστα ήταν κομμάτι του καρναβαλιού. Και μια και είμαστε σε αυτό το θέμα, για να ακούσουμε τώρα ένα νέο μουσικό χορευτικό στυλ από την Ανατολική Κούβα, του Σαντιάγο δε Κούβα, που αναμειγνύει την ηλεκτρονική χορευτική μουσική με το ρυθμό της κόγκα, που είναι ο ρυθμός του κουβανέζικου καρναβαλιού. Αυτό το στυλ λέγεται, αυτός ο ρυθμός λέγεται μπακοσό και το ακούμε από τους Οσκάρο Ντελγάδο και Καμερούν Κούβα.

Ρίγμο Μπακοθό από το Σαντιάγο Ντε Κούβα, η νέα τρέλα στην κουβαντέζικη χορευτική μουσική. Ακούτε Μάμπο Εστέρεο, είμαστε σε λίγο άφρο Latin κλίμα και γι' αυτό ακούμε από τη Βραζιλία το group των Bixiga 70. Bixiga 70 που παίζουν ακριβώς afrobeat με λίγο από σάμπα, το κομμάτι λέγεται Grito de Paz.

Γκρίτου Τζιπάζ από τους Μπισίγα Σετέντα και τη Βραζιλία. Πολύ ωραίο κομμάτι σε αυτό το στυλ Afrobeat με λίγο από jazz, λίγο από funk που παίζει αυτό το σχήμα, όπως και άλλα αντίστοιχα group. Είναι ένα μικρό ρεύμα στη Βραζιλία τα τελευταία χρόνια. Ακούτε Mambo Estéreo εδώ στον κόσμο. Μην ξεχνάτε το group των φίλων της εκπομπής στο Facebook, όπου αναρτούμε και τις playlist με τα τραγούδια και τους καλλιτέχνες που παίζουμε σε κάθε εκπομπή. Θα μας βρείτε Mambo Estéreo στον κόσμο 936, το group των φίλων της εκπομπής στο Facebook. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη με μερέγγια από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Ήδη σας Αχα! Αυτός είναι ο Αμάρφης και το κομμάτι λέγεται El Mango.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.
4: Εδώ στον κόσμο στο Μάμπο Εστέρεο συνεχίζει, περνάμε ωραία και πηγαίνουμε τώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Καλιφόρνια, για να ακούσουμε ένα γκρουπ που, αν και έχει ρίζες μεξικάνικες, ωστόσο παίζει κυρίως ροκ και ωραίο ροκ κιόλας, αλλά παίζουν πάντα και κάποια πιο Latin κομμάτια, και αναφέρομαι βέβαια στους Los Lobos από το Los Angeles, από το live τους στο Fillmore East, το κομμάτι Kiko and the Lavender Room, ο Kiko και το φεγγάρι από λεβάντα, μια κούμπια ελαφρώς παραλλαγμένη με λίγο από ροκ και πολύ Los Lobos.

Kiko and the Lavender Moon από τους Los Lobos. Άλλη μια μπάντα από το ανατολικό Los Angeles. Αυτό ήταν και ο τίτλος του πρώτου τους άλμπουμ. Ξανά στην Κούβα για άλλη μια φορά να ακούσουμε τον Compay Segundo. Όλοι τον ξέρουν από το Buena Vista Social Club. Αν και η καριέρα του ξεκινάει στη δεκαετία του 40-50 εκεί. Το κομμάτι αυτό είναι από τα πιο ωραία του, λέγεται Ahora me da pena. Compay Segundo.

Compay, segundo, que ahora me da pena. Πάμε τώρα στο Πουέρτο Ρίκο, μια χώρα, ή αν θέλετε ένα νησί, μια και δεν είναι ακριβώς χώρα, ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά που έχει βγάλει τόση και τόσο ωραία μουσική. Ακούμε την ορχήστρα του Don Perignon Orchestra La Puertorriqueña και ένα κομμάτι που λέγεται Disimula, προσποιήσου, λέει ότι δεν γνωριζόμαστε τώρα που ο κόσμος μας κοιτάζει. Προφανώς μια ιστορία, τι άλλο, παράνομο έρωτα. Don Perignon y La Puertorriqueña, Disimula.

Μια δημοφιλής φωνή της μπατσάτα, ο Έκτορ Ακώστα Ελτορίτο από τη Δομινικανή Δημοκρατία φυσικά. Το κομμάτι ήταν το «Του Βενένο». Μένουμε έτσι ξανά ή μπαίνουμε σε ρομαντικό κλίμα για να ακούσουμε το τρομερό μεξικάνικο ντουέτο των Ντανιέλ Μεστάς Ματάντο και το κομμάτι λέγεται «No soy nada», «Δεν είμαι τίποτα». Ντανιέλ Μεστάς Ματάντο.

Νόθω η Νάδα με αυτό το εκπληκτικό νεορετρό στυλ των Ντανιέλ Μεσταματάντο, με πολλά στοιχεία από την ρομαντική μουσική της Λατινικής Αμερικής των δεκαετιών του 60 και του 70, αλλά το γκρουπ είναι τωρινό από την πόλη του Μεξικού. Πάμε για μια σάμπα, οδεύοντας προς το τέλος, με τον βετεράνο μονάρκου, το κομμάτι Sonho de Bamba.

Από τη Βραζιλία, ο Μονάρκου και η Βέλια Γουάρντα Ντα Πορτέλα, η παλιά φρουρά της Πορτέλα, που είναι μια πολύ γνωστή φαβέλα στην και σχολή Σάμπα στο Ρίο Ντε Ζανέιρο. Πάμε για τέλος. Έτσι λέγεται και το κομμάτι. Σε ακαβό λο και σε δάβα. Πάει, τελείωσε αυτό που έπαιξε ως τώρα. Και είναι ο Πόντσο Σάντσες, ο τελευταίος για απόψε. Και είναι επίσης η Στεφανία Τσακίρη που ήταν στον ήχο στη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Αμέσως μετά, ποια άλλη, Μαρία Μαρκουλή. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Νοβέμο, muy pronto. Σε ακαβό λο και σε δάβα, pero seguimos.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Εμίντιο Ρώση από την Ιταλία.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ζωή λέγεται το κομμάτι, χαρά μέσα σε έναν κόσμο που το κάνει όλο και πιο δύσκολο να χαρούμε, λέει ο Ιζάια Κόλιερ. Και έτσι είναι ένα τραγούδι που κρατάει ζωντανή την ελπίδα. Ιζάια Κόλιερ, Joy, σαξοφωνίστας και συνθέτης και από τα πιο hot ονόματα της jazz σήμερα, Σικάγο, Νέα Υόρκη. Καλώς ορίσατε στο Fresh Unlimited, καλό μήνα, καλό Αύγουστο. Οι σκέψεις μας στους ανθρώπους που παλεύουν με τις φωτιές. Για τις επόμενες δύο ώρες παρέα στο κόσμο, είμαι η Μαρία Μαρκουλή και ακούμε καινούργιες μουσικές που φροντίζει να ακούγονται καλύτερα ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στον ήχο μας απόψε.

Αυτή είναι η τελενοβέλα με κάποια ρίφ φαν. Προσέξατε ίσως να έρχονται από το σύμπαν του Chris Isaac. Εκεί γυροφέρνουν η τελενοβέλα ένα αγόρι και ένα κορίτσι από το Austin του Τέξας. Και από το ένα δίδυμο πάμε στο άλλο. Από τη Σεβίλ της Ισπανίας, αν και Άγγλοι στην καταγωγή, Sons of Sevilla με pop μελωδική, It Could Be Today.

Λοιπόν, είναι από τους μουσικούς που έχουμε ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια και τον παρακολουθούμε έτσι από κοντά. Είναι ο Κίφερ. Πιάνο πλήκτρα με πολλές επιρροές από hip hop, από εκείνη τη σκηνή, από τα beats, με δικό του ύφος όμως. Αυτό τώρα που μόλις ακούσαμε ήταν το πρώτο κομμάτι από το νέο άλμπουμ του Κίφερ. Έρχεται τον άλλο μήνα, το Memory Bomb. Θα κυκλοφορήσει μάλιστα από την ετικέτα της Blue Note. Σε αυτό το πρώτο κομμάτι που είχε τίτλο New Levels, New Devils, ο Κίφερ είχε μαζί του τον Tony Stone, τον Eric the Architect και των Cartoons, συνεργάτες όλοι του Κίφερ, όπως και άλλοι που θα τους βρούμε μετά αργότερα στη νέα δουλειά. Και περνάμε σε μια ακόμα νέα κυκλοφορία. Κράτησε το όνομά της, λέγεται Marla Kidder, το μπάσο στις παραγωγές της Little Sims μεταξύ άλλων. Marla Kidder από το Λονδίνο, επιρροές από όλο τον κόσμο, Βραζιλία, Afrobeat, House. Εδώ Marla Kidder με Σοφία Γκραντ στο...

Και τώρα σκητάλη στους ορκέστρα Baobab, τους τριλικούς και ακαταπώντους ορκέστρα Baobab. Μια διαδρομή στους ρυθμούς 50 και χρόνων από τότε που άρχισαν να παίζουν στο Baobab Club του Dakar. Συνεχίζουν και από γενιά σε γενιά, καθώς ήρθαν στο σχήμα παιδιά νύψια δίπλα στους παλιούς τους βετεράνους. Made in Senegal, το νέο τους άλμπουμ τον Οκτώβριο, το κομμάτι που ακούμε, Άννα Μαρία.

δεκαετίες καριέρας έχει ο άνθρωπος, 60 χρόνια, Ρίτσαρντ Τόμψον. Καινούριο κομμάτι είναι αυτό, Cocaine Walking, Booze Talking. Ρίτσαρντ Τόμψον, Fairport Convention, η ντουέτο με τη Λίντα Τόμψον, όλα αυτά, και έρχεται και το άλμπουμ, το 20ο άλμπουμ παρακαλώ, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Η ώρα είναι 20:35, λίγο μετά τις 8:30 στο Κόσμος, και εμείς ακούμε καινούργιες μουσικές που περνάμε όμως μέσα από το δικό μας φίλτρο Fresh Unlimited. Los Bichos, Hang Up Part 2.

ολόφρεσκο κομμάτι αυτό από το τρίο των Los Bichos. Κοσμοπολίτικος αέρας, εγγύηση επίσης Adrian και Ζάντα. Τα ξέρει καλά αυτά τα πηγενέλα στο ρυθμό. Κάπου εκεί παρέα συναντά τον Sin Cane, γιατί όλοι ζούμε και μοιραζόμαστε τον ίδιο κόσμο και ο ένας τα λέει ωραία με τον άλλον.

χώρα. Την αγάπη τους για τη Βραζιλία μοιράζονται οι Κουριό-Κουριό. Βασικά η Λουίζα Μοντέιρο, η οποία έχει γεννηθεί στο Ρίο αλλά ζει στην Αυστρία, και ο έτερος είναι ο Ντάστιν Μπράουν από τη Γερμανία. Μπέμ και Ρερ, έτσι με αγάπη, η Κουριό-Κουριό.

Αφρικά. Είναι ο Kay Slice με τους μουσικούς του από την Γκάνα. You Do το κομμάτι. Καθώς κάνουμε το γύρο του κόσμου, γυρίζουμε τον κόσμο με νέες κυκλοφορίες και οπωσδήποτε σταματάμε εδώ, στα νεότερα του Saul Williams. Robot Slave είναι το κομμάτι. Saul Williams και τα ρομπότ, όπου κάνει ιστορικούς παραλληλισμούς, Robot Slave, συνδέοντας εποχές και συστήματα καταπίεσης ιστορικά με τη σύγχρονη τεχνολογία και την αντίσταση τότε, ίσως με τη νέα εποχή.

Reach Out. Βικτόρια Μονέ με τους σταθερούς, σχεδόν σταθερούς συνεργάτες της, και η Τράναντα και Ντιμάιλ. Καθώς τώρα όλο και πιο συχνά και όλο και πιο πολύ ετοιμάζονται για τις φθινοπορεινές κυκλοφορίες, καινούριες κυκλοφορίες, και στέλνουν τα πρώτα tracks κατά εδώ. Αυτό το show που έρχεται έχει κυκλοφορήσει εδώ και λίγο καιρό. Ήρθε όμως το βίντεο και το έφερε μπροστά. Αλλά εκτός αυτού είναι ωραίο κομμάτι που μας αρέσει. Ζενεβιέφ με την Λουστή Ζακούζα στο Flair de Lis.

Έτσι πάμε ατμοσφαιρικά με jazz. Και τι γίνεται εδώ? Εδώ είμαστε στα χωράφια της Habibi Funk, της ετικέτας, αλλά στο αδελφάκι της, στο καινούριο label, την Audible Beauty Records. Πρώτη κυκλοφορία εδώ. Και jazz από τη Μαλαισία, από τον συνθέτη, τον σπουδαίο συνθέτη και τρομπετίστα Τζοχάρι Σάλεχ. Νέα κομμάτια μέσα στη συλλογή που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες, ηχογραφημένα όλα στη δεκαετία του 70. Αυτό είναι το Τζοχάνα.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μάλιστα, μάλιστα, είναι εδώ και δεν έχουν σκοπό να πάνε πουθενά. Αυτά τα παλικάρια του Garage Rock, οι Flashstones, 5 δεκαετίες στο κουρμπέτι, είπαν να το γιορτάσουν και πολύ καλά κάνουν με μια special κυκλοφορία, Float Your Showboat, το κομμάτι και το βινήλιο φυσικά. Εκεί, με στους φίλους τους παρέα, στην ετικέτα της Yep Rock, ξεκίνησαν το 1976 από το Queens της Νέας Υόρκης. Βγήκαν έξω, κάναν το γύρο του κόσμου, συνεχίζουν να κάνουν το γύρο του κόσμου, περνάνε και από τα μέρη μας συχνά πυκνά και είναι πάντα χαρά μας να τους βλέπουμε εδώ, The Flashstones.

Και τι να λέμε τώρα, έχουν μπει στο παιχνίδι και οι ανημέρος. Διανημέρος, Λατινοαμερικάνα για κούμπια και ψυχεδέλεια στο μίξερ με πλούσιο άρωμα Κολομβίας. Που τα ανακατεύουν όλα αυτά εκεί στο στούντιο στο στην του Τέξας. Διανημέρος. Λίγο μετά τις 9 στο Κόσμος 936. Και Fresh Unlimited με καινούριες κυκλοφορίες όπως κάθε Σάββατο αυτήν ώρα. Μαζί μας, φροντίζει τον ήχο μας, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Μαρία Μαρκουλή στην παρέα σας, πάμε στις 10.

Ναι, κλασικός ήχος, soul και blues, και ήταν ο Eli Paperboy Reed, αυτός και η Ζανάια μαζί του, και Love You More. Και έρχονται τώρα και μπελάδες, Trouble και Kelly Finnegan από συλλογή, την καινούρια του συλλογή, που έχει τίτλο B-Sides, Singles and Forgotten Gems. Αυτό λοιπόν είναι το Trouble.

Love is a Golden Lion. Ένα ακόμη τραγούδι που ακούσαμε από τη νέα δουλειά της Alison Russell και το πολύ καλό της άλμπουμ που έχει τίτλο In the Hour of Chaos. Η Alison Russell εδώ ήταν μαζί με τον Devon Kilfillian, ο οποίος είναι από το Tennessee. Όπως και ο επόμενος κύριος από το Tennessee επίσης, δυνατός storyteller, έχει να πει ιστορίες στα τραγούδια του, ο John R. Miller. Μέσα από το The Great Unknowing, όπως λέγεται το άλμπουμ του, αυτό είναι το Don't Bet on Me.

φρέσκο υλικό και από τον Jordan Rakey. Αυτός ήταν πιο pop, πιο μελωδικός εδώ από τη συνήθως στο Enemy, στο καινούριο του κομμάτι, προάγγελος του άλμπουμ του που πάει για πιο μετά. Αυτά από το Νέο Ζηλάνδο Αυστραλό και κάπως Βρετανό, καθότι μόνιμος κάτοικος Λονδίνου. Αν κάποιος δηλαδή επιθυμεί να τον αναζητήσει, εκεί θα τον βρει. Πάμε λοιπόν τώρα με μια άλλη μελωδία, διαφορετική πολύ, από τους αγαπημένους μου 1508, που είναι η Δάφνη Ελευθεριάδου και ο Τόμερ Όρον. Ξεκίνησαν το ταξίδι τους από τη Βοστόνη πριν από λίγα χρόνια, φοιτητές του ονομαστού Berklee College of Music, και συνεχίζουν. Κάνουν εξαιρετικές μουσικές, παίζουν στην Αμερική, παίζουν στην Αγγλία, εμφανίστηκαν και στο Lollapalooza στο Σικάγο. Ελπίζω να τους δούμε σύντομα και εδώ. Λοιπόν, έχουν νέο project, 1508, το καινούργιο τους EP, I'm Fucking Fine, από εκεί ακούμε Faithful.

Γίνεται να μην γράψουν ωραίο τραγούδι. Η Eels. Eels, All Forgotten, του Mark Oliver Everett. Από τα 90's στο σήμερα, άλλο ένα κομμάτι που ακούσαμε από αυτά που έρχονται με το νέο τους άλμπουμ. Fresh Unlimited στο κόσμος, εδώ πάμε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και συνεχίζουμε από εκείνες τις παλιές παρέες και οι επόμενοι.

Ντουρούτι Κόλουμ. Οι Βρετανοί που επιστρέφουν στη δισκογραφία μετά από 16 χρόνια με το Renaissance. Και το τραγούδι που κλείνει το άλμπουμ τους είναι αυτό που ακούμε. All they see is fire.

The Durruti Column, all they see is fire. Και όση ώρα είμαστε στον αέρα και αυτές τις μέρες συνέχεια έρχονται οι άγριες εικόνες και η τραγική πραγματικότητα των πυρκαγιών που καίνε τεράστιες εκτάσεις πράσινου, ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, τα αντίστοιχα τα ζώα. Και δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία και πότε θα βάλει μυαλό ο άνθρωπος απέναντι στο έγκλημα κατά της φύσης και της ίδιας της ζωής.

Αυτή ήταν η Rhapsody. Και αυτό τώρα που έρχεται είναι ένα κορίτσι του Bond, James Bond. Bond Girl είναι η John Glacier, που είχε πέρσι μάλιστα και ένα από τα πιο ωραία άλμπουμ της χρονιάς.

Αυτή είναι η Γιάνς δύναμη από το Μόντρεαλ. Εκεί γεννήθηκε. Και από την ΑΕΤ η καταγωγή, η Βάστηση Λισαβόνα, κορίτσι του κόσμου. Το κομμάτι λέγεται Ποζάμπ. Και μαζί της ο Βαχλή, επίσης από ΑΕΤ και Καναδά. Είναι και μέλος του group, του hip-hop group Nomadic Massive.

Και αυτό έρχεται ολοκένουργιο από τον Σεραφείμ Τσοτσόνη, που συνεχίζει να μας ταξιδεύει με μελωδίες, με beats, με ταχύτητες. Love Never Dies.

Καλό μήνα, φίλοι, να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα απόψε. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν μαζί μας στη τεχνική φροντίδα στον ήχο μας. Συνεργάτης της εκπομπής, όπως πάντα, ο Μιχάλης Παπαδάκης. Καλή δύναμη σε όλους και σε όσους παλεύουν εκεί έξω με τις φωτιές. Ήταν το Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκούλη. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος

Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: The Groove Agent 936 Live DJ Set τώρα από τον Mr. D.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Peace.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε δύο επικίνδυνα μέτωπα έχει διασπαστεί μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, καταστρέφοντας δασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε διαφορετικές κατευθύνσεις για να ανακόψουν την πορεία της και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Διαδοχικά μηνύματα του 112 έχουν οδηγήσει σε εκενώσεις οικισμών. Το Ανατολικό Πυρήνο Μέτωπο απειλεί την περιοχή από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς τα Βίλια, ενώ το Νότιο κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και τη Βένιζα, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στα σπίτια του οικισμού, με στόχο των πυροσβεστών να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς προς τα Μέγαρα. Χθες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν ηλικιωμένο ζευγάρι από το σπίτι του στη Βένιζα. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί στο Πόρτο Γερμενό, δήλωσε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας Βιλίων, Νίκος Λιώσης. Στη Βιωτία επιχειρούν συνολικά περίπου 495 πυροσβέστες με 134 οχήματα, 22 πεζοπόρα τμήματα, ενώ μεταξύ αυτών βρίσκονται και πυροσβέστες με οχήματα από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Περίπου 60 πυρόπληκτα ζώα φιλοξενούνται σε προσωρινό σταθμό προστασίας που έχει δημιουργηθεί στο γήπεδο των Βιλίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού από την Τροχέα. Μικρή βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας. Παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρος και ειδικότερα στο κάμπο της Μαγούλας. Ζημιές προκλήθηκαν στους οικισμούς Κούμαρα, Κλίμα και Μαγούλα. Οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βιωτία υπολογίζονται ήδη σε περίπου 66.600 στρέμματα. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Οι αρχές προχώρησαν σε νέα ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Κρεμμύδη να απομακρυνθούν άμεσα προς το Αργοστόλι. Επιτόπου επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Συνολικά 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές χθες σε όλη τη χώρα. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στο φίχτη του Δήμου Άργους Μυκηνών. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος και μία 53χρονη. Συνολικά 11 συλλήψεις χθες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Ρεθύμνου ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να διατάξει άμεσα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Η Τεχεράνη προειδοποιεί με άμεση απάντηση, στοχεύοντας όλες τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, τα Ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου Λεβιάθαν και Ταμάρ. Το State Department καλεί τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την περιοχή ή να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν σύντομα, προειδοποιώντας για προβλήματα στις πτήσεις και κινδύνους ασφαλείας, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση με το Ιράν. Στη Γάζα, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς μετά την ανακοίνωση για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την προοδευτική απόσυρση του Ισραήλ από το θύλακα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, άνεμοι βόρειο-ανατολική το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ανενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Όπως πολύ καλά ακούσατε, θέλω να συνδεθούμε λίγο με τηλεόραση γιατί έχουμε τη φωτιά στην Κεφαλονιά.
5: Είμαι στα πάνω, δεν είναι την παραθαλάσσιο οικισμή αυτή. Ναι.
6: Εσείς έχετε οχήματα με τα οποία τους μεταφέρετε ή προσπαθείτε, εν πάση περιπτώσει,
5: Έχουμε λεωφορείο στην είσοδο του χωριού, να μην απομακρύνει αν χρειαστεί. Αλλά τουλάχιστον να μην βγάλουμε, να μην κοιμούνται και μας εφηδιάσει η φωτιά.
6: Ναι. Υπάρχουν δυνάμεις της πυροσβεστικής που δρούν εκεί, κύριε Δήμαρχε?
5: Υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα, υπάρχουν και ο Δήμος έχει πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες, μηχανήματα έργου, είναι οι εθελοντικές ομάδες.
6: Άρα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση όπως ακούω, αλλά γιατί θεωρείτε ότι είναι τόσο δύσκολη? Θέλω να πω...
5: Επειδή δεν βοηθάει ο καιρός,
6: έχετε άνεμο.
5: Όπως άνεμος και η φωτιά δεν μπορούμε να την πολεμήσουμε, τη φωτιά δεν είναι εύκολο και δεν είναι εύκολο να την πλησιάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα και να κάνουν κάτι.
6: Είναι το ανάγλυφο δύσκολο ή είναι η φωτιά τόσο μεγάλη που...
5: Και το ανάγλυφο δύσκολο, αλλά από την πλευρά που είμαστε εμείς, γιατί τα πυροσβεστικά έχει κλείσει ο δρόμος, είναι ο αέρας προς εμάς και δεν βοηθάει τα πυροσβεστικά να... Είναι μια δύσκολη περίπτωση, θεωρώ ότι εύχομαι να πάνε όλα καλά.
6: Οι άνθρωποι, οι κάτοικοι των δύο οικισμών προς τα πού εκενώνονται, προς τα πού μεταφέρονται, κύριε Δήμαρχε?
5: Προς Αργοστόλη.
6: Α, τους πάτε στην πρωτεύουσα.
5: Διαφυγή προς Αργοστόλη, ναι.
6: Ναι. Άρα λοιπόν δύσκολο ανάγλυφο, δυνατή άνεμη και μια πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ. Πολύ αργά, δηλαδή μετά τα μεσάνυχτα έγινε γνωστό.
5: Εμπρισμός 1000% και αυτός που την έκανε ήξερε να την κάνει. Αλλά θεωρώ ότι είναι έγκλημα αυτό, γιατί δεν μπορεί να βάλει σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες του κόσμου.
6: Ναι. Και είναι μας λέτε, σε περιοχή που δεν έχει καεί. Γιατί άμα δεις την Κεφαλονιά από πάνω, πετώντας από πάνω της, είναι μερικές περιοχές που έχουν καεί τόσο πολύ που είναι αποψηλωμένες. Εδώ φαίνεται ότι είναι κατάφυτη αυτή η συγκεκριμένη περιοχή.
5: Κατά καιρούς αυτοί οι γνωστοί, άγνωστοι που κάνουν αυτές τις δουλειές και είναι κάποιες περιοχές. Αυτό το κομμάτι είχε πάρα πολλά χρόνια να καεί και δυστυχώς ήταν μια μέρα δύσκολη με τον άνεμο αυτόν και κινδυνεύουν, είπαμε, τα σπίτια.
6: Μάλιστα. Άρα είστε σε διαδικασία εκένωσης των δύο οικισμών. Ευτυχώς έχει κινητοποιηθεί η δύναμη και της πυροσβεστικής και της αυτοδιοίκησης και οι εθελοντές. Φαντάζομαι ότι συνεργάζεστε εκεί. Περιγράφεται μια σημαντική δυσκολία, βέβαια. Έχετε ζητήσει αρρωγή για το πρωί, κύριε Δήμαρχε?
5: Η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Έχουν ειδοποιηθεί άπαντες. Η δύναμη, θεωρώ ότι... θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το πρωί δεν θα υπάρχει πρόβλημα όπου να χρειαστούν να έρθουν δυνάμεις εκτός Κεφαλονιάς.
6: Άρα ελπίζετε ότι θα μπορέσετε...
5: Αλλά είμαι σε εξέλιξη, ούτως ή άλλως η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αρρωγούς στην πρεσβεστική. Δηλαδή δεν είναι ναι, ότι ναι. έχω την ευθύνη.
6: Άρα ελπίζετε, έχετε συγκεντρώσει τις δυνάμεις που σας δίνουν την, έτσι, την αισιοδοξία.
5: Από δεν είναι θέμα δυνάμεων, είναι θέμα να μας πάνε καλά ευνοή.
6: Όχι, θέλω να πω ότι και εσείς έχετε, έτσι, έχετε μια, εκφράζετε την αισιοδοξία ότι θα μπορούσατε να την αντιμετωπίσετε μέχρι το πρωί την πυρκαγιά. Αυτό λέω.
5: Δεν μπορεί να μας βοηθήσει κάποια στιγμή αυτή τη στιγμή και πρέπει να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας το πρόβλημα, γιατί αυτή τη στιγμή μέχρι το πρωί θα έχει συμβεί, αλλά να μην συμβεί κάτι. Είναι πολλές ώρες μέχρι το πρωί, πρέπει να το λύσουμε.
6: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, θα την παρακολουθήσουμε και αυτή τη φωτιά, ούτως ή άλλως εμείς είμαστε σε μια διαρκή ροή ενημέρωσης, γιατί πραγματικά βρισκόμαστε καιρικά σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλό κουράγιο και επιτυχία στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, γιατί πραγματικά το νησί σας είναι πολύ παθός σε ό,τι αφορά αυτές τις πυρκαγιές για πολλά χρόνια τώρα. Εύχομαι το καλύτερο, να έχετε μία γρήγορη και καλή εξέλιξη.
5: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση που πάντα μας κάνετε.
6: Να είστε καλά.
5: Να μην είμαστε ξανά.
6: Κουράγιο σε εσάς και στους συμπολίτες σας, κύριε
1: Δήμαρχε.
6: Αυτό που
1: λέει η Χρύσα Ρουμελιώτη, ο Θεόφιλος Μιχαλάτος μίλησε στο ΕΡΤ News, ο Δήμαρχος Αργοστολίου. Ξέσπασε φωτιά στην Κεφαλονιά πολύ αργά το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα, σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Πάστρα. Και επιχειρούν 31 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, υδροφόρες και μηχανήματα ατόνωτα και εθελοντάς βεβαίως. Οι αρχές εξέδωσαν 3 διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112, δίνοντας εντολές εκένωσης για τις περιοχές Μαρκόπουλο και Κρεμμύδη προς το Αργοστόλι. Ο Δήμαρχος είπε ότι το ζήτημα είναι να μην κοιμούνται κάποιοι άνθρωποι κτλ. Για να... Συγγνώμη, να κινητοποιηθούν και οι διάμεσοι να εκκαινώσουν τις περιοχές. Εδώ θα είμαστε για να παρακολουθούμε. Ξαναλέω, φωτιά και στη Κεφαλονιά. Έτσι. Πάμε να πάρουμε μουσική ανάσα. Εδώ θα είμαστε όλο το βράδυ, παιδιά. Air News Radio 105,8. Θα συνδεόμαστε με την τηλεόραση, γιατί είναι επιτόπου οι συνάδελφοι. Έχουμε μία μάχη δίχως τέλος με τις φλόγες και στην Αττική και στη Βοιωτία. Δυσκολεύει η κατάσταση πολύ. Ποιον έχουν βγάλει, τον αντιδήμαρχο Μανδράς, ο κύριος Δημήτρης Παγώνης. Έλα, Νίκο μου, για να συνδεθούμε, θα μας πει.
4: Όχι, τον Μεγάρο.
6: Αυτό έχει κατέβει μέχρι το κάμπο και έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ ψηλά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή, πολύ μεγάλο μέτωπο. Πραγματικά δηλαδή.
4: Είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο. Το θετικό είναι μόνο ότι έχουν κοπάσει άνεμοι. Όσον αφορά το κομμάτι που είμαστε εμείς τώρα εδώ, που αφορά το μέτωπο που ξεκίνησε το αποτυγμένο και κατευθύνθηκε πάνω προς τα Βίλια. Εκεί υπάρχει μια
6: ύπηση. Είστε στο πάνω κομμάτι, δηλαδή εκεί ναι, ναι. στον Άγιο Νεκτάριο.
4: Νεκτάριο, μπράβο, μπράβο.
6: Αγία Παρασκευή
4: Αγία
6: εκεί.
4: Παρασκευή, αυτό το κομμάτι.
6: Ναι.
4: Ελπίζουμε τώρα με αυτές τις καιρικές συνθήκες αύριο να πετάξουν νωρίς τα αέρια μέσα, ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, να μην κινδυνεύσουν οι αλληλικισμοί.
6: Αυτή την ώρα πώς είναι αυτό το μέτωπο, κύριε Αντιδήμαρχε, πώς είναι αυτό το μέτωπο?
4: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία ύφεση, δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα δηλαδή της φωτιάς να ανεβαίνει προς οικισμούς.
6: Ναι.
4: Είναι αργή ύδμη.
6: Μέσα στο δάσος καταλαβαίνω, μέσα στο πευκό δάσος, έτσι.
4: Ακριβώς, έχουν γίνει και κάποιες αντιπυρικές, είναι και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και πύγες. Όλα εξαρτώνται και από τον καιρό. Πραγματικά ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι, να μην έχουμε κάποια πρόβλημα μέχρι το πρωί, ώστε και μετά είναι άλλα μέσα να καθεφέρουμε, να την καθυλώσουμε και να βάλουμε και ένα τέλος αυτό και την καταστροφή που έχει γίνει.
6: Κύριε Παγώνη, μας είπαν και οι συνάδελφοι που ήταν εκεί προηγουμένως ότι τα Βίλια δεν κινδυνεύουν. Τα Βίλια έχουν πληγεί από φωτιά το 21 και με δυσκολία έτσι πήρε ανάσα εκεί η περιοχή. Εγώ τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς είστε ένας αυτοδιοικητικός που ξαφνικά έρχεται αντιμέτωπος με μια τεράστια καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στις περιουσίες των ανθρώπων, των δημοτών του. Φαντάζομαι ότι είναι ένα φοβερό σοκ. Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Εσείς θα ήθελα να μας το πείτε αυτό, να μας το περιγράψετε.
4: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είμαστε και από την περιοχή και έχουμε μεγαλώσει σε αυτά τα μέρη, ναι. στο διεθνό και σε όλα αυτά τα μέρη και σε αυτό το φυσικό περιβάλλον, για μας είναι κάτι τραγικό και είναι και κάτι που μας πληγώνει πάρα πολύ βαθιά, γιατί αυτό το δάσος δεν θα είναι όπως το ξέραμε και αυτό το μέρος δεν θα είναι πάλι όπως το ξέραμε.
6: Ναι.
4: η καταστροφή είναι μεγάλη, η οικολογική καταστροφή, πραγματικά είναι τεράστια και μόνο θλίψη μας έχει σκορπίσει και πραγματικά αργούμε και να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν ξέρω όταν θα καταλαγιάσει όλο αυτό και θα δούμε τι έχει συμβεί. Πραγματικά νομίζω ότι τα συναισθήματά μας θα είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε. Τι να πω, ελπίζω σε κάτι καλύτερο. Ελπίζω να μην έχουμε συνέχεια σε αυτό το κομμάτι και να κοιτάξουμε να προχωρήσουμε μπροστά.
6: Όλοι το ελπίζουμε. Τώρα εγώ θα κάνω τη δύσκολη ερώτηση. Σας έκανα την ερώτηση του επιπροσωπικού και συναισθηματικού, γιατί νομίζω ότι είναι πολύτιμο να καταθέτουμε οι άνθρωποι και τη συναισθηματική μας, έτσι, αν θέλετε, πλευρά, είτε είναι πολιτικός ο άλλος, είτε να είναι αυτοδιοικητικός, ένα αυτοδιοικητικός τέλεχος. Νομίζω ότι έχει νόημα οι άνθρωποι να μοιραζόμαστε μεταξύ μας και τη συναισθηματική μας φόρτιση όταν είμαστε απέναντι σε ένα τέτοιο σοκ καταστροφής. Πραγματικά, δηλαδή, εγώ έλεγα προηγουμένως ότι ο Κυθερώνας θεωρείται το βουνό των Μενάδων και από την αρχαιότητα τον ξέρουμε με αυτό το φυσικό κάλος που τώρα βλέπουμε να εκλείπει. Όμως για εσάς τους αυτοδιοικητικούς, και η απώλεια του φυσικού αυτού κάλους δημιουργεί νέα καθήκοντα, έτσι θα το πω εγώ, αλλά και η απώλεια περιουσιακών στοιχείων πολλών δημοτών σας επίσης δημιουργεί καθήκοντα και υποχρεώσεις. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς σκέφτεστε την επόμενη μέρα, μετά από 2-3, όταν τέλος πάντων θα σβήσουν τα καντιλάκια και θα φύγουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα τηλεοπτικά συνεργεία. Εσείς θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε όλο αυτό το καταστροφικό πραγματικά αποτέλεσμα αυτής της πυρκαγιάς. Και σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους και σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, έτσι.
4: Σίγουρα η δουλειά μας είναι και ο κόσμος μας φέρνει σε αυτή τη θέση πάντα για να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά τους και να είμαστε δίπλα τους. Θεωρώ ότι και ο Δήμαρχος και όλη η ομάδα και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι, θα πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις, την κατάλληλη θέση ώστε να μπορέσει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Θα γίνουν οι απαραίτητες καταγραφές σίγουρα. Σίγουρα θα είμαστε στην κοινωνία και με τους κρατικούς φορείς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα χρειαστούν κάποια βοήθεια.
6: Φυσικά.
4: Τόσο για τις ηλικίες ζημιές που έχουν γίνει. Εγώ δεν θέλω να λέω ούτε μεγάλα λόγια ούτε τίποτα. Θα ακολουθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, γιατί χαθήκαν οι περιουσίες. Ευτυχώς δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά πρέπει με κάποιο τρόπο να υπάρχει κάποια αποζημίωση. Σίγουρα αυτό είναι δουλειά και δική μας και των κρατικών φορέων να δείξουν το απαραίτητο ενδιαφέρον. Και επίσης είναι και δουλειά δική μας πραγματικά να προσπαθήσουμε και πάλι να φτιάξουμε αυτό το φυσικό περιβάλλον.
6: Πρέπει να περιφρουρήσετε το δάσος πραγματικά, ακριβώς, κύριε Δήμαρχε. Αντιδήμαρχε, με συγχωρείτε. Πρέπει να περιφρουρήσετε αυτό το δάσος. Γιατί τώρα αυτό το δάσος για να αναγεννηθεί, ευτυχώς είναι πευκοδάσος και είναι εύκολο να αναγεννηθεί. Εύκολο με την έννοια θέλει χρόνια. Αλλά δεν είναι ελατό δάσος που υπάρχει, πρέπει να το αναδασώσετε υποχρεωτικά. Αλλά πρέπει να περιφρουρηθεί με πολύ μεγάλη, έτσι, με πολύ μεγάλη συνέπεια, για να μην γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης κανένα του κομμάτι.
4: Αυτό δεν θέλουμε ούτε να το σκεφτόμαστε. Mm-hmm. Ούτε θα το αφήσουμε να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Πιστέψτε με, είναι πραγματικά αυτή η περιοχή είναι πολύ υπαθή, όπως το είπατε. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει πάνω από το 50% όλου αυτού του δάσους που είχαμε στο Δήμο μας.
6: Έτσι.
4: Δεν θέλουμε ούτε να συνεχιστεί. Εμείς αυτό θα το περιφρουρήσουμε. Και να είστε σίγουροι πως όλοι μας δεν θα αφήσουμε κανέναν να το εκμεταλλευτεί για κάποιον άλλο λόγο ή για κάτι που μπορεί να σκέφτεται οποιοδήποτε.
6: Να κάνω και μία άλλη ερώτηση, γιατί οι περιοχές σας και τα Βίλια αλλά και οι παραλιακές περιοχές είναι περιοχές που τώρα, δηλαδή είμαστε στη μέση της τουριστικής σεζόν, είναι μια φοβερή καταστροφή αυτή και για τους επαγγελματίες και για τους ανθρώπους που μένουν εκεί, οι οποίοι ζουν και από τον τουρισμό, έτσι δεν είναι, και από τον ορεινό τουρισμό, αλλά και οι παραθαλάσσιοι προορισμοί. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πληγή για τον τόπο. Πώς σκέφτεστε ότι αυτό μπορεί να, έτσι, να, με έναν τρόπο οι άνθρωποι, έτσι, να πατήσουν στα πόδια τους, να μπορέσουν να ανταποκριθούν? Σίγουρα έχουν κάνει υποχρεώσεις, επενδύσεις για το καλοκαίρι, δεν έχουν προλάβει ακόμη να δουλέψουν. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή και για τους κατοίκους και για τους επαγγελματίες της περιοχής.
4: Ναι, καταστρέφεται μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που συντηρείται αυτό το πράγμα.
6: Ολόκληρη κοινωνία.
4: Ακριβώς. Είναι μια ολόκληρη κοινωνία. Γιατί σε αυτές τις περιοχές, όντως, όπως το είπατε, υπάρχει και χειμερινός και καλοκαιρινός τουρισμός. Γι' αυτό είπα και πριν, θα κοιτάξουμε να βρούμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και να ακολουθήσουμε τους δρόμους που πρέπει, ώστε να μπορέσουμε να τονώσουμε και αυτούς τους ανθρώπους και τη ζημία τους, αλλά και την επαγγελματική ζημία που παθαίνουν. Πραγματικά θα βρούμε, πιστεύω ότι θα ψάξουμε και θα βρούμε τον τρόπο.
6: Έχετε
4: και
6: πολλή δουλειά να κάνετε.
4: Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνετε. Πιστέψτε μου, είμαστε όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι και πάρα πολύ.
6: Εντάξει, κύριε Δήμαρχε, να σας πω κάτι, κύριε Παγώνη. Επειδή το σοκ που αισθάνεστε εσείς, φαντάζεστε ένας απλός πολίτης, το αισθάνεται ακόμη περισσότερο, ειδικά αν έχει χάσει την περιουσία του, έχει χάσει τον τόπο που έχει μείνει, τις αναμνήσεις του, δηλαδή το φυσικό περιβάλλον στο οποίο έχει μεγαλώσει και έχει μάθει να ζει. Είναι ένα σοβαρό σοκ, το οποίο επίσης συλλογικά πρέπει να το αντιμετωπίσετε εκεί και νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μεγάλο καθήκον και απέναντι σε αυτό. Το ψυχολογικό σοκ δηλαδή που έχουν οι άνθρωποι.
4: Και να ξέρετε, επειδή δεν είμαστε ένα δήμος πολυπληθής, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας και όλοι αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Πιστέψτε μας, δεν είμαστε άγνωστοι μεταξύ μας, είμαστε όλοι μεταξύ μας σχεδόν γνωστοί και σίγουρα όλοι θα προσπαθήσουμε για να μπορούμε να κοιτάμε και τους συνανθρώπους και φίλους μας στα μάτια.
6: Πραγματικά.
4: Άρα, η προσπάθεια θα συνεχιστεί.
6: Θα συνεχιστεί, ναι. Και έτσι πρέπει.
4: Πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι μετά με αυτό το σοκ θα βρούμε τα πατήματά μας για να μπορέσουμε όλοι να είναι.
6: Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μια συζήτηση καλά. Από καρδιάς κάναμε, νομίζω. Γιατί πραγματικά εγώ αυτή την περιοχή την αγαπάω πάρα πολύ. Είναι πολύ στενάχωρο που το έχουμε χάσει.
4: Και δικαιολογημένα την αγαπάω.
6: Είναι στενάχωρο. Είναι μια περιοχή που την έχασε όλη η Αττική. Δηλαδή, είναι εντάξει, μια περιοχή που την αγαπούσαμε όλοι. Ερχόμασταν εκεί, βρίσκαμε ένα περιβάλλον έτσι. Που δεν ήταν παραβιασμένο, που είχες τόσο πολύ έτσι, άνοιγε η καρδιά σου να έρχεσαι στην περιοχή. Πραγματικά είναι πολύ θλιβερό. Πένθος σχεδόν αισθανόμαστε όλοι, κύριε Αντιδήμαρχε, πραγματικά.
4: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε.
6: Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλό κουράγιο, να σας ευχηθώ καλά, έτσι η δουλειά που έχετε μπροστά σας με επιτυχία να την κάνετε και με αποτελεσματικότητα να την κάνετε και για εσάς και για τους κατοίκους της περιοχής και για όλους εμάς.
4: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
6: Να είστε
4: πολύ.
6: Καλά. Λοιπόν, θα ξαναπάμε στη Βένιζα. Φαίνεται ότι είναι το μέτωπο το οποίο έτσι απασχολεί περισσότερο. Είναι ενεργό. Ο Κώστας ο Νούσης εκεί. Για να δούμε την εικόνα που έχουμε τώρα, Κώστα.
7: Θα προσπαθήσω να τολμήσω ότι είναι, να πω ότι είναι ίσως λίγο καλύτερη,
6: λίγο καλύτερα
7: εικόνα από την προηγούμενη σύνδεσή μας. Είναι λίγο καλύτερη εικόνα. Δεν φαίνονται αυτές οι φλόγες τουλάχιστον που μεταδίδαμε νωρίτερα. Βλέπατε στην προηγούμενη σύνδεση ο αέρας να μετακινεί προς τα πάνω τις φλόγες προς τον Κυθερώνα. Θα σας βοηθήσουμε με τον Χριστόφορο τον Δαίμο να σας μεταφέρουμε αυτήν την εικόνα στην άκρη του πύρινου μετόπου που προσπαθούσαν να προσβάλλουν αυτή την φωτιά οι πυροσβεστικές δυνάμεις που ακόμη επιχειρούν στο σημείο. Φαίνεται ότι έχουν ρίξει την δυναμική του πύρινου μετόπου. Η οπτική επαφή που έχουμε, αυτό το οποίο μπορούμε εμείς να διακρίνουμε, ότι δεν υπάρχει κάτι στην δυναμική που ήταν νωρίτερα ουσιαστικά, γιατί είναι ένα ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, αυτό που θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε και είμαστε από την πίσω πλευρά της φωτιάς ουσιαστικά, γιατί έχει προχωρήσει λίγο, είναι να δείτε μία την εικόνα όσο γίνεται του Κυθερών, αυτή την γραμμή που κάνει, αλλά και με τα καντιλάκια και στην κορυφογραμμή του Κυθερώνα, τι είναι αυτό το οποίο έχει κάψει, αν μπορούμε να σας μεταφέρουμε, τι έχει κάψει από αυτήν την πλευρά που βλέπουμε εμείς. Βεβαίως αναδιαστήματα.
6: Λοιπόν, απλά να πούμε, Κώστα, για να διευκρινίσουμε, ότι είναι η πλευρά του Κυθερώνα που βλέπει προς τα Μέγαρα, δηλαδή προς τον Σαρωνικό κόλπο. Είναι δηλαδή η πλευρά του Κυθερώνα που βλέπουμε όσοι ταξιδεύουμε από την Αθήνα προς την Πελοπόννησο, ας πούμε. Αυτό το κατάφυτο τεράστιο βουνό, τώρα δεν το βλέπουμε ακριβώς, θέλω να πω αυτή η πλευρά του προς τα δω, που κατεβαίνει μέχρι τα Μέγαρα. Όλη αυτή η πλευρά εικόνα που μας δείχνεται είναι κατακαμένη, δηλαδή βλέπουμε απλώς κόκκινα καντιλάκια που μας δείχνουν ακριβώς αυτό που μας δείχνει τώρα στο χάρτη μας, που μας δείχνουν οι συνάδελφοι από το κοντρόλ στο χάρτη μας. Όλη αυτή η πλευρά λοιπόν που βλέπουμε από το Αλεποχώρι και την παραλία της Ψάθας μέχρι που κατεβαίνει στον κάμπο των Μεγάρων, είναι αυτή η εικόνα που μας δίνει ο Κώστας ο Νούσης. Είναι καμένη και βλέπουμε μόνο κόκκινα καντιλάκια και φλόγες, οι οποίες ο αέρας τις αναζωπυρώνει, Κώστα, όταν δυναμώνει, και απογοητευτικό.
7: Ακριβώς,
6: είναι
7: η πλευρά,
6: απογοητευτικό.
7: Η πλευρά από τον δρόμο που πηγαίνει από τα Μέγαρα προς το Αλεποχώρι, mm-hmm. είναι απογοητευτική, αποκαρδιωτική εικόνα που αντικρίζει και θα αντικρίσει με το πρώτο φως της ημέρας όποιος βρεθεί στο σημείο. Βεβαίως συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών και στο σημείο, στην άκρη του πύρνου μετόπου, αλλά και στο υπόλοιπο, στους πρόποδες του Κυθερώνα, καθώς υπάρχουν συνεχώς αναζωπυρώσεις και βρίσκει σημεία να κάψει. Αυτή την ώρα που μιλάμε φουντώνει ξανά ο άνεμος, τουλάχιστον στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε εμείς, και ταυτόχρονα βλέπουμε να υπάρχει και μία αναζωπήρωση. Δεν φαίνεται και πολύ ξεκάθαρα γιατί υπάρχει δέντρο μπροστά μας. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τη μεταφέρουμε αυτή την
6: βλέπουμε την αναλαμπή, Κώστα μου.
7: Αναζωπήρωση. Αντί τη λάμψη αυτή του πορτοκαλί, ναι. Το πορτοκαλί χρώμα.
6: Έτσι.
7: Αυτό ακριβώς. Φουντώνει ξανά, έχει βρει ξανά καύση μήλη στο σημείο και ξαναφουντώνει. Βεβαίως το θετικό σε εκείνο το σημείο είναι ότι την πηγαίνει προς καμένο έδαφος, ναι. Άρα ξαναπέφτει η έντασή του. Άρα συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν απλωθεί προς αυτήν την πλευρά του μετόπου.
6: Αυτή τώρα η εικόνα που μας δίνεται τώρα μετόπου. Κώστα, με την πλαγιά του βουνού διάσπαρτη από καρβουνιασμένα, έτσι, από καντιλάκια, από καρβουνιασμένα δέντρα τα οποία ακόμη έχουν, έτσι, δίνουν φλόγα. Από κόσμο πραγματικά και πολύ απογοητευτικό. Αυτό αύριο θα είναι, αύριο μεθαύριο θα είναι ένα μαύρο τοπίο γεμάτο στάχτη και κάρβουνα. Από καΐδια δηλαδή. Και αυτό ήταν μια πλαγιά ενός βουνού το οποίο ήταν κατάφυτο με πεύκα. Πολύ όμορφο, με ένα ιδιαίτερο φυσικό κάλος, με πανίδα και χλωρίδα, η οποία ήταν ανεκτήμητη για την περιοχή. Δυστυχώς θρυνούμε σήμερα έτσι ένα πολύ πολύτιμο κομμάτι στη Δυτική Αττική, όλοι μας. Εκτός από τις περιουσίες των ανθρώπων. Πάλι βλέπουμε εδώ αυτό που μας έλεγες, ότι αναζωπυρώνονται με την παραμικρή ρηπή του ανέμου.
7: Είναι στο σημείο οι αναζωπυρώσεις. Εκεί στο σημείο βλέπουμε τις χαράδρες που υπάρχουν πάνω στον Κυθερώνα, είναι πάνω η κορυφογραμμή του βουνού. Άρα όλο αυτό το μέτωπο που έχει περάσει, όλη αυτή η φωτιά με τα καντιλάκια, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία μπορούν να βρούνε καύσιμη ύλη και να αναζωπυρωθεί η φωτιά, και συνεχώς πηγαίνοντας προς τα δεξιά, εκεί που είναι ουσιαστικά η κυρίως γραμμή του πύρινου μετόπου, εκεί που επικεντρώνονται και προσπαθούν να φτιάξουν ένα σύνορο οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τα οχήματα και τις μάνικες, προσπαθούν να προσβάλλουν εκεί ουσιαστικά χαμηλά, όπου μπορούν να επιχειρήσουν το πύρινο μέτωπο, για να μην συνεχίσει το καταστροφικό έργο το οποίο εδώ και πάρα πολλές ώρες έχει συντελεστεί στο σημείο εδώ, αλλά και σε όλη αυτή την έκταση που έχει περάσει η φωτιά. Υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, πάρα πολλά πεζοπόρα τμήματα, υπάρχει πάρα πολύ δύναμη αστυνομική στο σημείο για να μπορέσουν να διευκολύνουν και την κίνηση τόσο των πυροσβεστικών οχημάτων, όσο των εθελοντών, ναι. όσο των υδροφόρων.
6: Οι κάτοικοι που έχουν φύγει από τη Βένιζα, Κώστα, πού έχουν μετακινηθεί, πού βρίσκονται αυτή την ώρα δηλαδή?
7: Έχουν μετακινηθεί προς τα Μέγαρα, υπάρχουν και στο σημείο πολλοί κάτοικοι, mm-hmm. στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε εμείς εδώ στην διασταύρωση, πολύ λίγα χιλιόμετρα από το
6: παραμένω
7: και 2 χιλιόμετρα από τον οικισμό. Είναι εδώ, σας μεταφέρει και ο
6: Χριστόφορος
7: ο Δέμος, είναι η διασταύρωση.
6: Είναι πολλοί κόσμος. Οι άνθρωποι παρακολουθούν από μακριά, αγωνιώντας για τα σπίτια τους. Είναι πολλοί εκεί, δηλαδή
1: αυτό
6: ξενυχτάνε
1: λέει,
6: εκεί οι άνθρωποι.
1: Ξενυχτάνε και αγωνιώντας
6: τι γίνεται στην περιοχή
1: του. Υπάρχουν αγωνιούν οι άνθρωποι για τα σπίτια τους και περιμένουν. Βέβαια, έχουμε να ακούσουμε, ακούμε όλα μαζί, τα ακούνε οι ακροατές, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, στη Βένιζα είναι ο Κώστας ο Νούσης, μας μετέφερε μέσω του Earth News την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα, καίγεται εκεί το δάσος. Ο σκοπός και ο στόχος είναι να μην περάσει φωτιά στα Μέγαρα. Στη Βένιζα υπάρχει πρόβλημα κατά τι είναι η καλύτερη, είπε, η κατάσταση. Και αγωνιούν οι άνθρωποι για τα σπίτια τους. Γιατί άλλο θα αγωνιούσαν. Παρακαλώ, έχουμε να ακούσουμε κάποια πράγματα που θα πρέπει να τα ακούσουμε τώρα.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε να συνοθούμε πάλι με το Air News. Γιώργος Κοβός είναι στη Ψάθα. Να δούμε τι γίνεται εκεί με τη φωτιά.
1: Ακριβώς πίσω από το όρο Ζάστανο, που είναι ακριβώς πάνω από το Αλεποχώρι και τη Ψάθα, να υπάρχει πολύ έντονο χρώμα ακριβώς από την πίσω πλευρά, που αναδιαστήματα γίνεται πιο έντονο. Όμως,
2: Γιώργο, αυτό το μέτωπο είναι αυτό που έχει... Μισό λεπτό. Αυτό το μέτωπο που μας δείχνει στην αναλαμπή του, που είναι πίσω από το βουνό, είναι το μέτωπο που έχει κατέβει από την Αγία Παρασκευή προς τη Βέρνιζα.
1: Είναι προς τη Βέρνιζα, σωστά.
2: Αυτό είναι το μέτωπο, λοιπόν.
1: Εδώ
2: αυτό
1: είναι
2: πίσω από το βουνό,
1: μας,
2: λοιπόν.
1: Αυτό το βουνό που βλέπεις μπροστά μας,
2: αυτό που είναι
1: Ροζάστανο
2: πίσω
1: είναι
2: από
1: αυτό.
2: Το βουνό, είναι το μέτωπο το οποίο συζητάμε με τον Κώστα τον Νούση. Είναι αυτό που κατέβηκε από την κορυφή του Τιχράνα προς τα κάτω και προσπαθούν να το κρατήσουν εκεί πριν μπει στον κάμπο των Μεγάρων. Εσύ είσαι λοιπόν από την από εδώ πλευρά.
1: Ακριβώς,
2: βλέπεις...
1: ο άνεμος το σπρώχνει προς τα Μέγαρα.
2: Mm-hmm. Και βλέπεις το βουνό, βλέπεις δηλαδή το βουνό το οποίο η φωτιά ήρθε από το Πόρτο Γερμενό και κατέκλυσε όλη αυτή την περιοχή απειλώντας, ουσιαστικά παραμένοντας πάνω από την Ψάθα και το Αλεποχώρι.
1: Η φωτιά ήρθε από το Καλαμάκι Βιωτίας, να μην ξεχνάμε, δηλαδή,
2: ναι,
1: έχει διανύσει 100 χιλιόμετρα mm-hmm. από χτες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκλονιστικό, αν το σκεφτεί κανείς, με πόση ταχύτητα έσπρωχνε ο άνεμος την πυρκαγιά. Όπως προανέφερες και εσύ, εδώ έχει πραγματοποιηθεί εκένωση. Σχεδόν το 90% των κατοίκων έχει φύγει. Δεν υπάρχουν κάτοικοι εδώ, λίγοι υπάρχουν. Και αυτοί που υπάρχουν εδώ, Χρύσα, έχουν κάτσει στα αυτοκίνητά τους, έχουν φορτώσει στα αυτοκίνητα όσο περισσότερα πράγματα μπορούν mm-hmm. από τα σπίτια τους και είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να φύγουν. Πριν από λίγο κιόλας, ένας κάτοικος εδώ της περιοχής, ο κύριος Βασίλης, μας έδειχνε ότι σε μια προσπάθεια να περισσώσει ό,τι μπορεί, τα είχε φορτώσει όλα στο μικρό αυτοκίνητό του ό,τι πράγματα μπορούσε και εκτός από τα πράγματά του είχε φορτώσει και φιάλες υγραερίου με τις οποίες χρησιμοποιεί για μαγείρεμα
2: για
1: στο
2: έκρηξη,
1: σπίτι. Σε μια προσπάθεια να μην υπάρξει κάποια έκρηξη σε περίπτωση ναι. που περάσει η πυρκαγιά από εκεί. Δηλαδή ναι. φαίνεται και η ευσυνειδησία αυτού του ανθρώπου και όλων των πολιτών που προσπαθούν να βοηθήσουν με όποιο ναι. τρόπο μπορούν να κόψουν την πορεία της πυρκαγιάς. Ο άνεμος συνεχίζει να φυσάει και δυναμώνει, θα λέγαμε, όπως το υπολογίσουμε, ότι γύρω στα 5 μποφόρ πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή εδώ και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας δυνατός άνεμος, ιδιαίτερα για βραδινές ώρες, για νυχτερινές ώρες,
2: ναι.
1: που συνήθως ξέρουμε ότι ιδιαίτερα κατά τη νύχτα οι άνεμοι πέφτουν. Όμως από προχτές μέχρι και τώρα, και ιδιαίτερα μέχρι πριν από 3-4 ώρες, οι άνεμοι ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν ισχυρότατοι, ήταν πάρα mm-hmm. πολύ δυνατοί, ήταν θυελώδεις. Ένα πολύ βασικό πρόβλημα δεν ήταν μόνο η φωτιά, αλλά ήταν και ο καπνός με τον οποίο είχε σκεπαστεί όλος ο κορινθιακός κόλπος. Δεν έβλεπες πουθενά, δεν υπήρχε δυνατότητα ορατότητας. Μάλιστα υπήρξαν περιπτώσεις, προσπαθούσαμε να προσεγγίσουμε οικισμούς και δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε λόγω της κακής ορατότητας, ακόμη και σε πολύ λίγα μέτρα, στα 100 μέτρα ας πούμε μπροστά μας, δεν μπορούσαμε να δούμε σπίτια, δεν μπορούσαμε να δούμε το που ξεκινάει ο οικισμός.
2: Αυτό βέβαια,
1: Χρύσα.
2: Γιώργο, είναι μια κουβέντα της επόμενης μέρας, γιατί όλο αυτό το υλικό το οποίο είτε υπερίπταται στον αέρα όσο φυσάει ο άνεμος, είτε κάτσει στο έδαφος, επειδή ακριβώς είναι η καύσιμη ύλη, αυτό που κάει και είναι ένας πολύ μεγάλος όγκος, είναι ένα αντικείμενο που πρέπει να συζητήσουμε όλοι και κυρίως οι κάτοικοι πρέπει να προειδοποιηθούν για το πώς ακριβώς πρέπει να πράξουν και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, γιατί όλο αυτό ξέρουμε ότι έχει σωματίδια τα οποία είναι επιβαρυντικά για την υγεία μας, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Είναι μια άλλη κουβέντα, θα την κάνουμε στην επόμενη φάση αυτής της πυρκαγιάς, γιατί όπως είπες και εσύ, είναι μια πυρκαγιά σε πολύ μεγάλη έκταση. Ξεκίνησε από τη Βιωτία και έχει φτάσει να κατακαίει τη Δυτική Αττική. Πολλά χιλιόμετρα, πολλές εκτάσεις που κάηκαν, πολύ μεγάλος δασικός όγκος που κάηκε. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί και για την υγεία των ανθρώπων και πρέπει να το δούμε στην πορεία.
1: Χρύσα, Μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία ήταν πανομοιότυπη με εκείνη του 2009. Mm-hmm. Ακολούθησε την ίδια πορεία με εκείνη του 2009. Ακριβώς έτσι ξεκίνησε και αυτή. Από τη Βιωτία, από εκεί από τον Άγιο Βασίλειο, ανέβηκε το βουνό, πέρασε πίσω στο Πόρτο Γερμενό. Δηλαδή όλα αυτά που καίγονται τώρα, ένα πολύ μεγάλο μέρος, είναι αναγεννημένη βλάστηση.
2: Ναι.
1: Είναι αναγεννημένη και πάλι κατά τον ίδιο τρόπο είχαν κινδυνεύσει και τότε κατοικίες. Βέβαια τότε όμως δεν είχε συμβεί αυτό που είδαμε χθες στο Πόρτο Γερμενός. Αυτή τη φορά η άνεμη, η ταχύτητα των ανέμων ήταν απίστευτα δυνατή. Έχουμε μαρτυρίες από τους επιστήμονες mm-hmm. που μιλούν για ταχύτητες που ξεπερνούσαν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Ναι, εντάξει, πολύ παραπάνω. Υπήρξαν ρηπές πολύ παραπάνω. Τώρα βλέπω, Γιώργο, ότι ο Πέτρος ο Λιώνος έχει εστιάσει σε αυτό το μέτωπο που λέμε ότι είναι το μέτωπο το οποίο κατεβαίνει στον Κιθερώνα προς την Βένιζα, το οποίο φαίνεται να ενισχύεται και σε ό,τι αφορά τον καπνό, αλλά και σε ό,τι αφορά την αντανάκλαση της φλόγας. Φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μια νέα δράση.
1: Ακριβώς.
2: Φαίνεται να έχει φουντώσει εκεί πάλι το πράγμα. Ενώ είχαμε μια αίσθηση ότι είχε λίγο
1: είναι
2: πέσει.
1: Είναι το όρος Ζάστανο, ναι, που mm-hmm. αρχικά φαινόταν η φωτιά να κατεβαίνει από εκεί και να έχει μια κατεύθυνση προς τα Μέγαρα. Φαίνεται πολύ έντονη η παρουσία της φωτιάς από την πίσω πλευρά ακόμη του βουνού, όμως γίνεται πιο έντονο το χρώμα και πολύ πιο πυκνός ο καπνός, που ουσιαστικά δείχνει ότι προσπαθεί να ανέβει, που όλοι το απευχόμαστε αυτό.
2: Ανεβαίνει
1: γιατί
2: προς τα πάνω,
1: αν ανέβει,
2: δηλαδή,
1: αν καταφέρει
2: και, πάλι.
1: Και φτάσει στην κορυφή του βουνού. Ναι. Ναι, αν καταφέρει και φτάσει στην κορυφή του βουνού επάνω ψηλά, μετά σίγουρα θα κατέβει προς την πλευρά της Ψάθας και του Αλεποχωρίου και θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μέχρι στιγμής φαίνεται, γιατί αναδιαστήματα κάνει, έχει αυτές τις εξάρσεις, mm-hmm. φουντώνει το χρώμα από την πίσω πλευρά και ο καπνός, αλλά μάλλον από ό,τι καταλαβαίνουμε οι δυνάμεις που βρίσκονται από εκεί καταφέρουν και την περιορίζουν ως ένα βαθμό, και μέχρι στιγμής δεν έχει βγει ψηλά.
2: Ναι.
1: Πολλές φορές φουντώνει, γίνεται πιο έντονο το χρώμα, αλλά αργότερα όμως ξαναπέφτει. Αυτή τη στιγμή έχει παραμένει ακόμα λίγο έντονο. Παραμένει έντονο το.
2: Κοίταξε, τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις μας το περιέγραφε πριν ο Κώστας ο Νούσης, δρούν στους πρόποδες του Κιθερώνα. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι μια φωτιά η οποία ανεβαίνει τις πλαγιές πάλι προς τα πάνω, καίγοντας ό,τι δεν είχε κάψει όταν κατέβαινε. Υπάρχει ένα καλό σε ό,τι μας περιγράφετε και οι δύο, και εσύ κυρίως που είσαι εκεί στην Ψάθα και το Αλεποχώρι. Ευτυχώς οι άνεμοι, που συνήθως από εκεί οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι γίνονται καταβάτες και κατεβάζουν τα πάντα προς τον Κορινθιακό κόλπο, δεν έχουν την ένταση ώστε να γίνουν τέτοιοι και τα πράγματα είναι ακόμη κρατιούνται καλά, Γιώργο. Δηλαδή δεν βλέπουμε δηλαδή να κατεβαίνουν φλόγες ή απειλητικά μέτωπα προς την παραλία της Ψάθας και του Αλεποχωρίου. Βέβαια αυτό που βλέπουμε στο βάθος, το λες και εσύ, είναι λίγο, έχει γίνει λίγο απειλητικό. Η πυρκαγιά δηλαδή της Βένιζας, που είναι εκεί σε εκείνη την περιοχή, η οποία φαίνεται ότι μάλλον έχει σπρώχνεται προς το βουνό και έχει μια κατεύθυνση να ανέβει την πλαγιά του Κιθερώνα.
1: Αν καταφέρουν όμως οι δυνάμεις και διατηρήσουν αυτή την εικόνα, τουλάχιστον αυτή την εικόνα, ή ίσως και καλύτερη, μέχρι τις επόμενες 3 ώρες περίπου, έτσι κατά προσέγγιση.
2: Μέχρι να ξημερώσει λοιπόν. Μέχρι τις 6 το πρωί, ναι.
1: Αναφέρω την ώρα, μέχρι να ξημερώσει δηλαδή, και να εμφανιστούν εναέρια μέσα. Ακούσαμε νωρίτερα και τις προγνώσεις τις μετεωρολογικές που λέγανε ότι θα είναι πιο ήπια τα πράγματα από άποψη ανέμων, άρα καταλαβαίνουμε ότι θα είναι πιο εύκολο το έργο των εναέριων μέσων, θα είναι πιο πρόσφορο το έδαφος.
2: Αυτό
1: να επιχειρήσουν.
2: Αυτό που μας περιέγραψαν, Γιώργο, είναι ότι μέσα στη νύχτα έχουμε αυτό το παράθυρο το οποίο επιτρέπει στις δυνάμεις να κρατήσουν έτσι σε κάποια χαμηλά επίπεδα την πυρκαγιά. Δυστυχώς η πρόβλεψη είναι ότι με το ξημέρωμα θα ενισχυθούν και πάλι οι άνεμοι, δεν θα επανέλθουν στις χθεσινές θυελώδεις τους θυελώδεις ρηπές, αλλά θα ενισχυθούν σε ένα 6-7 μποφόρ, το οποίο Εντάξει, για μια περιοχή που πλήττεται από πυρκαγιά και έχει φωτιά, δεν είναι εύκολο. Απλώς νομίζω, ή τουλάχιστον έτσι εκτιμούν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ότι παρά αυτόν τον άνεμο, τα εναέρια μέσα θα μπορέσουν να πετάξουν για να βοηθήσουν στον περιορισμό και στην κατάσβεση. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει κατάσβεση και να ελεγχθεί η επόμενη μέρα. Δηλαδή να σβήσει εντελώς η φωτιά. Θέλει 2 με 3 μέρες τουλάχιστον δουλειά μετά την κατάσβεσή της.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, γιατί το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρξει και η κατάλληλη πρόληψη ώστε να αποφευθούν οι αναζωπηρώσεις. Δεν είναι μόνο να σβήσει πυρκαγιά, αλλά είναι και η αποφυγή των αναζωπηρώσεων. Πολύ βασικό κομμάτι, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως αυτές εδώ, οι οποίες είναι, συγγνώμη, έχουν πολύ πλούσια βλάστηση και πολύ πυκνή βλάστηση. Και φυσικά το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από ένα δέντρο ιδιαίτερα έφλεκτο, από το πεύκο. Έχουμε δει με τι ταχύτητα
2: και παίρνει και μεταδίδει το πεύκο και παίρνει και μεταδίδει πολύ εύκολα τη φλόγα. Λοιπόν, βάζουμε και πάλι, πάντως εδώ βλέπω εγώ να, έτσι να υπάρχει, είδες ο άνεμος που άρχισα να τον ακούω στο μικρόφωνο σου, είχε ως αποτέλεσμα να φουντώσει αυτό που πριν από μόλις λίγα λεπτά λέγαμε ότι είναι, έχει χαλαρώσει, Γιώργο.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό γίνεται εδώ και ώρα. Αυτό γίνεται εδώ και ώρα.
2: Λοιπόν, θα βάλουμε.
1: Να δούμε προς τα που θα κατευθυνθεί.
2: Να δούμε, ελπίζουμε για το καλύτερο. Βάζουμε μία άνω τελεία. Θα πάμε τώρα να δούμε την αποτίμηση που έκανε και για όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, η κατάσταση έχει ως εξής. Είναι σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα. Είναι η κατάσταση στην Αττική, όπου έχουμε όλο το βράδυ τις πυροσβεστικές δυνάμεις επίποδος για να αντιμετωπίσουν την φωτιά στο Πόρτο Γερμανό, με μάχη να μην φτάσουν οι φλόγες σε Βίλια και Μέγαρα. Και η άλλη φωτιά στην Κεφαλονιά είχαν εκδοθεί λίγο μετά τη μία από το 112 μηνύματα για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από Μαρκόπουλο και Κρεμμύδη προς Αργοστόλη. Πριν λίγο εστάλει άλλο ένα μήνυμα και στους κατοίκους που βρίσκονται στο Κατελιό, επίσης προς Αργοστόλη, να απομακρυνθούν. Ο δήμαρχος του Αργοστολίου μίλησε νωρίτερα στο Earth News. Είπε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, έχει κλείσει ο δρόμος για τα πυροσβεστικά. Μίλησε για Κρεμμύδη και Μαρκόπουλο για συνολικά 300 κατοίκους. Τώρα προστίθενται και οι κάτοικοι του Κατελιού. Και είπε, εκτίμησε ότι πρόκειται για εμπρησμό σε μια περιοχή κατάφυτη που δεν είχε καεί πριν. Οπότε εδώ είμαστε όταν χρειάζεται και όταν πρέπει να συνδεόμαστε και με τη τηλεόραση και να πίνουμε τα νεότερα τι συμβαίνει στα μέτωπα των πυρκαγιών αυτό το ξημέρωμα της Κυριακής, του κατά τα άλλα μήνα χαλαρού του Αυγούστου, του μήνα των διακοπών. Έτσι. Να θυμίσω μόνο, πάνω από 66.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στην Αττικοβιωτία μέχρι τώρα. Έτσι. Με το πρώτο φως της ημέρας ελπίζουμε να πέσουν και οι άνεμοι για να σηκωθούν τα εναέρια μέσα, να βοηθήσουν στην κατάσβεση ή στον περιορισμό, στην κατάσβεση ελπίζουμε εμείς των πυρκαγιών.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική μένεται σε δύο μέτωπα, καταστρέφοντας δασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες, ενώ διαδοχικά μηνύματα του 112 οδήγησαν σε εκκοινώσεις σεισμών. Το ανατολικό μέτωπο απειλεί την περιοχή από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς τα Βίλια, ενώ το νότιο κατευθύνεται προς το Πόρτο Γέρμενο, την Ψάθα και τη Βένιζα, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, με στόχο των πυροσβεστών να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς προς τα Μέγαρα. Χθες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν ηλικιωμένο ζευγάρι από το σπίτι του στη Βένιζα. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί στο Πόρτο Γερμενό, δήλωσε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας Βιλίων, Νίκος Λιώσης. Στη Βιωτία επιχειρούν συνολικά περίπου 495 πυροσβέστες με 134 οχήματα, 22 πεζοπόρα τμήματα, μεταξύ αυτών και πυροσβέστες με οχήματα από Ρουμανία και Γαλλία. Περίπου 60 πυρόπληκτα ζώα φιλοξενούνται σε προσωρινό σταθμό προστασίας που έχει δημιουργηθεί στο γήπεδο των Βιλίων. Μικρή βελτίωση της φωτιάς που ξέσπασε